0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: lanisadv.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλώς ανταμώσαμε έπειτα από 2 εβδομάδες απουσίας. Όχι επειδή δεν υπήρχαν ειδήσεις τον Αύγουστο, αλλά διότι είχαμε όλη την ανάγκη μιας ανάσας. Έστω και αν αυτή δεν ήταν η πλέον η υγιεινή με τις στάχτες και τα σωματίδια του που αιωρούνται στον αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εκείνο όμως που μετράει είναι ότι γυρίσαμε. Και μπαίνουμε κι εμείς στις ράγες για τη ΔΕΘ. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ειδικά θα πω σε χώρους που συχνάζουν πολιτική μόνο γιατί δεν θα ακούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πάει το πρωτόκολλο 89 εκθέσεων και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, ο οποίος ήθιστε να κάνει τα εγγένεια και να μιλάει πρώτος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τη ΔΕΘ. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να προλάβει τον Κυριακό Μητσοτάκη και να του ασκήσει πίεση. Πέρα βέβαια από τις προγραμματισμένες εξαγγελίες του, ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει και στο πρόγραμμα του Τσίπρα. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βέβαια έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε πριν από τη ΔΕΘ την υπογραφή συμβολέου τιμής με το λαό. Λες και θέλει να αντιγράψει τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος είχε εμπνευστεί από το 2016 τη Συμφωνία Αλήθειας για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα προς τα fans και τους servicers ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τους τελειώνει. Από το στόμα του θα πούμε και του Θεού το αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να ιδρώνει κάποιο άλλο αυτή. Σιγά μην κλάψουν, σιγά μην φοβηθούν τα fans από τις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει πολιτική με τις τράπεζες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη μοιάζει με το πριν που μπορεί να τάξει ένας πρόεδρος ελληνικής ομάδας για νίκη μέσα στη Βαρκελόνη επί της Μπαρτσελώνα. Και 10 εκατομμύρια ευρώ να υποσχεθεί επί της ουσίας γνωρίζει ότι το πριν είναι στο μιλητό διότι δεν πρόκειται να έρθει το αποτέλεσμα. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Ανδρουλάκης. Μακάρι βέβαια να πούμε να βρει τη δύναμη εάν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ να πράξει ό,τι υποσχέθηκε. Αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει τη δέσμευσή του. Όπως και να έχει, το πρόβλημα με τα fans και τους servicers είναι μεγάλο και ταλαιπωρεί χιλιάδες οικογένειες. Και δεν φτάνει που σου ασκούν αφόρητες πιέσεις και σε απειλούν όταν αποφασίζουν να μιλήσουν σοβαρά, σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Παίρνει μια κυρία τηλέφωνο έναν οφηλέτη για να του κάνει μια πρόταση εξόφλησης. Σας απομειώνουμε το χρέος σας κατά 80% του λέει και ο άλλος χαίρεται. Έστω και αν μέσα στο 20% δεν περιλαμβάνεται μόνο η αρχική οφείλη αλλά και ένα μικρό ποσό από τόκους. Για να γίνει δεκτή η πρόταση αυτή όμως πρέπει να πληρώσετε μέχρι τις 31 Αυγούστου συνεχίζει η κυρία την πρότασή της. Κοιτάζει ο άλλος το ημερολόγιο και διαπιστώνει ότι ο μήνας έχει 28. 26. Αυγούστου ασφαλώς. Πρέπει δηλαδή να κόψει το λαιμό του για να βρει τα χρήματα μέσα σε 5 μέρες.
διότι όλοι γνωρίζετε ότι δεν περισσεύουν από κάποια οικογένεια όσα ευρώ του ζητούν. Μακάρι λοιπόν να τα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το βλέπω. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε για τις δύο επόμενες ώρες τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν όπως κάθε φορά και τα δικά σας μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943.

0: Σε κακό μπελάγια κάθε κυβέρνηση εξελίσσεται ο Πάνος Λαζαράτος, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν, άναψε φωτιά στη σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, με την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δικαιώθηκε στην κίνησή του, καθώς ανεστάλλει λειτουργία στου συγκεκριμένου φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ακριβώς είχε συμβεί όταν βρέθηκε απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τηλεοπτικές άδειες. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί του και για τα μη κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και συνολικά για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πολύζου, για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Θα μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας για την προσφυγή στο ΣΤΕ. Σας ρωτώ, κύριε Λαζαράτο, διότι κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να σας αποδώσουν πολιτικό κίνητρο στις ενέργειές σας.
1: Όχι, ασφαλώς και δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο, άλλωστε δεν μετέχω ούτε σε κάποιο κόμμα, ούτε κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν υπάρχει κομματικό κίνητρο. Εάν η έννοια του πολιτικού σημαίνει ότι σαν ενεργός πολίτης και καθηγητής ενδιαφέρομαι για την καλύτερη λειτουργία θεσμών, όταν μάλιστα με αφορούν, δηλαδή έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση με την οποία ασχολούμαι 35 χρόνια, τότε υπό αυτή την ευρεία έννοια του πολιτικού θα μπορούσε κανείς να πει κανείς ότι είναι μια πολιτική κίνηση. Όμως κατά βάση ήταν μια νομική κίνηση, γιατί είχα διαπιστώσει ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην αρχική αδειοδότηση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και προσέφυγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις άδειες κάποιων από αυτά.
0: Και όπως φαίνεται, με το αποτέλεσμα δικαιωθήκατε, κύριε καθηγητά. Διάβασα μάλιστα σε μια εφημερίδα ότι εσείς, γι' αυτό θέτω το ερώτημα για να μας απαντήσετε, εσείς λοιπόν είστε υπέρ των μη κρατικών αλλά και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είχε δώσει αλήθεια στο ρεπορτάζ?
1: Ναι, διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας καλώς ή κακώς αποφάσισε ότι είναι σύμφωνα με το άρθρο 16, είναι πλέον μια νομοτέλεια. Αλλά ακόμα και αν απαγορεύονταν, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα γίνονταν. Παγκοσμίως υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και καλό είναι να υπάρχουν καλά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να ανταγωνίζονται, να προσφέρουν υψηλού επίπεδου παιδεία και το ένα να παρασύρει προς τα πάνω το άλλο. Σημασία έχει ο όρος καλά ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια. Έχει μεγάλη σημασία ο νέος θεσμός να ξεκινήσει με διαφάνεια και να ξεκινήσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Όχι να γίνουν όλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, κυριολεκτικά αρπακόλα, να φτιαχτούν προγράμματα στο γόνατο και να δοθούν αθρώα άδειες χωρίς να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι τόσο των κτηριακών υποδομών όσο και πολύ περισσότερο των προγραμμάτων σπουδών. Διότι η ακύρωση δεν αφορά μόνο κτηριολογικά θέματα, που επίσης είναι σοβαρά, αφορά πολύ περισσότερο τα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, που πιστέψτε με, φτιάχτηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις αθρώα και πιστοποιήθηκαν τάχιστα στο πόδι χωρίς τις επαρκείς εγγυήσεις, όπως διεπίστωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι κάποιες φορές που λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και καθηγητές σαν και εσάς που παρεμβαίνουν για να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία και να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για να ιδρυθούν τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι συμφωνείτε εσείς, κύριε καθηγητά, με την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος και... Εδώ θέλω να πω ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν, κύριε καθηγητά, αναποφάσιστα στην πρόσφατη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψή μου είναι ότι εφόσον γίνει συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να καταλάβει και το άρθρο 16, να προβλέψει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κυρίως να υπάρχει μια συνταγματική διάταξη ως προς τα κριτήρια εποπτείας τους, ώστε η αυστηρότητα των κριτηρίων και η ακρίβεια των κριτηρίων αυτών να εγγυάται, να την εγγυάται ήδη το Σύνταγμα. Ξέρετε, κύριε Πολύζο, ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε συνταγματική διάταξη που εγγυάται την αναγκαία εποπτεία. Αυτό πρέπει να υπάρχει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε στη συνταγματική αυτή βάση να μπορεί να μετρηθεί και η νομοθεσία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και χτες το βράδυ, ίσως και εσείς να μην το ξέρετε, υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Μου έστειλαν μήνυμα χτες το βράδυ δημοσιογράφοι ότι επαναχορηγήθηκε η ακυρωθήσα άδεια στα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ. Το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε αμέσως στη συνέχεια, πώς βάση έχει αυτό και αν αυτό είναι νόμιμο.
0: Θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό, και τι σημαίνει πρακτικά αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Είναι αρκετά μυστήριος ο τρόπος που έγινε, διότι χορηγείται εκ νέου άδεια στα πανεπιστήμια αυτά, ενώ ο σωστός τρόπος ήταν να ανακληθεί η προηγούμενη άδεια και στη συνέχεια να χορηγηθεί νέα. Με το να μην ανακαλείται η άδεια και να επαναχορηγείται αυτή, δηλώνεται σαν να επαναχορηγείται η παλιά, δηλαδή να επαναχορηγείται από την αρχή, σαν να μην έχει χαθεί καν το πρώτο έτος. Αυτό είναι προφανώς παράνομο και αντιστρατεύεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λειτουργεί εξ υπαρχής. Επαναλαμβάνω, αντί να ανακληθεί και να χορηγηθεί, χορηγείται εκ νέου η παλιά άδεια, πράγμα το οποίο απαγορεύεται συνταγματικά και από την ίδια την απόφαση. Φοβούμε λοιπόν πως αν δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση, κινδυνεύει να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος προσφύγων.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, ποια είναι η επόμενη ενέργειά σας.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να μελετήσω πρώτα, να δω τις καινούριες άδειες γραπτά, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Να τις δω για να διαπιστώσω αν όντως επαναχορηγείται η παλαιά άδεια. Αν επαναχορηγείται η παλαιά άδεια και υπάρχει τόσο σοβαρή παρανομία, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά να προσφύγω εκ νέου κατά αυτών των πράξεων, όπως φοβούμαι ότι πλέον θα προσφύγουν και δικηγορικοί σύλλογοι ή και άλλα μορφώματα.
0: Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι όπως λέτε είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο και θα πρέπει να το συζητήσετε εκ νέου. Εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε την άποψή σας το πώς κρίνετε με όσα συνέβησαν μετά από την απόφαση του ΣΤΕ, που τη γνωρίζουμε όλοι. Κάποια από τα τρία κομμένα πανεπιστήμια στράφηκαν εναντίον κάποιων άλλων. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει?
1: Ναι. Από ό,τι διαβάζω από τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, δύο από τα πανεπιστήμια, και μάλιστα τα συγκεκριμένα για τα οποία επαναχορηγείται η άδεια, το Κιλ και το Γιόρκ, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας και από την ΕΣΑΕ την ανάκληση της άδειας και των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Με το εξής σκεπτικό, ότι και εκεί το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο ίδιο ακυρωμένο κανονιστικό πλαίσιο και άρα για την ταυτότητα του λόγου και για λόγους ισότητας πρέπει να ανακληθεί. Προσέξτε, δεν έχουν προσφύγει σε δικαστήριο ακόμα, προσέφηκαν στη διοίκηση. Εφόσον η διοίκηση αρνηθεί να ανακαλέσει, πράγμα που νομίζω ότι θα συμβεί, έχουν την επιλογή, εάν θέλουν, σε τρεις μήνες, γιατί σε τρεις μήνες μέσα σε τρεις μήνες θα εκδηλωθεί η άρνηση ή η κατάφαση του Υπουργείου Παιδείας, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ίσως αυτό να ήταν και μια μορφή πιέσεως η κίνηση που κάναν, προκειμένου να τους επαναχορηγηθούν οι άδειες, πράγμα το οποίο συνέβη όπως βλέπετε.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε, κύριε Λαζαράτο, τις ενστάσεις από τους κατοίκους του Ασπρόπυργου για τη μεταφορά στην περιοχή τους των φυλακών από τον Κορυδαλό.
1: Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Έχω μελετήσει το θέμα σε βάθος. Το γνωρίζω βεβαίως σε κάποιο βαθμό, γιατί έχω προσφύγει λογαριασμό του Δήμου Ασπροπύργου κατά της μεταφοράς των φυλακών. Καθώς τον γνωρίζω, ήμουν προετοίμαστος για αυτή την ερώτηση που μου κάνετε. Καθώς τον γνωρίζω, υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας σε αυτή τη μεταφορά. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των ενστάσεων. Έχουν όμως μία βάση γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω καταθέσει σχετική αίτηση ακυρώσεως για λογαριασμό του Δήμου Προπύργου.
0: Περιμένουμε λοιπόν να μελετήσετε εις βάθος το θέμα και να το ξανασυζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Σας έθεσα το ερώτημα διότι γνωρίζω ότι ασχολείστε με το θέμα. Είστε λοιπόν, κύριε Λαζαράτο, συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Οι πολίτες αμφισβητούν ολοένα, θα πω, και περισσότερο την αμυροληψία της και την ανεξαρτησία της. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η δικαιοσύνη δοκιμάζεται κάθε ημέρα. Και όντως, όπως το είπατε, είμαι συλλειτουργός και ασχολούμαι πολλά χρόνια και με τη δικαστηριακή πρακτική. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η δική μου η εντύπωση είναι ότι η δικαιοσύνη για τις μέσες υποθέσεις, όπως λέω, λειτουργεί πραγματικά αμερόληπτα και έχει εξαιρετικούς δικαστικούς λειτουργούς. Όπως βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλύτεροι και οι χειρότεροι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εν τούτης υπάρχουν κρούσματα ελλείψεως ανεξαρτησίας και πρόσφατα ετέθη ένα τέτοιο θέμα στο διοικητικό εφετείο, ίσως έχετε ακούσει για το ζήτημα. Επίσης στις μεγάλες πολιτικές υποθέσεις πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι η εκτελεστική εξουσία προσπαθεί να πιέσει τη δικαστική εξουσία όσο περισσότερο μπορεί, προκειμένου να έχει αποτελέσματα τα οποία τη συμφέρουν ή την βολεύουν. Δική μας δουλειά είναι να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε την λειτουργία μας και να αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα όποτε νομίζουμε ότι υπάρχουν τέτοια.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα πάω μερικά χρόνια πίσω για να μην πω αρκετά. Το ερώτημα που είχα θέσει στην πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην κυρία Βασιλική Θάνου, αν είναι αμερόληπτη η δικαιοσύνη, η απάντησή της ήταν ότι θα έπρεπε. Είναι τροφή, νομίζω, για σκέψη προς όλους. Κύριε καθηγητά, έχετε άποψη για την υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο? Έθεσαν τον φάκελο στο αρχείο, αλλά κάποιοι από τους παρακολουθούμενους προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι πιστεύετε εσείς, θα δικαιωθούν?
1: Είναι πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς απ' έξω μια υπόθεση χωρίς να έχει στα χέρια του ολόκληρο το φάκελο της υποθέσεως και όλες τις λεπτομέρειες της υποθέσεως. Και θα ήταν πρόχειρο από μέρους μου να κάνω μια κρίση ως προς αυτό το ζήτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαιώνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Σπάνια το κάνει αυτό και θα πρέπει κανείς να γνωρίζει πολύ καλά την τεχνική και την ουσία του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προφανώς για να υπάρχει αυτή η προσφυγή θα υπάρχουν και αρκετές βάσεις. Κρατάει αρκετά αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε μπορώ να προβλέψω αυτή την απόφαση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Πάντως οι προσφεύγοντες καλά κάνανε να εξαντλήσουν τις δικονομικές τους δυνατότητες, διότι το θέμα είναι σοβαρότατο, αφορά την δημοκρατία. Οι διαδικασίες πρέπει να ελέγχονται, γιατί καμιά φορά πίσω από διαδικασίες περίπλοκες κρύβεται το κρύψιμο μιας πολύ μεγάλης ουσίας, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, γιατί δέχεται, πιστεύετε, πειρά η Ευρωπαία εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κοβέση? Είναι, πιστεύετε, προσωπικές οι διαφορές ή ενοχλεί ο θεσμός?
1: Νομίζω και τα δύο. Το δεύτερο σε αρκετά μεγάλη ένταση. Ενοχλεί βέβαια και ο θεσμός, διότι έχει δυνατή φωνή, ανεξάρτητη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Προσωπικά τρέφω ιδιαίτερα εκτίμηση σε εκείνη. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια θέματα γενικότερα σε ποια έκταση μπορεί να παρέμβει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας σε εθνικά θέματα, ζητήματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, και έτσι είναι λογικό να υπάρχει μια άμυνα απέναντι στις ενέργειές της.
0: Κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να παρέμβει όπως παρενέβη η κυρία Κοβέση?
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Κατά την άποψή μου, ναι, διότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εξωτερικός στην μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Φυσικά, να παρέμβει χωρίς να υπερβεί και εσωτερικούς νόμους, δηλαδή την σωστή σχέση ευρωπαϊκού και εσωτερικού δικαίου. Πρόκειται για λεπτό θέμα. Καταρχήν όμως πρέπει να σας πω ότι θεωρώ θετική, θετικότατη την παρέμβασή της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Εδώ κάπως θα ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, τη συζήτησή μας. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη φορά που θα έχετε τις εξελίξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και φυσικά για τις φυλακές στον Ασπρόπυργο, από τον Κορυδαλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
0: θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Τον Αύγουστο έχει ειδήσεις, πολλές εκ των οποίων είναι δυσάρεστες. Αντίθετα, δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον επίσημα θα πω. Διότι ανεπίσημα, δεξιά και αριστερά γράφονται και λέγονται πολλά για μυστικές στοχευμένες έρευνες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δερμιώτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλή σας μέρα. Μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Όσα χρόνια είμαι να ασχολούμαι με την πολιτική και τη δημοσκόπηση, μυστική δημοσκόπηση δεν έχω δει ποτέ.
0: Δεν έχετε δει ποτέ μυστικές στοχευμένες έρευνες που γράφονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης?
1: Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει μυστική δημοσκόπηση. Τώρα, αυτοί που τις βρίσκουν, πώς τις βρίσκουν αφού είναι μυστικές, δεν μας εξηγήσαμε.
0: Μάλιστα. Ακούμε λοιπόν πολλά, κύριε Δερμιώτη, για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις στην ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε εσείς ακούσει κάτι για αυτές τις μυστικές δημοσκοπήσεις? Τώρα μας απαντήσατε, μόλις μας απαντήσατε ότι έχετε διαβάσει, αλλά δεν γνωρίζετε πώς προκύπτουν.
1: Όχι. Καταρχήν, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Πώς να το πω,
0: κύριε Δερμιώτη, πώς προκύπτουν όμως και υπάρχουν σε κάποια sites και λένε, επειδή είμαστε προς την ευθεία για τη ΔΕΘ, υπάρχουν και δείχνουν κάποια συγκεκριμένα νούμερα?
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω. Πραγματικά,
0: ουσιαστικά αμφισβητείτε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τις μυστικές εντός εισαγωγικών πια.
1: Ακούστε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει που βρήκε την μυστική δημοσκόπηση, ας μου πει ότι υπάρχει μυστική δημοσκόπηση την οποία την έκανε η τάδε εταιρεία. Βλέπετε, όλοι λένε για μυστικές δημοσκοπήσεις, αν δεν λένε ποιοι τις κάνουν. Τουλάχιστον το ποιος την κάνει την μυστική δημοσκόπηση δεν είναι μυστικό. Μπορεί να είναι μυστικό το, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της, αλλά ποιος την κάνει δεν είναι μυστικό. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρω να υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ σημαντική διευκρίνηση και επισήμανση, κύριε Δερμιώτη. Λοιπόν,
1: διότι να σας πω, εάν κάποιος σας λέει ότι άκουσα ότι έγινε αυτό το πράγμα, εάν θα σας πει από πού το άκουσε, γιατί να το πιστέψετε?
0: Αυτό είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. Πώς λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση κατά τη δική σας άποψη, κύριε Δερμιώτη? Περάσαμε ένα μήνα με φωνικές πυρκαγιές, οι οποίες συνεχίζονται όπως φαίνεται.
1: Εσείς... Δεν είχα και πολύ φωνικές φέτος οι πυρκαγιές. Εγώ νομίζω ότι είχαμε κάποια ύφεση σε αυτή την ιστορία.
0: Υπήρχαν όμως, υπήρχαν. Τώρα ο βαθμός...
1: και δύο πυροσβέστες χάσαμε.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο απώλειες. Υπήρχαν καταστροφές μεγάλες και στη Χαλκιδική, κύριε Δερμιώτη, δεν μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν και πόσο θα επηρεάσουν δημοσκοπικά βέβαια την κυβέρνηση.
1: Ένα λεπτό γιατί έχω ετοιμάσει ένα άρθρο πυρκαγιές και νομογεννήτριες και θέλω να σας πω ότι ξέρετε πόσα στρέμματα καήκαν στην Ευρώπη φέτος τον Ιούλιο?
0: Για πείτε μας.
1: 2.543.880 στρέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ευρώπη ολοκληρή. Λοιπόν, καταστροφικές πυρκαγιές γίνονται παντού. Μόνο σε εμάς γίνονται πολιτικό θέμα οι πυρκαγιές. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει συμβεί. Λοιπόν, και δεν είδα πουθενά να υπάρχει, να γίνεται θέμα παρά μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Δερμιώτη, όμως, ότι πέρα από το πολιτικό θέμα είναι και κοινωνικό, διότι υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν καταστραμμένα σπίτια.
1: Παντού υπάρχουν. Σας λέω, 2.543.000 στρέμματα καήκανε. Δηλαδή, έχουμε και εμείς μερίδιο σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Η Αγγλία φέτος είχε τις πιο πολλές πυρκαγιές από ό,τι είχε από καταβολή κόσμου. Λοιπόν, ξέρω εγώ γιατί το κάνουμε θέμα λοιπόν σε αυτό το θέμα και... Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εγώ...
1: ακόμα μου φαίνονται και οι πλημμύρες στον Εμπάλ αυτού ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Είχα κάνει μια συζήτηση και είχα φιλοξενήσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και μου είπε ότι είναι και ατομική ευθύνη. Άρα εσείς λέτε και ενισχύετε αυτό που, που λέει ο υπουργός, ότι ευθυνόμαστε και εμείς για τις φωτιές από τη στιγμή που δεν καθαρίζουμε.
1: Όχι μόνο αυτές που δεν καθαρίζουμε. Οι τελευταίες πυρκαγιές, οι πιο πολλές είναι εξαμελίες. Πήγαν και ανάψανε φωτιά για να ψήσουν μέσα στο δάσος, μέσα σε κάψωνα, τη μέρα που όλες οι ενδείξεις ήταν κόκκινες. Λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζουμε και το... οι πιο πολλές φωτιές που ανάβονται είναι από ανθρώπινο λάθος και από αμέλεια. Λοιπόν... δεν ξέρω, ειλικρινά σας λέω.
0: Άρα ο κύριος Δρυμιώτης λέει ότι δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι δημοσκοπήσεις
1: από
0: τις φωτιές για την κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό το πράγμα είναι γενικό φαινόμενο.
0: Ωραία. Κύριε Δρυμιώτη, τώρα θέλω να μου πείτε, ως πολιτικός αναλυτής που δεν αφήνεται ούτε ένα κόμμα να πέσει, τι πιστεύετε ότι επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας με την απόφασή του να ανέβει στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό και χωρίς να έχουν γίνει τα εγγένεια της ΔΕΘ?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει το rebranding του και το κάνει. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι από το οποίο είχε βγει μόνος του παρετούμενος από το βουλευτικό αξίωμα και από την, προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα γιατί το κάνει δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Απλά...
0: Μήπως, κύριε Δρυμιώτη, βγήκε από το παιχνίδι για να στήσει, εισαγωγικά το στήσει, να ορίσει αυτό στο δικό του παιχνίδι?
1: Λοιπόν, είναι ακριβώς όπως το λέτε εσύ και σε λέω, έχω γραμμένα δύο άρθρα για τον Τσίπρα τα οποία θα δημοσιευθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, το ένα λέγεται rebranding και αφορά το θέμα που παίρνετε και το δεύτερο λέγεται rebranding και ψέματα. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα για από το rebranding και ψέματα που βρήκα. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Λοιπόν, αφήστε μου να το διαβάσω, είναι πολύ καλό αυτό το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Όσο ψάχνετε εσείς να μας το διαβάσετε και να ενημερώσετε τους ακροατές, να πούμε, κύριε Δρυμιώτη, ότι ουσιαστικά θεωρείτε εσείς ότι επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας για να παίξει το παιχνίδι, λοιπόν, που θέλει να παίξει,
1: λοιπόν,
0: ο ίδιος.
1: Ακούστε, να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Και δεν το λέω εγώ. Ακούστε, λοιπόν. Ο καθηγητής Θεοδόσης Στάσιος, τον οποίο μάλιστα διηγήθηκε, λοιπόν, διηγήθηκε την εξής ιστορία. Τον Ιούλιο του 2026 ήμουν καλεσμένος στην εκπομπή του κυρίου Αρβανίδη και της κυρίας Κασίμη στην ΕΡΤ. Όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν ότι πριν από εσάς είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα και οι δημοσιογράφοι τον ενημέρωσαν, κύριε Πρόεδρε, μετά από εσάς θα έχουμε εδώ ένα καθηγητή σας, στο ΕΜΠ, τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Ο Τσίπρας απήντησε, δεν τον είχα ποτέ καθηγητή, γιατί εκείνος συνταξιοδοτήθηκε πριν από το 1992 που εγώ πήγα στο ΕΜΠ. Ο Τάσιος, όταν τα άκουσε αυτά, του θα απήντησε, επιλέξει, προσέξτε, αυτό είναι από μαγνητοφώνηση. Α, τον ψεύτη, εκείνος μπήκε το 1992 και εγώ συνταξιοδοτήθηκα το 1997. Έβλεπα το όνομά του στις καταστάσεις φοιτητών των μαθητών μου, το μαθημάτι μου, αλλά δεν τον είδα ποτέ να παρακολουθεί. Ουδέποτε πέρασε μάθημά μου. Ένας ψεύτης είναι ο Τσίπρας. Ψέματα έλεγε τότε, ψέματα λέει και τώρα. Λοιπόν, και αυτό σας λέω, τον χαρακτηρίζει ψεύτη ένας καθηγητής, λέγοντας ένα τόσο χοντροειδός ψέμα, το οποίο αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Είναι δυνατόν να πει κάτι το οποίο... με τι θράσος λέει κανείς τέτοια ψέματα? Τα ίδια λέει και τώρα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να ακούσετε κι άλλο.
0: Παρακαλώ,
1: γιατί...
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι Το ρωτήσανε που θα βρει τα χρήματα. Σωστά. Λοιπόν. Και απήντησε, θα τα βρούμε. Να σα πω τι απήντησε, επιλέξει. Λέει, έχουν γίνει 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχε ουσιαστικά μόνο ένας αναδόχος. Αυτά κάνουν 20 δις. Και λέει, ακόμα και με μια μικρή έκπτωση σε τέτοιες συμβάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων. Ακούγεται εντυπωσιακό, συμφωνούμε. Ελάτε όμως να κάνουμε τους λογαριασμούς. Με έκπτωση 25% που δεν είναι και μικρή, θα αποκτούμε 5 δις. 5 δις. Σε 6 χρόνια όμως είναι τα 5 δις. Δηλαδή 800 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα πού θα τα βρει όλα αυτά που θέλει να κάνει με 800 εκατομμύρια. Όλα αυτά που έχει υποσχεθεί οι 7 δεσμεύσεις είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Είναι το ίδιο παραμύθι που ακούσαμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το επαναλαμβάνει τώρα με άλλα λόγια.
0: Θα πει κανείς τώρα, κύριε Δερμιώτη, ότι ο κύριος Δερμιώτης λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, διότι, θα σκεφτεί κανείς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σκεφτεί κανείς.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση με κάτω από 20% είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως, δεν αναφερθήκατε καθόλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να υπογράψει, όπως είπε ο ίδιος κύριε Δερμιώτη, ένα συμβόλαιο τιμής, λέει, με την κοινωνία. Εκτιμάτε λοιπόν εσείς με την εμπειρία σας ότι θα έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο για το ΠΑΣΟΚ αυτό?
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να εξηγηθεί πλέον με τη λογική, με κανένα τρόπο. Λοιπόν, δεν ενέκρινε την παράταση της θητείας του Στουρνάρα, γέννημα θρέμα Βασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη ο Γιάννης ο Στουρνάρας, και κρίνει την Έλενα Ακρίδα η αντιπρόεδρο της Βουλής. Βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα μόλις σας. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την κίνηση. Είναι αλλοπρόσελικη. Δηλαδή, ο Στουρνάρας, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος κράτησε την Ελλάδα ζωντανή στη μεγάλη κρίση, και δεν εγκρίνεις εσύ την τέτοια και εγκρίνεις την Ακρίδα, η οποία, αν όχι τίποτα άλλο, θα είναι τοξική όσο δεν σε βαθμό στο οποίο, πώς να πούμε, δηλαδή οι αναρτήσεις είναι φαρμάκι.
0: Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Δερμιώτη, σε ποιες αναρτήσεις αναφέρεστε, όταν είχε ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ και είχε πάρει θέση, και τώρα λέτε ότι, για όσο

0: τις εκλογές και μετά θα δούμε ποια σενάρια παίζουν. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πολύ πιο, θεωρώ ότι είναι πιο βατό το σενάριο να πάρει αυτοδυναμία έστω και με δεύτερες εκλογές ο Μητσοτάκης, παρά αυτό το σενάριο που λέτε εσείς τώρα.
1: Είναι το σενάριο που ακούγεται, γι' αυτό και το μεταφέρω. Δεν είναι δική μου προσωπική άποψη, το διευκρινίζω, το ξέρω, το λέω.
0: Το έχω ακούσει και εγώ το σενάριο.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε...
0: Παρά το γεγονός ότι έχει πάρθει συνεδριακή απόφαση να μην υπάρχει τέτοια, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία λένε ότι, ξέρω εγώ, κάπου πρέπει να τη μαλακώσουμε αυτή την ιστορία για να έχουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Θα λέω, πιο μεγάλη πιθανότητα δίνω εγώ να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης παρά να συνεργαστεί με τον Πασόκ.
1: Το κρατάμε αυτό για να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, κύριε Δερμιώτη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ελπίδα εντός εισαγωγικών της Μαρίας Καριστιανού? Θα καταφέρει τελικά να μπει στη Βουλή? Τι πιστεύει η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη?
0: Η εμπειρία του κυρίου Δερμιώτη, από την αρχή είχα δηλώσει ότι η κυρία Καριστιανού είναι φαινόμενο κασελάκι και αυτή. Δηλαδή είχε μία εντυπωσιακή άνοδο στην αρχή και αυτή τη στιγμή άρχισε να μιλάει, άρχισε να ξεφουσκώνει. Ό,τι έγινε και με τον Κασελάκη, ξεχάσατε ότι ο Κασελάκης έλεγε ότι μόνο εγώ μπορεί να νικήσω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, γιατί μιλάω και καλά αγγλικά και όλος ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος μαζί του και όλοι λέγανε ότι να, ο καινούριος πρωθυπουργός. Το ίδιο συνέβη και δεν τα λέω τώρα. Τα είπα εδώ και 6 μήνες για την κυρία Καριστιανού και απεδείχθη ότι μάλλον είχα δίκιο. Τώρα θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, δεν ξέρω. Στο 30% στο όριο είναι πολύ δύσκολο να γίνονται προβλέψεις.
1: Υποθέτω, κύριε Δερμιώτη, ότι υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Δερμιώτη η βασική διαφορά ανάμεσα του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Καριστιανού. Ποια είναι? Ότι ο Κασελάκης μπήκε με διαδικασίες που επιτρέπεται και τον επέλεξαν, ενώ στην άλλη περίπτωση υπάρχει το έγκλημα, το λεγόμενο δυστύχημα των Τεμπών, που υπάρχει και μία έτσι συζήτηση αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να μπει στην πολιτική μία χαροκαμένη μάνα. Γι' αυτό το ρωτώ για να μας απαντήσετε.
0: Θα σας απαντήσω ότι εγώ έχω μάθει πολύ απλά. Θέλεις να χτίσεις σπίτι, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα. Αρρωσταίνεις, πας σε γιατρό. Θέλεις να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Δεν πας σε ερασιτέχνη. Οι ερασιτέχνες, δυστυχώς, η πολιτική είναι μια δύσκολη δραστηριότητα, πολύ δύσκολη δραστηριότητα. Όλοι νομίζουν, ξέρεις, κάνουμε πρωθυπουργό μια μέρα να λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Ειδικά ο πρωθυπουργός είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Έχει την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας. Λοιπόν, και τώρα η κυρία αυτή που το μόνο εφόδιο που είχε ήταν το πέθος της για το παιδί της που έχασε σε ένα τραγικότατο δυστύχημα, να θέλει και να μιλάει και για παντοδυναμία, για αυτοδυναμία, μόνο από αυτές δείχνει την επιπολαιότητα των ανθρώπων. Μα η επιπολαιότητα αυτή, αν πάρεις θέση ευθύνης, μπορεί να σου στοιχίσει πάρα πολύ. Ευτυχώς φαίνεται όμως ότι ο κόσμος το κατάλαβε και έχει ξεφουσκώσει παντελώς η κυρία Καριστιανού. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπει στη Βουλή.
1: Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Και κλείνοντας, κύριε Δερμιώτη, θέλω να μου πείτε αν βλέπετε άνοδο του Αντώνη Σαμαρά μετά από τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις βεβαίως της Άγκυρας, σας ρωτώ, διότι δίνει έμφαση ο κύριος Σαμαρά στα εθνικά θέματα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είναι μια άλλη περίπτωση. Τον καιρό που έφυγε με την πολιτική άνοιξη νέος και πιο φιλόδοξος και πόσο είναι που τον έβλεπε και ο κόσμος σαν μεσία, πήρε 4,88 με την πολιτική άνοιξη. Αυτό είναι το ταβάνι του. Δηλαδή, παραπάνω από τόσο αποκλείεται να πάρει. Ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και κανένα άλλο λόγο. Και είναι πραγματικά ντροπή. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα, έγινε πρωθυπουργός, έφτασε στο ανώτατο αξίωμα να κατεβαίνει για να πάρει, για να πάρει κάτι σαν 4%. Λοιπόν, το είδαμε και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Και εκείνος κυβέρνησε, κατέβηκε και πόσο πήρε? Ούτε 3 δεν πήρε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν είναι αφελής. Θα δείτε ότι παρά το γεγονός ότι φωνάζει, εκεί θα τον γύρω στο 3-4% θα πάρει ο Σαμαρά. Αρκετό ποσοστό για να κάνει τη ζημιά. αλλά δεν είναι ποσοστό για να είναι περήφανος.

0: Μάλιστα, το καταγράφουμε και αυτό, κύριε Δρυμνιώτη. Εδώ θα είμαστε λογικά και τον επόμενο μήνα να τα συζητήσουμε, διότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα θα είναι συχνές, υποθέτουμε. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Δρυμνιώτη, για να μας πει κατά πόσο, με βάση την εμπειρία του, πέφτει κοντά και αυτός με βάση τις δημοσκοπήσεις, και αν είναι μυστικές ή μη μυστικές, κύριε Δρυμνιώτη.
1: Αυτές το επαναλαμβάνω. Εγώ στα 40 με παραπάνω χρόνια που ασχολούμαι, μυστικές δημοσκοπήσεις που είναι φανερές, που να κρατιέται μυστικό το αποτέλεσμα τους, γίνονται την τελευταία εβδομάδα των πρώτων εκλογών, που απαγορεύεται η δημοσίευση τους. Δεν είναι μυστικές, απαγορεύεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι μυστικές οι δημοσκοπήσεις, είναι φανερές. Ξέρουμε ποιες εταιρείες τις κάνουν. Ξέρουμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, απλά δεν κοινοποιούνται τα αποτελέσματα. Εδώ αυτό που λένε μυστικές, δεν μα λέει κανείς ποιος τις κάνει. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν υπάρχουν. Εάν δεν σου πει την πηγή από όπου υπάρχει αυτό το θέμα, σημαίνει ότι σου λέει ένα παραμύθι. Και σας έλεγα εγώ ότι έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση που δείχνει τον Μητσοτάκη στο 22%, θα με πιστεύατε?
0: Η πρώτη ερώτηση που θέτει κανείς είναι από πώς προκύπτει και ποια εταιρεία είναι αυτή.
1: Γιατί δεν τους ρωτάτε όλους αυτούς που δημοσιεύουν το ότι έχουν μυστικές δημοσκοπήσεις, να μας πούνε ποια εταιρεία την έχει κάνει αυτή τη μυστική δημοσκόπηση και πότε. Πότε διεξήχθη. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Λέει, την έκανε η τάδε εταιρεία, περιλαμβάνει 1000 δείγματα, διεξήχθη από την 23 Αυγούστου μέχρι την 26 Αυγούστου και το σφάλμα της είναι σύμπλην 2,6%. Αυτά. Λοιπόν, οποιαδήποτε δημοσκόπηση πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το να βγαίνει κάποιος και να λέει είδα μια, έχω στα χέρια μου μια μυστική δημοσκόπηση που λέει αυτά, νομίζω ότι είναι παραμύθι. Τι να σου πω, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Κύριε Δρυμνιώτη, νομίζω ότι η εμπειρία σας είναι γνωστή σε όλους μας. Κρατάμε αυτά που είπατε. Είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές. Εμείς αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι λέτε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όπως προείπα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ θέρμα για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Για να δούμε όλη την επικαιρότητα φυσικά με δεύτερη ματιά. Διότι όπως λέω πολύ συχνά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά είναι και το πιο σωστό. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και πάμε να συνεχίσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν φέτος να μην πάνε διακοπές, με στόχο την ανασυγκρότηση για την πολιτική και προγραμματική αντεπίθεση. Αυτό είναι το σύνθημα που έδωσε η νέα πρόεδρος Ρένα Δούρου με τη στενή συνεργασία του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο με τον βουλευτή δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Ξανθόπουλε, έχει αλλάξει κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ? Σας ρωτώ διότι διαβάζω για μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν άνοδο κατά μία μονάδα, την οποία φέρεται να έχει χάσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να συμπληρώσω, επειδή είχα προηγουμένως και τον κύριο Δερμιώτη, δεν πιστεύει βέβαια στις μυστικές δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή τις διαβάζουμε, οφείλω και εγώ να ρωτήσω και να θέσω το θέμα σε εσάς.
1: Καταρχάς δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα για τις μυστικές δημοσκοπήσεις, άρα δεν μπορώ να μιλήσω επί του συγκεκριμένου. Δεύτερον, αυτό που αλλάζει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της κεντρικής του επιτροπής πλέον μπαίνει σε έναν καθαρό δρόμο διεκδίκησης της πολιτικής του ύπαρξης. Άρα δίνουμε στον κόσμο ένα μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ότι προσπαθεί να ανασυνδέσει το νήμα με τις σχημαζόμενες κοινωνικές τάξεις, αυτούς που θέλουμε ως αριστερά να εκφράσουμε. Το αν θα το κατορθώσουμε αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό παλεύουμε. Άρα είναι δεδομένο ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την λογική της υποστηρικτικής τάσης προς άλλο κόμμα. Προσπαθούμε και οι βουλευτές αλλά και ο κομματικός μηχανισμός να ξαναστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και είναι προφανές ότι ο κόσμος της αριστεράς περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ ένα ευκρινές μήνυμα. Αυτό θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τώρα τι θα δείξουν οι φανερές δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε, εκτιμάτε από όσα φουγκράζεστε εκεί στη Δράμα που κυκλοφορείτε και σας παρακολουθούμε, που συνομιλείτε με τον κόσμο, ότι θα μπει τελικά το κόμμα στη Βουλή όταν στηθούν οι κάλπες? Είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι συζητιέτε?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές θα είναι, κατά πώς φαίνεται, στην άνοιξη του 27, ίσως και αργότερα. Είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος. Άρα το τι θα διαμηθεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα είναι από εδώ και μετά το επόμενο πεντάμινο, ας πούμε, εξάμινο, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω όμως ότι εμείς θα προσπαθήσουμε για να δώσουμε στους πολίτες το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, για να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Βουλή που θα προκύψει, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εμπνεύσουμε την κοινωνία, η συνεργασία. Σε ό,τι αφορά στη Δράμα, η Δράμα δεν είναι ένα ασφαλές κριτήριο, είναι μια συντηρητική, βαθιά συντηρητική περιοχή, δεξιά και ακροδεξιά αγγίζουν θηριώδη ποσοστά, άρα δεν αποτελεί μέτρο και κριτήριο η περιοχή της Δράμας. Όμως, ακόμη και εκεί, ο κόσμος, οι συμπολίτες μου παρακολουθούν με ενδιαφέρον, γιατί είμαι και ο μόνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απέμεινε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτούν, που σημαίνει δηλαδή ότι για τους προοδευτικούς πολίτες το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτό.
0: Μάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε τώρα τι ετοιμάζετε για τη ΔΕΘ. Τι θα πείτε στους πολίτες? Τι θα προτείνετε, για παράδειγμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας, που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχει ξεφύγει το θέμα αυτό?
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αυτός που δεν το αντιλαμβάνεται είναι η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με επικοινωνιακά τερτύπια και με τη μείωση τιμών σε δεκάδες ή εκατοντάδες κωδικούς να πείσει τους, και με μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, με ένα μέρος των επιχειρηματιών των σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να πείσει ότι θα αποφασίσει. Προμηθέας, να πω τι θα πούμε, θα τα πει η Ρένα Δούρου στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου, που θα ανεβεί το κλιμάκι του ΣΥΡΙΖΑ σπουδές. Παραμένουν όμως οι βασικές συνιστώσεις της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Του διαθέσιμου εισοδήματος με τη χορήγηση της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, την αύξηση δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, με τον έλεγχο των μηχανισμών κερδοσκοπίας, βεβαίως με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους της εταιρείας διήλυσης πετρελαίου, με το σπάσιμο των καρτέλ, δηλαδή δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο πράγματα, να πω ένα στοιχείο και να κλείσω αυτή την απάντηση. Εφόσον δεν συγκρόεσαι με τις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια, διότι η ακρίβεια γενικώς υπάρχει, αλλά δεν έχουμε επιταχυντή της ακρίβειας στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν λοιπόν δεν σπάσεις τις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια, όπως είναι τα καρτέλ, δεν δίνει μάχη, δεν μπορεί, είναι πολιτική του φίλη, έχει προνομιακές σχέσεις με μεγάλα τμήματα του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί να πάει απέναντι στις εταιρείες διήλυσης ο Μητσοτάκης. Δεν θέλει να πάει, αυτή είναι η λογική του. Έτσι, εάν δεν πας λοιπόν απέναντι σε αυτούς, να σπάσεις τα καρτέλ, εάν δεν δημιουργήσεις κοινωνική κατοικία για να πέσουν οι τιμές στα ενίκια και όχι να επιδοτείς την ακρίβεια με τα προγράμματα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα. Αυτά θα πούμε βέβαια και πολύ πιο εξειδικευμένα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διάβασα, κύριε Ξανθόπουλε, μία δήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Εσείς συμφωνείτε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί. Τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα. Δεν πάβουν, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από εθνικά θέματα. Έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για την θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα και κυρίως αποτελούν, όχι, επηρεάζουν την πορεία της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως μια αίσθηση ιστορικής διαδρομής. Αυτό που κάνει σήμερα, τι αποτελέσματα θα έχει σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η σοβαρή ανησυχία που εκφράζουμε όλοι στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι αυτό ήθελε να υπομνήσει, να υποδηλώσει ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Όχι στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Δεν ξέρουμε αν στην αριστερά έχουν αυτή τη φιλοσοφία, υποθέτω.
1: Όχι, εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλης της αριστεράς. Είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Στο μέτρο που μας αναλογεί, είναι προφανές ότι εκφράζω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα, το διευκρινίζω για να το διευκρινίσετε κι εσείς, κύριε Ξανθόπουλε. Ανεβάσατε και το τεράστιο βέβαια ζήτημα με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, κύριε Ξανθόπουλε. Θεωρείτε ότι είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση?
1: Ακούστε, σε μια κοινωνία όπου το κέρδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της, είναι λογικό να η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία και αρτημέλεια να πηγαίνουν σε δεύτερο βαθμό. Αλλά αυτό που συμβαίνει την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου δεν υπάρχουν, έχει καταρχάς τυπικά, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το οκτάωρο. Έχουμε δηλαδή τη θέσπιση του 13ωρου ημερήσιας εργασίας, έστω και αποσπασματικά, όπου δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, όπου δεν υπάρχουν συλλογικές μορφές δράσης των εργαζομένων. Έχουμε πολύ μικρή πύκνωση και συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, κυρίως στον ιδιωτικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει μια αίσθηση ότι το επιχειρήν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες κατά τις οποίες είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το δυστύχημα ή το ατύχημα. Να σας πω ότι στη Δράμα, όπου έχουμε, ας πούμε, τις βιομηχανίες εξόρυξης μαρμάρων, είναι πολύ συχνά τα δυστυχήματα και τα πολύ σοβαρά ατυχήματα σε βάρος των εργαζομένων, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά η επιθεώρηση μεταλλείων εδρεύει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Έχει, αν θυμάμαι καλά, δύο εργαζόμενους. Το έχω θέσει επανειλημμένα αυτό και το εργατικό κέντρο της Δράμας και εγώ σαν βουλευτής. Δεν μπορεί να εποπτεύσει τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν στα λατομεία στο βουνό. Δεν έχει τρόπο να ανεβεί επάνω. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αίσθηση ατιμωρησίας, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες εποάζουν το δυστύχημα. Εγώ δεν λέω ότι ο ιδιοκτήτης εταιρείας ή ο βιομήχανος λέει δεν μπορεί να σας πεθάνουν και πέντε φέτος. Προς Θεού, δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τις συνθήκες. Δηλαδή, όταν είσαι μετά από 10-11 ώρες δουλειάς, είναι προφανές ότι τα ανακλαστικά σου έχουν πέσει σε μια δύσκολη δουλειά, όπως είναι, ξανά σας λέω, τα λατομεία.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πάμε σε ένα αναγκαστικό, υποχρεωτικό, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ελλάδα Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάδασουβλάκι.gr.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Γουότφορντ μέχρι το 2029. Στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κοντρά στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μιλάν Βιτάλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαχ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κέναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής με τον 33χρονο Φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4. Για την τρίτη στροφή της La Liga, η Αλαβές επικράτησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander έλυσε 3-2. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτριψε 5-1 τη Stuttgart. Για δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Milan επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Και στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Lille. Στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Ούτε Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή δράμας Θεόφιλο Ξανθόπουλο, με τον οποίο συζητούσαμε για τα εργατικά ατυχήματα. Να ενημερώσω και εσάς ότι υπάρχει σχετική ανάρτηση και στο site του ΣΥΡΙΖΑ για λεπτομέρειες για να ενημερωθείτε. Κύριε Ξανθόπουλε,
1: παρακαλώ.
0: Να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσετε το θέμα των εργατικών ατυχημάτων.
1: Άρα λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε δεκάδες θανάτους εργαζομένων τώρα προχθές, άνθρωπος 73 χρονών δούλευε σε οικοδομή, καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς, δεν είναι συνθήκες εργασίας. Προφανές είναι όμως ότι η κυβέρνηση έχει αυτή την επιλογή, δηλαδή την αύξηση της έντασης της εργασίας, δημιουργεί ένα κλίμα όπου οι εργοδότες δεν τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, δεν υπάρχουν, σας είπα, ελεγκτικοί μηχανισμοί, η επιθεώρηση εργασίας έγινε πλέον ανεξάρτητη αρχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, και βεβαίως υπάρχει και στις συνθήκες πολιτικής κρίσης που βιώνουμε, δεν υπάρχει και συμμετοχή και ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων, που είναι η πρώτη, το κύριο μέσο άμυνας των εργαζομένων. Σας θυμίζω, ας πούμε, το ότι έγινε στην έκρηξη της Βιολάντα, η οποία μέχρι την έκρηξη που σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, ενώ μέχρι τότε θεωρείται και μια επιχείρηση πρότυπο, την οποία και εκθίαζε ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα αυτό που χρειάζεται αφενός είναι αλλαγή της πολιτικής, έτσι ώστε η εργασία να προστατεύεται, να ισχύσουν δηλαδή περιορισμοί, κανόνες τέτοιοι που να βοηθούν τους εργαζόμενους. Δεύτερον, αυτή η εξοντωτική ρυθμή δουλειάς είναι εκκλητικός παράγοντας των δυστυχημάτων και προφανώς το οκτάωρο πρέπει να επανέλθει πλήρως, και βεβαίως να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα, να έχουν δηλαδή την κάλυψη οι εργαζόμενοι να φτιάχνουν συνδικάτα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην υπάρχει η εργοδοτική δρομοκρατία στους χώρους των επιχειρήσεων.
0: Μόλις τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, μας είπατε ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι ανεξάρτητη πλέον αρχή. Ναι. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι, μπορεί όμως η επιθεώρηση εργασίας να φέρει εις πέρα στην αποστολή που έχει αναλάβει, όπως προείπατε, ως ανεξάρτητη αρχή? Σας ρωτώ διότι όλοι διαβάσαμε και ακούσαμε για τη σύλληψη ενός επιθεωρητή επί απομίμηση πολιτικού αρχηγού.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν κάποιος πολιτικός αρχηγός έκανε μήνυση σε έναν επιθεωρητή, αυτό δεν έχει σχέση με τη λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας. Έτσι. Ένα. Δεύτερον,
0: ως νομικός που είστε όμως, κύριε Ξανθόπουλε...
1: Είμαι νομικός, αλλά εφόσον δεν έχω δει δικογραφία και δεν εμπλέκομαι, ακριβώς επειδή είμαι νομικός, δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Μιλάω πολιτικά για τη λειτουργία.
0: Εμείς θέλουμε εδώ τη νομική σας άποψη. Ρωτούμε.
1: Ναι, δεν την έχω. Δεν έχω δει δικογραφία.
0: Όχι, δεν μιλάμε για συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Λέμε με αφορμή κάτι που έχει ακουστεί και γραφτεί. Ρωτώ λοιπόν και ρωτάμε, όταν συλλαμβάνεται ένας επιθεωρητής και πηγαίνει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί να κάνει τη δουλειά του ή δεν μπορεί?
1: Προφανώς, ακούστε, μου φέρνετε ως παράδειγμα ένα μεμονωμένο περιστατικό και εγώ θέλω να σας μιλήσω για την επιθεώρηση εργασίας ως θεσμό και ως υπηρεσία, ως ανεξάρτητη αρχή τώρα και ως υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου παλιότερα. Άρα, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε για τον τυχόν εκφοβισμό των υπαλλήλων, των στελεχών της υπηρεσίας, αλλά αυτό είναι υπόθεση της πολιτείας να θωρακίσει τους πολίτες. Διότι αυτό που συνέβη με τον προϊστάμενο της επιθεώρησης εργασίας, Μπορεί να συμβεί και με τον προϊστάμενο της πολεοδομίας, όπου θα πάει κάποιος να του κάνει μήνυση κτλ. Άρα αυτοί για τους το έχω εγώ στην περιοχή μου με τους, πώς το λέμε, τους υπαλλήλους του δασαρχείου. Άρα λοιπόν οι οποίοι διαφυλάττουν δημόσια περιουσία που είναι το δάσος. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα και πρέπει η πολιτεία να θωρακίζουν τους πολίτες απέναντι τους υπαλλήλους απέναντι σε αυτές τις πρακτικές και εδώ καλό όλους να σκεφτούν την διαδικασία της άρσης μονιμότητας που εισηγείται η κυβέρνηση στη συνταγματική αναθεώρηση και κατά πόσον αυτού του είδους οι πρακτικές θα βρουν πρόσφορο έδαφος, διότι ένας υπάλληλος ο οποίος έχει την κάλυψη της μονιμότητας μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αν δεν έχει αυτή την κάλυψη πόσο εκτεθειμένος είναι. Κλείνω λοιπόν για την επιθεώρηση εργασίας να πω το εξής. Η κυβέρνηση έκανε μια θεσμική αλλαγή και είπε ότι θα είναι ανεξάρτητη αρχή για να έχει πιο μεγάλη ευελιξία. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια να μπορεί η κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος στην ανεξάρτητη αρχή και να μην αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τις πλημέλειες και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η αρχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε αν έχει το απαραίτητο προσωπικό, τις επιλογές που κάνει, αλλά η πολιτική κριτική στην κυβέρνηση είναι αυτή, ότι άφησε ένα κομμάτι του κράτους, του σκληρού πυρήνα του κράτους, της δημόσιας εξουσίας, που είναι η εφαρμογή, η επίβλεψη της εργατικής νομοθεσίας, το μετέφερε σε μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να μας πείτε πολύ σύντομα αν λύθηκε οριστικά το πρόβλημα με τα οφειλόμενα στους συναδέλφους μου στην Αυγή και στο Κόκκινο. Διάβασα μια ανακοίνωση ότι εξοφλήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και για τους εργαζόμενους πρωτίστως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος, αλλά και για μας ως στελέχη και ως μέλη του κόμματος, διότι οι εργαζόμενοι επιτέλους πήραν τα χρήματά τους, έγινε ο εξορθολογισμός, επανήλθε η κανονικότητα στα μέσα των εργαζομένων, διότι είναι αδιανόητο ένα κόμμα της αριστεράς που παλεύει για τους εργαζόμενους να οφείλει χρήματα στους εργαζόμενους στα μέσα του. Από χθες λοιπόν είναι μια καινούρια περίοδος. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι θα ησυχάσουν, θα ηρεμήσουν με αυτή την πίεση που αισθανόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά και εμείς όλοι θα στηρίξουμε τα μέσα, γιατί έχει ανάγκη η ενημέρωση από φωνές κριτικές, φωνές που τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα, όπως κάνει και η Αυγή και το Κόκκινο.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ξανθόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Άλλωστε είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γεια σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.

0: Αθηνά Αλληνού είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια μετά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως είναι διακεκριμένη επιστήμον. Έχει διατελέσει καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόληψης χρόνιων επαγγελματικών νόσων, ενώ ίδρυσε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Θα συζητήσουμε μαζί της για τον ιό του Νείλου που εξελίσσεται σε μέγιστη, θα πούμε, απειλή για πολίτες κάθε ηλικίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο από μία ειδική που ειδικεύεται σε τέτοιους ιούς. Θέλω να μου πείτε, κυρία Λινού, πόσο επικίνδυνα λοιπόν είναι τα πράγματα. Αρχικά ακούγαμε ότι επηρεάζονταν σοβαρά από αυτά τα τσιμπήματα των κουνουπιών μόνο τα άτομα άνω των 60-65 ετών. Έχει αλλάξει αυτή η συνθήκη?
1: Υπάρχει τώρα μια καινούργια μελέτη που λέει άνω των 50 επηρεάζονται περισσότερο και βέβαια επηρεάζονται πάρα πολύ τα άτομα που είναι νοσοκατασταλμένα, δηλαδή μπορεί να παίρνουν φάρμακα για κακοήθειες ή να έχουν AIDS και αυτόν το σύστημα δεν δουλεύει πολύ καλά για να δημιουργήσουν τη σώματα να αντιδράσουν σε έναν ιό όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αλλά το θέμα είναι με μικρότερες πιθανότητες ο καθένας είναι σε κίνδυνο. Είναι σε κίνδυνο να αναπτύξει κάποια ήπια συμπτώματα, πυρετό, πόνους της αρθρώσης, κάτι δηλαδή σαν μια κλασική μορφή γρίπης. Από αυτό κινδυνεύει περίπου το 20% των ανθρώπων που θα τσιμπηθούν από ένα μολυσμένο κνούπι με τον ιό του Νείλου, αλλά ένα 1%, ένας δηλαδή στους 100 ανθρώπους, μπορεί να αναπτύξει σοβαρά προβλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε μυελίτιδα, δηλαδή να επηρεαστεί ή ο ίδιος ο εγκέφαλος ή οι μένες που καλύπτουν τον εγκέφαλο ή και η σπονδυλική στήλη. Και ένα μικρότερο μέρος από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί και να καταλήξει. Και αυτό γιατί δεν έχουμε δυστυχώς ούτε φάρμακα ούτε εμβόλιο για αυτόν τον ιό ακόμα. Υπάρχουν προσπάθειες επιστημονικές για να δημιουργηθεί και εμβόλιο και φάρμακα, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως αυτό το μόνο που μας μένει είναι η προστασία, το να μην εκτεθούμε σε κουνούπια που πιθανόν να είναι μολυσμένα.
0: Μάλιστα, που σημαίνει, κυρία Λινού, ότι οδεύει ο ιός του Νείλου προς μία επιδημία. Διότι, ναι, όπως μας είπατε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα να μην εκτίθονται κτλ. Άρα λοιπόν οδεύουμε προς μία επιδημία.
1: Οδεύουμε προς επιδημία ή και πανδημία. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κρούσματα, περισσότερα υπάρχουν βέβαια στις θερμές χώρες, στην Αφρική. Εκεί πρωτό αναγνωρίστηκε πριν από 90 χρόνια περίπου, εντοπίστηκε αυτός ο ιός και τα συμπτώματα και η νόσος η σοβαρή που μπορεί να προκαλέσει. Επομένως όσο αλλάζει το κλίμα τόσο περισσότερα μέτρα προστασίας πρέπει να παίρνουμε και τα μέτρα προστασίας είναι και κεντρικά, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη του κράτους εγκαίρως όταν αρχίζουν να εποάζονται τα αυγά των κουνουπιών σε στάσιμα νερό, ώστε εκεί να τα καταπολεμήσουμε πριν προλάβουν να δημιουργηθούν τα κουνούπια, να μολυνθούν και να μας μολύνουν. Και μετά υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για εθνική ενημέρωση, εθνικές καμπάνιες, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν, ότι δεν είναι απλώς ένα τσιμπηματάκι και τελείωσε, άντε με λίγο ερεθισμό στο δέρμα, μπορεί να έχουμε πολύ σοβαρότερες συνέπειες και επομένως πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πρέπει να προστατευτούν και πώς να προστατευτούν. Και νομίζω ότι σε αυτό υπολοιπόμαστε σαν πολιτεία.
0: Το πρόβλημα, να πούμε, κυρία Λινού, ότι είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Απλά διουγκώθηκε φέτος και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ενδεχομένως και στην Ισπανία. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα φάρμακα, ενώ το γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι θέμα ερεύνης. Όλα τα φάρμακα δημιουργούνται και επιτυγχάνεται η χρήση τους από μεγάλες επιστημονικές ομάδες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές. Οπότε γι' αυτό το νόσημα υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες για να φτιάξουμε τον ιό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ιός και είναι δυσκολότερο να έχουμε. Κυρίως βασιζόμαστε σε εμβόλια. Η ελπίδα η παγκόσμια είναι ότι θα δημιουργηθεί κάποιο εμβόλιο και λιγότερο σε θεραπεία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επαναπαυόμαστε μόνο στο να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Αν κάποιος δηλαδή πάθει εγκεφαλίτιδα, αν έχει πολύ υψηλό πυρετό, αν έχει πέφτει η πίεσή του, αν έχει υπερβολική πίεση μέσα στον εγκέφαλο, να ανακουφίσουμε αυτά τα συμπτώματα και να σώσουμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του ανθρώπου, αν μπορέσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα. Τώρα, γιατί προσπάθειες γίνονται, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι γίνονται με την ίδια ένταση και με ίδιες χρηματοδοτήσεις, όπως ξέρω εγώ τα φάρμακα για τον καρκίνο, που και εκεί, για νοσήματα δηλαδή που πλήττουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δυστυχώς, επειδή η παραγωγή φαρμάκων υπάρχει και στις, γίνεται κυρίως από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, από ειδικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι αυτοί και οι εταιρείες αυτές, λογικά φερόμενοι ίσως, σκέφτονται ότι είναι πιο συμφέρον να μπορέσουν να διαθέσουν τα χρήματά τους για να δημιουργηθεί ένα φάρμακο που πλήττει μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, παρά ένα φάρμακο για ένα νόσημα που αντικειμενικά είναι σπανιότερο και πλήττει και πιο φτωχές περιοχές. Όχι ότι αυτό είναι δίκαιο και σωστό, αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Γι' αυτό αν ήταν εθνική η χρηματοδότηση για τα φάρμακα, για την παραγωγή νέων φαρμάκων σε όλες τις χώρες του κόσμου, ίσως τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα, κλείνοντας πολύ σύντομα, κυρία Λινού, θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ως ειδικοί επιστήμον που είστε ότι έχει επηρεαστεί το ανοσοποιητικό σύστημά μας από την αποστήρωση μέσα στην οποία ζήσαμε την περίοδο του κορονοϊού.
1: Όχι, κάθε άλλο. Εγώ νομίζω ότι η περίοδος του κορονοϊού από τον οποίο προσβλήθηκαν σχεδόν όλοι, είτε με νόσο και πάρα πολύ σχεδόν όλος ο πληθυσμός με τα εμβόλια, βελτιώθηκε το ανοσοποιητικό σύστημα, τουλάχιστον για αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Οι πιο πολλοί έχουμε κάποιο επίπεδο ανοσίας. Όχι ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό για να προστατευόμαστε ανάλογα και με την έξαρση της νόσου, αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα με τον ιό του Νείλου, δυστυχώς, επειδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, λίγοι έχουν ανοσία για το συγκεκριμένο ιό. Και επομένως γι' αυτό χρειάζονται μέτρα ατομικής προστασίας και πρέπει να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν βγαίνουμε στο σούρουπο ή στο ξημέρωμα, μακριά μανίκια, κάλτσες να αποφύγουμε το τσίμπημα, επειδή χρειάζεται να βγούμε. Αν έχουμε δυνατότητα να έχουμε σίτες στα σπίτια μας, να έχουμε σίτες. Αν έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα εγκεκριμένα, όσα εγκεκριμένα φάρμακα υπάρχουν που μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή να κάνουμε μια επάλυψη πριν εκτεθούμε στην πιθανότητα να μας τσιμπήσει κουνούπι, και κυρίως πρέπει να ενεργοποιηθούν με πολλούς ψεκασμούς και έγκαιρους ψεκασμούς, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα τη χάσαμε την περίοδο, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε, όλες οι τοπικές κοινωνίες. Όλοι οι δήμοι, όλες οι περιφέρειες, γιατί πραγματικά κινδυνεύουμε.
0: Μάλιστα, κυρία Λινού, εμείς κρατάμε αυτά τα μέτρα που μας προαναφέρατε για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Κάτι βέβαια που θα έπρεπε να κάνει και το κράτος με ένα σποτάκι μόλις αυτά τα πέντε πράγματα που αναφέρατε για να μπορέσει να ακουστεί.
1: Ενώ υπάρχουν τα σποτάκια, δεν ενημερώνονται οι πολίτες. Δηλαδή δεν επικοινωνήθηκε και δεν επικοινωνείται
0: όσο θα έπρεπε
1: ο κίνδυνος από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Βάζουμε εμείς λοιπόν το λιθαράκι μας, ελπίζουμε να μας ακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Ελληνού. Εδώ
1: εγώ
0: θα είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ και κάνετε κοινωνικό έργο με το να θέτει το θέμα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά και θα τα ξαναθέσουμε ξανά και ξανά όσες φορές και αν χρειαστεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ενίκια άλλωστε έχουν εκτοξευθεί στον ουρανό, θα πω. Ακόμα και για κούτια των 40 τετραγωνικών ζητούν οι ιδιοκτήτες πάνω από 600 ευρώ το μήνα. Με συνέπεια βέβαια οι φοιτητές αλλά και οι οικογένειες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε το πρόβλημα με τον Θέμη Μπάκα, έναν από τους καλύτερους γνώστες της αγοράς ακινήτων. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε μία περίοδο που χιλιάδες οικογένειες ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά τους που πέρασαν σε κάποια σχολή μακριά από το σπίτι τους?
1: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής, ότι από το 2017 έως το 2025 καταγράφουν η αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίας ακίνητα, το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Από το 2025 στο 2026, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, καταγράφουμε μια μεσοσταθμική αύξηση που κυμαίνεται από 5 έως 7%, κατά κύριο λόγο για ακίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα και διπλωμένα. Η γενική εικόνα είναι η εξής. Αν αφήσει μια οικογένεια να ζητήσει ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, ένα σπίτι δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ζωγράφου, για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, θα δούμε ότι φέτος ξεκινάμε από 400 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αρκεί να αναφέρω ότι 10 χρόνια πριν το κόστος ήταν από 190 ευρώ έως και 230. Επομένως βλέπετε ότι σε μια δεκαετία περίπου έχουμε μία αύξηση ακόμα και διψήφιο αριθμό. Δηλαδή έχουμε δύο φορές ουσιαστικά αύξηση των τιμών από 190 ευρώ το 2017 στα 400 ευρώ, δηλαδή διπλάσια τιμή σε σχέση με το 2017. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει τον κόπο να ακουστεί δημόσια είναι ότι στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δεν μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές, μιλάμε για τους φοιτητές που είναι πλην 1-2 χρόνια. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Ξέρετε πόσες είναι οι δημόσιες φοιτητικές αιστείες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Είναι μόλις 9.300, που σημαίνει ότι είμαστε περίπου στο 4,3-4,7% ουσιαστικά της δυναμικής του αριθμού των φοιτητών που καλούνται ουσιαστικά να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από 10 έως και 15%. Επομένως, ακόμα και αυτές οι 8.600 νέες φοιτητικές αιστείες που εξαγγέλθηκαν το 2022 και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί σαν έτοιμοι στο 2029, δεν πλησιάζουν καν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Ότι αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην Πάτρα, το οποίο διαμένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και μία σχολή στην περιοχή τους. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ένα παιδί το οποίο διαμένει στην περιφέρεια, ένα παιδί το οποίο μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Αμαλιάδα, μπορεί να διαμένει αυτή τη στιγμή στην Άμφισσα, στην Αφιλοχία, σε περιοχές της χώρας μας που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Ο βασικός παράγοντας πλέον επιλογής σχολής και αν το παιδί αυτό θα πάει να σπουδάσει, είναι αν οι γονείς έχουν αυτά τα 500 ευρώ το μήνα να πληρώσουν το ενίκιο. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Βλέπουμε και στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρουν ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας για το αν το παιδί τελικά θα πάει να σπουδάσει ή αλλιώς θα ολοκληρώσει σπουδές του. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που το 2026 ο βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής, της ακαδημαϊκής πορείας, της πραγματικής πορείας και κατεύθυνσης ενός ανθρώπου είναι αν αυτή τη στιγμή ο γονέας διαθέτει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του. Άλλο παράλογο που υπάρχει όμως είναι και το εξής. Ότι ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για να μπορέσει αυτή τη στιγμή το παιδί να πάει να σπουδάσει, δηλαδή πληρώνει το ενίκιο του και φαίνεται, δηλαδή το ξέρει η πολιτεία ότι ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει τους λογαριασμούς, δεν τα αναγνωρίζει φορολογικά. Τι εννοώ? Ότι έχουμε μια οικογένεια αυτή που πληρώνει 5, 6, 7, ακόμα και 8.000 ευρώ το χρόνο για την φίτηση ενός παιδιού, και αυτό το ξενολόγιο εμείς σαν πολιτεία δεν το αναγνωρίζουμε ως έξοδο από την φορολογική δήλωση των γονέων για να μπορεί να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτές οι 8, οι 9, οι 10.000 ευρώ το χρόνο είναι εισόδημα των γονέων και το φορολογούμε.
0: Κύριε Μπάκα, έχω και έχουμε σοκαριστεί με αυτά που ακούμε. Είναι δυνατόν ένα νέο παιδί, ένας φοιτητής, να επιλέγει τη σχολή που μας λέτε με βάση την οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας που ουσιαστικά ορίζει και το

0: διαμένουν σε παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή πάνω από 8 στους 10 νέους που θα έπρεπε ουσιαστικά να διαμένουν αυτόνομοι, να μπορούσαν να επιλέξουν πραγματικά τη σχολή που επιθυμούν, πλέον επιλέγουν σχολές με βάση το που βρίσκεται η κύρια κατοικία οικογενειακή. Και εδώ γεννάται ένα σημαντικό θέμα. Συζητάμε συνεχώς για την δωρεάν παιδεία. Η δωρεάν παιδεία, εμείς αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς, ότι δεν πρέπει να σταματά στην πύλη του πανεπιστημίου. Το λέω αυτό διότι ακούμε πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο κακομαθημένοι, ότι μας αρέσει να μένουμε μόνοι μας, ότι δεν δεχόμαστε τη συγκατοίκηση. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι νέοι φοιτητές και γενικότερα οι φοιτητές διαχρονικά συγκατοικούσαν. Δηλαδή τα παιδιά που κατάγονται από την ίδια πόλη, γνωρίζονται οι γονείς, είναι συμμαθητές και πάνε σε μία άλλη πόλη να σπουδάσουν, πολλές φορές και σε διαφορετικά πανεπιστήμια, επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Όπως και τα παιδιά που είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που έχουν γνωριστεί πλέον στη σχολή και κάνουν παρέα, πάλι επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο να προωθούμε ως λύση στεγαστικής κρίσης, ως μέτρο της στεγαστικής πολιτικής, την συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων. Πώς θα φαινόταν σε έναν γονέα που μας ακούει αυτή τη στιγμή ένα παιδί 17-18 ετών να έμενε με κάποιον άνθρωπο άγνωστο ηλικία 45 ή 50 ή 35 ετών σε ένα σπίτι? Το λέω αυτό διότι αν δείτε πλέον στο δημόσιο διάλογο η απάντηση στη στεγαστική κρίση δεν είναι η δημιουργία νέων φοιτητικών ιστιών. Δεν είναι το πώς θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το κόστος στέγασης τουλάχιστον φορολογικά από τον οικογενειακό προπολογισμό, αλλά είναι το πώς θα προωθήσουμε μια γενιά να μάθει να συγκατοικεί. Και πολλές φορές φέρνουμε ως παραδείγματα την Αγγλία. Να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές μας ότι στην Αγγλία το 20% του αριθμού των φοιτητών διαμένουν σε φοιτητικές εστίες. Το 20%. Εμείς έχουμε μόλις 4,7 πρώτον. Δεύτερον, στην Αγγλία όταν μπαίνουμε στη διαδικασία της συγκατοίκησης ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο αναδωμάτιο, που σημαίνει ότι αν κάποιος φύγει από το δωμάτιό του, αυτοί που μένουν πίσω, οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού, δεν επιβαρύνονται με το κόστος αυτό. Αντιθέτως, στη χώρα μας, όταν συγκατοικούμε, κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου, που σημαίνει ότι αν κάποιος φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι, για οποιοδήποτε λόγο, ο άλλος που μένει πίσω είναι υπόχρεος να καταβάλει το σύνολο του μισθώματος. Το αναφέρω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο πλέον τη λογική, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και πώς προωθούμε πλέον στο δημόσιο διάλογο τη συγκατοίκηση ως μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Και θα δείτε κι εσείς ότι πλέον δίνεται ένα επίδομα το οποίο είναι 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ και 2.500 ευρώ για τα παιδιά τους φοιτητές, το φοιτητικό επίδομα. Αυτό το φοιτητικό επίδομα, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν τον λαμβάνουν όλοι οι γονείς. Τον λαμβάνουν οι οικογένειες οι οποίες έχουν φορολογική δήλωση έως 30.000 ευρώ.
1: Υποθέτουμε όμως ότι είναι λίγοι αυτοί, κύριε Μπάκα.
0: Ακούστε το τι συμβαίνει. Αυτές οι 30.000 ευρώ δεν είναι το καθαρό εισόδημα της οικογένειας. Αυτές οι 30.000 ευρώ είναι ουσιαστικά το ποσό που φορολογείται η οικογένεια ως εισόδημα και μέσα στο ποσό αυτό είναι και ο φόρος που πληρώνει οι γονείς. Δηλαδή πληρώνει 1.000 ευρώ φόρο, 2.000 ευρώ φόρο. Άρα μιλάμε για 28.000 ευρώ. Από αυτές τις 28.000 ευρώ είναι η φορολογική τους δήλωση. Δεν είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Εάν αφαιρέσουμε από τις 28.000 ευρώ το στεγαστικό δάνειο που μπορεί να έχει αυτή η οικογένεια ή το ενίκιο που πληρώνει αυτή η οικογένεια και το κόστος διαβίωσης, κατανοείται ότι οι γονείς, αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Ωραία τα 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ ή 2.500 ευρώ. Πόσους μήνες του χρόνου καλύπτουν τα έξοδα του φοιτητή? Θέλετε να πούμε ένα μήνα, θέλετε να πούμε δύο, θέλετε να πούμε τρεις μήνες. Οι επόμενοι 9 μήνες, ποιος τους πληρώνει? Ο γονέας.
1: Μάλιστα.
0: Ο γονέας, αυτός ο οποίος έχει φυσικά ένα διαθέσιμο εισόδημα πλέον που είναι κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο.
1: Κύριε Μπακά, επειδή είναι πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, όπως για παράδειγμα για τα κλειστά σπίτια που ανήκουν σε τράπεζες ή στην εκκλησία, για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας και άλλα πολλά, διότι είναι σημαντικά και αφορούν όλους. Άρα λοιπόν εμείς δεσμευόμαστε και εγώ προσωπικά να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας εδώ στον Ελλάδα FM για να τα ξαναπούμε, διότι πάντως, δεν τελειώνει το θέμα της στέγασης.

0: Επιτρέπετε, μόνο να με τη λέξη. Για το ανακαινίζω νοικιάζω, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια και απλά η χώρα μας πήρε αυτό το πρόγραμμα, το έφερε στην Ελλάδα και έκοψε το κοινωνικό αποτύπωμα. Η Κύπρος τον δουλεύει εντελώς διαφορετικά και δημιουργεί κατοικίες προσιτούχου στέγασης. Και δεν μιλάει η Κύπρος για παγωμένα ενίκια τριετίας. Είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Θέλω κάποια στιγμή ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Θα το συζητήσουμε με λεπτομέρειες, κύριε Μπάκα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Να είστε καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχω δεσμευθεί ότι θα ζητώ από τον Τάσο Μαρκουίζο, τον γνωστό Ιαβέρη, να με τιμάει στην εκπομπή μου μία φορά το μήνα. Τον θεωρώ τη φωνή της συνείδησής μας, την ελπίδα μήπως περιοριστούν οι θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί σε τροχαία δυστυχήματα σε κάθε γωνιά της χώρας. Η επιθυμία μου έγινε ακόμα πιο έντονη έπειτα από τη δήλωση του Άκη Σκέρτσου ότι μειώθηκαν φέτος τον Αύγουστο οι θάνατοι από τροχαία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Κύριε Μαρκουίζο, μειώθηκαν όντως τα θανατηφόρα τροχαία τον Αύγουστο και σας θέτω το ερώτημα αυτό, διότι...
1: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για τέτοιο, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Ο Κωνσταντίνος είναι που ασχολείται λίγο με αυτό. Αλλά ξέρω γενικότερα ότι το αποτέλεσμα που από την αστυνόμευση και τα πρόστιμα έχει λειτουργήσει. Μην φανταστείτε το ίδιο ότι οι Έλληνες γίνανε καλά παιδιά. Απλώς μπήκανε στη διαδικασία να αρχίζουν να μετράνε ότι αυτό που προστατεύουν στην τσέπη τους έχει μικρότερη αξία από τη ζωή τους και την ακαιρεότητά τους. Λογικό λοιπόν είναι, αν έχει προκύψει, που μπορεί και να έχει προκύψει, και μακάρι να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από την αστυνόμευση, να σταματήσει αυτό το θανατικό.
0: Όπως είπα προηγουμένως, σας θεωρώ ότι είστε η φωνή της συνείδησής μας και δεν θα ήθελα να σας διακόψω. Σας άφησα, κύριε Μαρκουίζο, να ολοκληρώσετε και ήθελα να ολοκληρώσω το ερώτημά μου και να πω ότι εγώ θέτω το ερώτημα αυτό σε εσάς, διότι απλά διαφωνώ. Διότι την επόμενη ακριβώς τη τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Επικρατείας είχαμε δύο θανάτους, τον έναν από ταξί που έκανε αναστροφή στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο. Γι' αυτό έθεσα το ερώτημα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο να συμβεί αναστροφή. Υπάρχουν, αυτό που συμβαίνει και δεν είναι τίποτα άλλο από την καθημερινή μαγιά των Ελλήνων και την αφοβία. Έτσι, και ακούμε μόνιμο το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ίδια κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες, κάτω από συνθήκες άγνωστες, παρεσύρθηκε, έκανε την αναστροφή. Αυτό που θα έπρεπε καθημερινά, Βασιλική, να συζητάμε, είναι το πού γεννιέται η μαγιά. Η μαγιά και η αθλειότητα, όπου στον δρόμο εξελίσσεται σε αλήθεια, γεννιέται, μεγαλώνει και γιγαντώνεται έτσι κατά τη διάρκεια της παιδείας των νέων ανθρώπων που έχουν κακό πρότυπο τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Δεν θα κοιτάξω πρώτα, ας πούμε, κάποια στιγμή αν ο αστυνομικός είναι εδώ ή εκεί, ούτε μπορεί να έχω έναν αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο να κάνει το γιουλέκα και να απειλεί με τιμωρίες. Πρέπει ο καθένας, αυτό που λέγαμε κάτω φορές, Βασιλική μου, να ξέρει ότι στο σπίτι είναι ένας παράδεισος στο σπίτι μας. Ότι όταν φεύγουμε από αυτό, πρέπει να έχουμε έντονη την επιθυμία να γυρίσουμε. Μπούρδες, κανένας δεν έχει καμιά παρά να πάει στη δουλειά του, να οικονομήσει τα λεφτά του, να κάνει και όχι και πολύ ωραίες, αν θέλετε, συμπεριφορές στο κομμάτι αυτό της απόδοση των κερδών, αλλά εδώ το πρωί που φεύγει από το σπίτι είναι αλαφιασμένος. Όλοι τον ενοχλούν. Δηλαδή αυτό το κακό βλέμμα, την επιθετικότητα, την έλλειψη πιάς ευγένειας, της μαγιάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μάλιστα και γέροντο μαγιάς, έτσι θα έπρεπε κάποια στιγμή με τη συχνή επανάληψη όλων των καναλιών και όχι, ας πούμε, να περιμένουμε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να συμβεί καμιά ομαδική σύγκρουση για να την αναφερθούμε. Κάθε πρωί ο καθένας να παίρνει 5 μηνύματα στα αυτιά του και όταν φεύγει, πριν κλείσει την πόρτα, έτσι νομίζω απλά, πριν κλείσω την πόρτα θα κοντοσταθώ και θα σκεφτώ τις φατσούλες, τα γελάκια, τα χεράκια, τις αγάπες από τους γονείς μας, από τη γυναίκα μας, από την οικογένειά μας. Και όχι να βγαίνω και να ανοίγω, κλείνω το στόμα μου. Είναι χειρότερο από τρούμπα αυτό που ακούγεται.
0: Μήπως όμως, κύριε Μαρκουίζο, όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους, δεν είναι τελικά ο παράδεισος και πηγαίνουν, όπως είπατε, και κάνουν μαγιά στο χάρο? Μήπως τελικά...
1: Δεν είναι θέμα κράτους, Βασιλική. Είναι θέμα παιδείας των αθλίων. Ο άθλιος δεν προστατεύει την οικογένειά του. Σας το είπα, να βάλουμε ένα αστυνομικό σε κάθε αυτοκίνητο. Δηλαδή θέλουμε περίπου 5 εκατομμύρια αστυνομικούς.
0: Ίσως σε κάθε σπίτι, θα έλεγα εγώ, στους γονείς, γιατί
1: πράγμα,
0: παιδεία.
1: Τουλάχιστον παίρνοντας μέσα στο σπίτι να έχει την ευκαιρία να τους θυμίζει ότι εκείνες οι στιγμές ευτυχίας είναι μοναδικές. Γιατί να πούμε, δηλαδή, όταν βγαίνεις έξω, δεν τολμάς να κοιτάξεις. Δεν τολμάς να κουνήσεις το χέρι, να του πεις πού πας που πέρασες με κόκκινο, σε φασκελώνει. Και αν κάποια στιγμή δεν μαζευτείς, μαζευτείς για να μην φας ξύλο, θα φας ξύλο. Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι να κάνει, να έρθει η αστυνομία και να κυνηγάει με κλόπς.
0: Κύριε Μαρκουίζο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είδαμε πρόσφατα και μια ηλικιωμένη να οδηγάει στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού για αρκετά χιλιόμετρα, να πούμε. Θεωρείτε, εσείς, κύριε Μαρκουίζο, να το καταλάβει ο κόσμος θέλω. Εσείς θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο ηλικία, σας ρωτώ, διότι αποδείχθηκε τελικά ότι η γυναίκα αυτή είχε ένα λιγμένο δίπλωμα. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα.
1: Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι το λιγμένο δίπλωμα. Είναι λιγμένη η λειτουργία του εγκεφάλου. Η μειωμένη απόδοση ενός εγκεφάλου, που ανάλογα και με τη ζωή που έχει ζήσει, πόσο έντονη είναι και κατά πόσο κρατάει σε οξύτα.
0: Άρα πρέπει οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας να ελέγχονται και από γιατρούς.
1: Να ελέγχονται, γιατί όταν πηγαίνει να κάνει την ανανέωση διπλώματος, έχοντας γλιτώσει δεκάδες μέχρι τώρα με εξετάσεις, όταν πηγαίνει εκεί θα πρέπει να είναι και τα παιδιά παρόντα, να είναι σίγουρα ότι γίνεται η εξέταση, γιατί πιστεύω ότι όλο και γίνονται αυτές το δίπλωμα δηλαδή αποδίδεται με 10 ευρώ. Τόσο είναι το ποσό για να κάνεις μια εξέταση. Δηλαδή εδώ είναι πολύ σημαντικό το να έχεις λογικό νου και να καταλαβαίνεις το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει έξω στον δρόμο και το δημιουργείς. Πάντως, ξέρετε κάτι, λέμε κάθε φορά ότι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η μέγιστη ευτυχία σε μια οικογένεια, θα το λέμε μαζί αυτό κάθε φορά, η μέγιστη ευτυχία είναι η γέννηση του παιδιού. Η απόλυτη απόγνωση είναι η ταφή του παιδιού. Τι θέλουμε τώρα δηλαδή? Να κάνουμε τσαμπουκά και να χάσουμε την οικογένειά μας? Οι ζεστές αγκαλιές που λέω, ας με κάποιον, δεν είναι ζεστές αγκαλιές, τρυφερές. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά γαϊδούρια που γυρίζουν σπίτι τους πιο θυμωμένα και μπορούν να χαστουκίσουν και κανέναν από την οικογένεια, γιατί δεν βάλανε στην τσέπη τα λεφτά. Ξέρετε, καθαρά είναι θέμα παιδείας. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται πάρα πολύ αστυνόμευση. Και καλά κάνουν και θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με τα ραντάρ και με τις φωτογραφικές κτλ. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έξω από το να το βγαίνει συχνά να το λες, να τα λέμε και να υπάρχει πλέον η ποινή οικονομική που για τον Έλληνα που λατρεύει την τσέπη του και δεν λατρεύει το σπίτι του.
0: Κάνει την επιλογή του.
1: Έτσι, όποιο προλάβουμε δηλαδή. Είναι...
0: Και
1: αυτό που λέμε να ανεβάσει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνει. Λέω ότι πρέπει να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο καθένας μας στον δρόμο με τις τσαμπουκά δείχνει μειωμένη εκτίμηση για την προσωπικότητά του. Η αυτοεκτίμηση ανεβαίνει πιστεύοντας και νιώθοντας ο καθένας ότι είναι μοναδικός, πολύδημος, αναντικατάστατος, λατρεμένος στην οικογένειά του. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Όχι η αυτοεκτίμηση του γλύφτη του αφεντικού του, στο αφεντικό του. Η αυτοεκτίμηση είναι να είναι τρυφερός, καλός, τίμιος, ηθικός και την ίδια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τέτοια συμπεριφορά και στους γειτονές του. Εδώ βλέπετε τι ξύλο πέφτει στις γειτονιές. Δεν λέγαμε πάντα και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων και των σοβαρών τραυματισμών συμβαίνουν με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα πλάι στο σπίτι μας. Με λένε, αντί να λέει καλημέρα ένας τον άλλον, του λέει πάρω διάλογο στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ανάλυση. Αυτό που σκάζει με την καλάγη το λες. Όσο πιο συχνά μπορείς, λέει να θυμίζεις. Ένα, μισό να τελειώσει σήμερα και κάποιος να σκέφτεται, ρε μπας και λένε κάτι σωστό αυτοί εκεί τώρα.
0: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, όταν μιλάτε με τόσο πάθος και με τόση αγάπη και με τόση ελπίδα για να σώσουμε την επόμενη γενιά ή αυτή τη γενιά, δεν μπορώ να σας διακόψω, να σας θέσω και κάποια ερωτήματα που πραγματικά όταν τα διαβάζουμε θέλουμε και κάποιες απαντήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, καθημερινά είναι τα τροχιάς και στην Κρήτη. Άλλοι, κύριε Μαρκουίζο, τα αποδίδουν στην έλλειψη οδικής παιδείας. Κάποιοι άλλοι επικαλούνται διαρκώς το κακό οδικό δίκτυο. Τι συμβαίνει τελικά, κύριε Μαρκουίζο?
1: Να σας πω, το δίκτυο φυτρώνει μόνο του. Τι είναι γκαζόν? Κάποιος δεν το κατασκευάζει.
0: Ακόμα και τον γκαζόν κάποιος το κατασκευάζει και το φροντίζει.
1: Ναι. Αυτός που το κατασκευάζει, από ποιον πήρε εντολή να το φτιάξει και να το... Από το Δήμο του, από την πολιτική εξουσία που υπάρχει. Γιατί ψήφισες λοιπόν ανθρώπους που εδώ και χρόνια συντηρούν το ΒΟΑΚ, ας πούμε, που τώρα πια το φτιάχνουν, θα τον φτιάξουν, δεν ξέρω τι. Αφού το βλέπεις ότι θανατώνονται μέσα παιδιά. Τώρα τι μου είπατε για την Κρήτη. Μα αυτοί πηγαίνουν και βαράνε μπαλωθιές και σκοτώνονται από τα βλήματα τη στιγμή που θα μπορούσαν τα πιστόλια τους να κάνουν το θόρυβο που κάνει ένα πιστόλι, αλλά να μην έχει βλήμα μέσα. Και οικονομία θα κάνουν και νεκρούς δεν θα έχουμε. Αυτό λέγεται μαγιά. Τη μαγιά δεν μπορεί να την πολεμήσεις. Η μαγιά θέλει ξύλο. Ξύλο οικονομικό, έτσι, όχι. Ξύλο οικονομικό, δηλαδή να του βάλεις το χέρι της τσέπη και να βγει μέσα έξω σαν κάλτσα.
0: Όπως έκαναν λοιπόν κάποτε οι δάσκαλοι με τη βέργα στα σχολεία. Κύριε Μαρκουίζο.
1: Ναι, η κάθε εποχή τώρα εδώ πέρα, τον ακουμπάει ας πούμε, κάνει αλητήρημα, δεν είστε, όλο αυτό που πέφτει ξύλο μέσα, έχει μπει μέσα όλο σε αυτό το πολιτισμικό, η παιδεία, με τα παιδιά κτλ. Και δεν ξέρει κανένας πώς να αντιδράσει, διότι μπερδεύονται οι απόψεις, όχι πρέπει, όχι δεν πρέπει ας πούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί ή να καταγράψει.
0: Το ξύλο εννοείται, το οικονομικό, ώστε να το νιώσει στην τσέπη του και να μην επαναλάβει το έγκλημα. Αυτό λέτε εσείς.
1: Αυτό είναι το οικονομικό, χωρίς να ακουμπάει ούτε παλάμι, ούτε σφαλιάρες, πώς ήταν με το.
0: Το ξύλο εντός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, αυτά δημιουργούν προβλήματα, μπορεί να κάνουν ζημιά κτλ. Βάλε λοιπόν να πάει ο μπαμπάς να πληρώσει τα χρήματα που λατρεύει. Λέει ότι λατρεύει το παιδί του. Το λατρεύει? Όχι, δεν το λατρεύει. Την τσέπη του λατρεύει.
0: Όταν τρέχει.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν εμφύλιο δηλαδή. Εμφύλιο πόλεμο. Είναι πάνω από τα νούμερα που έχουμε. Είναι μεγαλύτερα από τους εμφυλίους πολέμους αυτοί οι εμφύλιοι της ασφάλτου. Με τη γενοκτονία που σκοτώνονται παιδιά ηλικιών από 15 έως 25-30 που είναι ηλικίες, τι λέγαμε, που χάνουν τη ζωή τους. Ή την κομματιάζουν στον δρόμο. Έτσι, όλο αυτό γίνεται και είναι οι ηλικίες, δεν έχουν προλάβει, αυτοί οι ηλικίες που λέμε δεν έχουν προλάβει
0: ούτε καν
1: να γεννήσουν, να κάνουν παιδάκια.
0: Κλείνοντας λοιπόν, διότι φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης, κύριε Μαρκουίζο, πολύ σύντομα, η Βουλή έχει Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Κάνει τελικά κάτι στην πράξη ή απλά υπάρχει για να υπάρχει?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μπαινοβγαίνουν. Επειδή έχω πάει δεκάδες φορές εκεί τα τελευταία προηγούμενα χρόνια και είμαστε καθιστοί στα έδρανά μας και μπαίνανε, που το ξέρω, να έρθουν 10-15 βουλευτές να ακούσουν. Και εκεί που εγώ είχα απλώσει το θέμα ας πούμε, τη σοβαρότητας του εγκλήματος, ο ένας σηκωνόταν, πήγαινε έξω, έπειτα από λίγο μπαίνει αυτός, έφυγε ένας άλλος και τελικά διαπίσω πήγαινε και κάνανε τσιγάρο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ή πηγαίνανε σε μια άλλη αίθουσα με ένα υποτιθέμενο πιο προσοδοφόρο, αν θέλετε, ας πούμε, προσοδοφόρο παράβαση ή οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, αν αυτό πρέπει να θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι που μου είπατε τώρα, δηλαδή 10, 15, 20 που είναι στην Επιτροπή και συνολικά 300, πρέπει να τους πει κάποιος απλός πολίτης που απλώς τους ψήφισε και τι να κάνουν για να μην σκοτώνονται τα παιδιά. Παιδιά αυτοί δεν έχουν. Δεν νοιάζονται. Δεν φοβούνται. Δεν έχουν αγωνίες. Δεν έχουν. Η μόνη αγωνία είναι να πάρουμε άλλη μια παράταση για την επόμενη τετραετία. Καλά θα κάνουν να προσέχουν, γιατί όλα αυτά που λέμε ότι συμβαίνουν και έξω από το σπίτι του καθενός που ακούει αυτή τη στιγμή. Θα χτυπήσει την πόρτα του ανόητου. Θα τη χτυπήσει την πόρτα.
0: Νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός, κύριε Μαρκουίζο. Εδώ θα είμαστε, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να τα λέμε κάθε μήνα ή με εσάς ή με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Ήσασταν σαφείς. Νομίζω ότι αν έστω και ένας αντιληφθεί αυτό που είπατε, είναι μία ελπίδα σωτηρίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Απλώς λέμε το αυτονόητο, που το έχουμε κάνει αυτοανόητο, Βασίλη.
0: Το κρατάμε και με αυτό να κλείσουμε, το αυτονόητο που το έχουμε κάνει
1: αυτοανόητο.
0: Αυτονόητο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Σάρι, τα αυθεντικά λαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο πρώτο ο Θεός, εδώ θα είμαστε στις 9 ακριβώς για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμραν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχική εντεκάδα της ΣΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκούδη εκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Κέναν Κόντρο βρίσκεται στο Ηράκλειο για ιατρικά και ο Όφη οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, με τον 33χρονο φορ να ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ των κυπελούχων Ελλάδος. Ο Άρον Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στεφανός Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50:26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4. Για την τρίτη στροφή της La Liga, η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayer Μονάχου συνέτεψε 5-1 της Στουτγκάρδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Και στη δεύτερη στροφή της Λιγκάν, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Βιτίνια και Μαρκίνιος στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισοπάλη 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βολέι γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11, αυτή τη στιγμή είναι 11 και 13, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Τι να κάνουμε, στο ραδιόφωνο δεν ξεκινάνε ακριβώς 11 εκπομπές, γιατί έχουμε και τα δελτία. Τέλος πάντων, από τις 11 έως τις 2 θα είμαστε και το Σαββατοκυριακό μαζί. Και απλά για να το ξέρει και ο κόσμος, θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον από το καλοκαίρι, που είχαμε την εκπομπή με τους Σωκράτες στο μεσημέρι μας, βγαίναμε και μιλάγαμε για το ένα, για το άλλο, για πόλο, για μεταγραφές, ο καθένας έλεγε τη γνώμη του, οτιδήποτε. Με την ανανέωση του προγράμματος, αναγκαστικά πάντα, αυτή η εκπομπή θα σταματήσει. Δεν την κάνω εγώ. Δηλαδή, η μόνη εκπομπή προσωρινά θα είναι η εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα» με τον Θέμη Παγιούρα, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, και εκπομπές με ακροατές που αρκετές φορές αναλαμβάνει ο Δήμος Τσαπαγιάρης, για να που βγαίνετε και συζητάτε τα σχόλιά σας για τους αγώνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε όπως καταλάβατε, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που επέστρεψα για πόδια ήταν το τελευταίο μεσημέρι μας. Δεν θα υπάρξει άλλο μεσημέρι μας, δεν θα έχω προσωπικά άλλη εκπομπή με ακροατές. Απλά σας το λέω για να μην αρχίζετε αυτή τη στιγμή να παίρνετε τηλέφωνα. Είναι οι αλλαγές για την καινούρια σεζόν που επιτέλους μπαίνουμε από την 1η Σεπτεμβρίου στην νέα σεζόν. Μια γεμάτη σεζόν η οποία αναμένεται να είναι, με πάρα πολύ ρεπορτάζ, πάρα πολλές εκπομπές δυνατές, πολλές μεταδόσεις όμως σε όλα τα σπορ. Θέλετε μπάλα, θα έχουμε μπάλα. Θέλετε μπάσκετ, θα έχουμε μπάσκετ. Θέλετε βόλεϊ, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όπου εννοείται σιγά σιγά έρχεται και καινούριο staff. Έρχονται και καινούργια άτομα, νέες φωνές. Όπως είχαμε πει και από το καλοκαίρι, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Και σε αυτή τη νέα εποχή θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε, σας προειδάζω από τώρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε για ένα νέο Ελλάδα Sports, ένα νέο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μια νέα εποχή πιο δυνατή και ευελπιστώ και εύχομαι αυτή η νέα σεζόν, αυτή η νέα χρονιά να ξεκινήσει και να συνεχίσει δυνατά. Καθώς εννοείται πως και η προηγούμενη σεζόν ήταν ωραία, εννοείται πως δεν γίνεται όλα να είναι ρόδινα, υπάρχουν και τα πάνω μας, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Δεν το κρύβουμε. Κανένας άνθρωπος. Δεν είναι φυσιολογικό κάποιος άνθρωπος να έχει μόνο πάνω. Αν κάποιος σας πει το οτιδήποτε και σας πει ότι εγώ μόνο πάνω έχω, δεν έχω κάτω, πιστέψτε με παιδιά, λέει ψέματα. Λέει ψέματα αυτό το να... Οι δυσκολίες, οι κακές μέρες είναι κανόνας. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πέρσι καλύψαμε ότι πέρναγε από το χέρι μας. Καλύψαμε από τους αγώνες της Super League και της Euro League, που εννοείται Euro League καλύψαμε και το Final Four, μέχρι και τον τελικό του Ευρωπαϊκού Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Ένα βόλεϊ και γενικά τα άλλα σπορ που τα στηρίξαμε όσο πέρναγε από το χέρι μας, με αρκετές μεταδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς εννοείται πως υπάρχουν και κάποιοι αγώνες που γίνονται εκτός Αττικής, οπότε ήταν κάπως δύσκολο να μεταδοθούν, αλλά κρατήστε το αυτό που σας λέω. Μεταδώσαμε τον ευρωπαϊκό τελικό, pre-post-game συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από το γήπεδο της Γλυφάδας. Εννοείται πως για αυτήν τη σεζόν ευχαριστώ
όλους, μα όλους τους φίλους πρώτα θα πω, γιατί μπορώ να πω ότι έχω τύχει σε ένα πολύ καλό staff, με μια πολύ καλή παρέα και νιώθω ευλογημένος γι' αυτό. Όπου αυτή η παρέα, όσο περνάει ο καιρός, όλο και μεγαλώνει. Και δεν είναι ότι μεγαλώνει απλά στα άτομα. Μεγαλώνει περισσότερο η χημεία και η φιλία την οποία χτίζουμε κάθε μέρα. Και ναι, αυτό το μεσάωρο θα είναι λίγο πιο πολύ ξεκαθάρισμα, καθώς θα έχουμε μια μπόλικη σεζόν, μια γεμάτη σεζόν με πάρα πολλές μεταδόσεις και με έναν πιστεύω μια πολύ καλύτερη εξέλιξη. Και όπως έχει πει ο Δημοσθένης ο Τσαπαγιάρης, θα πάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε το οπαδικό μας συναίσθημα πάνω από αυτό που θέλουμε να γαλύπτουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φιλάθλοι. Εννοείται πως ο καθένας έχει ομάδες τις οποίες υποστηρίζει. Θα υποστηρίζει μια ομάδα από οικογένεια, μια ομάδα από καταγωγή. Αλλά όταν είμαστε εδώ, δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε και να αναλύουμε, να σχολιάζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Χωρίς καμία απαξίωση. Χωρίς καμία απαξίωση. Γιατί είναι διαφορετικό το σχόλιο και άλλη, γιατί είναι διαφορετικό να σχολιάζεις και διαφορετικό να απαξιώνεις. Γιατί κανένας από εμάς, όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους, γενικά από εμάς τους ανθρώπους, δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαξιώνει αθλητές οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους κυριολεκτικά για να καταφέρουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής να παίζει Champions League, δεν είναι εύκολο ένας μπασκετμπολίστας να παίζει στο NBA, δεν είναι καθόλου εύκολο μια εθνική ομάδα να συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε αυτή είναι στο βόλεϊ, είτε αυτή είναι στο πόλο, είτε πραγματικά σε οποιοδήποτε άθλημα.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την Καρντάσιαν, την Αποστολία, που εντωμεταξύ κάθομαι και κάνω όλο αυτό το ξεκαθάρισμα για τη νέα σεζόν η οποία έρχεται. Και εγώ, ο Μπαγλαμάς, δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας εκπομπής. Λοιπόν, για όποιον θέλει να συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί, μη τρυπάσεις μαθήσεως. 6-9-39-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Πείτε ό,τι θέλετε. Εννοείται όλα με ένα μέτρο. Καλημέρα στην φίλη την Αποστολία, την Καρντάσιαν από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ίσως η πιο όμορφη, μία από τις πιο όμορφες πόλεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχω πάει σε αρκετές. Αλλά εντάξει, εγώ δύο κρατάω, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Χωρίς να απαξιώνω κάποια άλλη πόλη, αλλά αυτές είναι οι δύο πόλεις οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Στο βορρά και το νότο. Και το λέω εγώ που δεν έχω κάποια καταγωγή από τις δύο πόλεις. Γιατί εμένα η καταγωγή μου είναι από την κεντρική Ελλάδα, από το Γαλαξίδι και από την Πελοπόννησο, τη Σπάρτη. Και έχω και τις ρίζες μου από την Σμύρνη, γιαγιάδες, παππούδες. Οπότε εκεί πέρα κυμαίνομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, από Θεσσαλονίκη Αποστολέα. Αποστολέα, καλά. Αποστολία. Αυτά είναι πολύ όμορφα που λες. Πες μου τα καινούργια ονόματα που θα είναι και τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, για τις εκπομπές που θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ όμως να σου απαντήσω για τα καινούργια ονόματα. Γιατί εντάξει, είναι πολλά και δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω. Παρόλα αυτά, για όποιον θέλει να ενημερωθεί για το καινούργιο πρόγραμμα, μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας στο 943ellada-sports.gr, ellada-fm.gr, εκεί όπου είναι αναρτημένο το καινούργιο πρόγραμμα. Είναι αναρτημένο και μπορείτε να δείτε και εσείς ποιες ώρες και ποιες μέρες θα έχουμε τις εκπομπές μας. Τώρα για τις εκπομπές επικοινωνίας, ο Θέμης θα την έχει κλασικά από τις 3 έως τις 5. Ο κύριος Δήμος Τσαπαγιάρης με τον Γιώργο Γραμπεσίνη, 5 με 6, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αθλητικά και όχι οπαδικά, εκπομπές επικοινωνίας, είναι εκπομπή επικοινωνίας, καθώς βγαίνουν και κάποιες γραμμές, οπότε είναι και αυτή. Βασίλης Γερασίμου, κλασικά ο άνθρωπος του Προέδρου, που βγάζει και αυτός κόσμο από τις 9 έως τις 2. Και την Παρασκευή νομίζω κάτι θα γίνει, και τις Παρασκευές νομίζω κάτι θα γίνει, αλλά δεν σας το υπογράφω, δεν το υπογράφω. Δεν θέλω να δείξω καμία λαζονία, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά σας λέω αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, Αποστολία, για όποιον θέλει να πάει να δει τις καινούργιες ώρες, τις ώρες, προγράμματα και τέτοια, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένο εκεί. Από 1η Σεπτεμβρίου ετοιμάζουμε κάτι πολύ δυνατό σαν σταθμός, σαν σύνολο, σαν παρέα, σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια, γιατί αυτό είναι το παν. Είναι το παν να είσαι κάπου όπου να έχεις άτομα τα οποία με τον τρόπο τους σου επιτρέπουν να τους θεωρείς οικογένειά σου. Με τον τρόπο τους πάντα. Με τον τρόπο τους, και εννοείται πως άμα αξίζουν να τους λες οικογένειά τους. Και πιστέψτε με, εγώ το λέω γιατί όντως αξίζουν. Δεν μπορώ να πω όμως τους λόγους, γιατί είναι πολλά πράγματα αν κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σας πω για ποιο λόγο θεωρούμαστε οικογένεια. Θεωρούμαστε, είμαστε και θα είμαστε οικογένεια. Τέλος πάντων, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος του πρώτου μισάωρου, αυτά είχα να σας πω για την νέα εποχή. Ήθελα να κάνω κάποια ξεκαθαρίσματα. Επειδή τα Σαββατοκύριακα προσωρινά θα έχω και εγώ εκπομπές, αλλά αυτή η εκπομπή θα είναι πιο ενημερωτική προς άλλα σπορ. Αυτά ήθελα να σας πω. Και πιστέψτε με, ετοιμαστείτε, γιατί τη νέα σεζόν ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε μία μέρα μετά από τις κληρώσεις σε Europa και Conference League που θα τις συζητήσουμε. Και εννοείται πως θα τις συζητήσουμε μόνο αυτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Οπότε στο επόμενο μισάωρο θα τα πούμε όλα και θα σκαλίσουμε τα πάντα. Θα σκαλίσουμε τα πάντα από όλα τα σπορ. Για όλα τα σπορ. Για όλους τους αθλητές. Και εννοείται πως θα υπάρξει και ενημέρωση στις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα είναι 11 και 26. Σε κάτι δευτερόλεπτα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα
και επιστρέφουμε. Οπότε μείνετε στις θέσεις σας και ακούστε, και να θυμίσω πάντα ότι ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας, όπου θα πάμε να μπούμε στις κληρώσεις. Απλά θέλω μόνο να κάνω μια διόρθωση, καθώς είχα πει ότι το site είναι 943 Ελλάδα Sports. Επειδή μπερδεύτηκα, το site είναι 943 Sports. Είναι 943 Sports. Εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο είναι ανερτημένο και είναι... και είναι σαν να λέμε υποκατασκευή το πρόγραμμα. Καθώς... αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, πολύ πιο δυνατό και με πολύ, πολύ, πολύ καλό περιεχόμενο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε για ό,τι νέο υπάρχει για το πρόγραμμα, θα είναι ανερτημένο το επίσημο πρόγραμμα στο 943 Sports. .gr. Λοιπόν, πάμε κληρώσεις. Πάμε να μιλήσουμε κληρώσεις, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε να δούμε λίγο τις κληρώσεις των ομάδων. Και θα ξεκινήσουμε από το Europa League, εκεί όπου είχαμε διπλή κλήρωση. Καθώς είχαμε την κλήρωση και του Ολυμπιακού και του Όφη.

Και θα ξεκινήσω από την ομάδα που πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά είναι απίθανο, και μιλάω για τον Όφη. Μιλάω για τον Όφη, που πιστεύω με αυτόν πρέπει να ξεκινήσουμε, καθώς θα φιλοξενήσει πολύ ενδιαφέρουσες ομάδες, θα φιλοξενήσει πολύ δυνατές ομάδες ο Όφη στην Κρήτη, και εννοείται πως θα παίξει με αρκετά δυνατές ομάδες. Βέβαια, έχει 3 παιχνίδια, μπορεί και τέσσερα, τα οποία μπορεί να τα χτυπήσει. Το πιστεύω δηλαδή, βλέπω τους αντιπάλους του και το πιστεύω ότι μπορεί να τα χτυπήσει κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, με ποιους κληρώθηκε η ομάδα του Ηρακλείου, το καμάρι της Κρήτης? Έχουμε και λέμε, θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen από τη Γερμανία, την Anderlecht από το Βέλγιο, την Lech Poznan από την Πολωνία και την Hoffenheim από τη Γερμανία. Δυνατά παιχνίδια. Hoffenheim από τον τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, Lech Poznan από τον τρίτο, από το δεύτερο Anderlecht, από το πρώτο Bayer Leverkusen. Και εκτός έδρας έχει δυνατές αναμετρήσεις επίσης, γιατί θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη εκτός. Θα κάνουν μια επίσκεψη στον Βαγγέλη Παυλίδη οι παίκτες του Όφη. Στη Ρεν θα ταξιδέψει στη Γαλλία η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Αυστρία, Στουρμ Γκράτς θα αντιμετωπίσει. Και την Χάπουελ Μπερσεβά. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Βέβαια, απλά να κάνω μια υπενθύμηση. Τη Χαπουέλ Μπερσεβά δεν θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Θα την αντιμετωπίσει σε ουδέτερη έδρα, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή. Και για όποιον θέλει να μάθει τις ημερομηνίες, η πρώτη αγωνιστική της League Phase, της κανονικής περίοδου δηλαδή του Europa League, θα ξεκινήσει το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή θα έχουμε αγώνες Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι οι δύο ημερομηνίες έναρξης. 15 Οκτωβρίου θα είναι η δεύτερη αγωνιστική, μετά από ένα μήνα, καθώς θα έχουμε και την διακοπή για το Nations League, το στα του Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη. Όχι, δεύτερη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη, την είπαμε. Μία εβδομάδα μετά, 22 του Οκτωβρίου, θα είναι η τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική στις 5 Νοεμβρίου. Πέμπτη αγωνιστική στις 26 Νοεμβρίου. Καθώς θα έχουμε και σε αυτό το διάστημα διακοπή για εθνικές ομάδες. 10 Δεκεμβρίου του 2026 την έκτη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική που θα δεξαχθεί στο 2026, 7η αγωνιστική στις 21 Ιανουαρίου του 2027 και στις 28 Ιανουαρίου του 2027 θα έχουμε την 8η αγωνιστική. Τώρα για το νοκάουτ, θα τα πούμε και αυτά μια γρήγορη, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιες ομάδες, ποιες ημερομηνίες θα αγωνιστούν στα νοκάουτ οι ελληνικές ομάδες, αν και εφόσον περάσουν. 18 Φεβρουάριου ο πρώτος αγώνας του πρώτου νοκάουτ γύρου, των play-off. 18 Φεβρουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 8.

του 2027. Πιστεύω Όφη θα μπορούσε να έχει κάποιον καλύτερο αντίπαλο στις, από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εντάξει, στο πρώτο δεν περίμενα πολλά, δεν περίμενα δηλαδή Όφη να μην έχει δυνατές ομάδες. Γλίτωσε τις Ιταλικές, Μίλαν Γιουβέντους, γλίτωσε τις Αγγλικές, Σάντερλαντ, Κρίσταλ Πάλας και άλλη μία που είναι, θα τη δω τώρα. Crystal Palace, Sunderland και είναι και άλλη μία η οποία φοράει κόκκινα, θυμάμαι ότι φοράει κόκκινα αυτή η ομάδα η οποία συμμετέχει στο Europa League. Crystal Palace, Sunderland και Bournemouth. Τις απέφυγε Όφη αυτές και δεν τις απέφυγε μόνο Όφη, τις απέφυγε και ο Ολυμπιακός. Απλά θέλω λίγο να σταθώ στον Όφη γιατί ο Όφη πραγματικά θα ζήσει μοναδικές στιγμές. Όχι μόνο Όφη, όλη η Κρήτη θα ζήσει μοναδικές στιγμές τη φετινή σεζόν, καθώς ο Όφη θα αντιμετωπίσει ομάδες στο Europa League οι οποίες έχουν και αστέρια μέσα. Έχουν και αστέρια, έχουν και πολύ άλλους παίκτες και θα έχουν μοναδική ευκαιρία η Κρητική, όχι μόνο στα εντός έδρας, να είμαι ειλικρινής, όχι μόνο στα εντός έδρας, και στα εκτός έδρας θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν εκδρομή στην Ευρώπη οι κριτικοί, οι φίλοι του Όφη. Αλλά λέω κριτικούς γιατί δεν είναι μόνο, γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη, εκπροσωπεί την Κρήτη στην Ευρώπη, κάτι το οποίο το ακούει ένας που είναι από το Ηράκλειο, γιατί και από τα Χανιά, γιατί το έχει γενικά από την Κρήτη και λέει και ανατριχιάζει. Πραγματικά δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει η ομάδα. Δεν είναι λίγο αυτό που έχει γίνει με την ομάδα του Χρυσού Κόντι. Λοιπόν. Απλά να πούμε πριν πάμε και στον Ολυμπιακό ότι ο Πέντερσεν παραμένει στην Αθήνα και περιμένει να υπογράψει στον Ολυμπιακό σήμερα. Ανατροπή τελείως, ανατροπές, πολλές ανατροπές, που τέτοιες ανατροπές δεν είχαμε ούτε στο Champions League του 2019, γιατί θυμόμαστε εχθές τι είχαν βγει, ότι ναυάγησε σε μεταγραφή, ο Ολυμπιακός θα πάει για τον Ντό. Ο Κοντρό ανακοινώθηκε από τον Όφη, ο 33χρονος επιθετικός από την Φερεντσβάρος, με μονοετή δανεισμό θα αγωνίζεται στην ομάδα της Κρήτης ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής.

Και εφόσον μιλήσαμε για τον Όφη, πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση. Πάρα πολύ καλή κλήρωση έχει ο Ολυμπιακός, που θα την πούμε αμέσως τώρα. Μισό λεπτό, δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Καταρχάς, εγώ χάρηκα που είχε αυτήν την ομάδα, γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα αυτή την οποία έτυχε ο Ολυμπιακός. Και είχα πάει να την δω στην Ιταλία. Είχα πάει κιόλας να κάνω δουλειά για μια ιστοσελίδα, για μια παρακάμερα, για μια ιστοσελίδα που έγραφα τότε στην Ιταλία, στο Μίλαν Ρώμα. Ανατριχιαστική εμπειρία. Και ήταν Europa League, δεν ήταν Champions League. Αλλά το να βλέπεις τώρα τη Μιλανάρα από κοντά μέσα στο San Siro είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Εύχομαι πραγματικά σε όλους όμως, εύχομαι από καρδιάς, άμα έχουν την ευκαιρία να πάνε σε κάποιο γήπεδο του εξωτερικού, να πάνε, είναι μοναδική εμπειρία, θα σας μείνει. Σας μείνει, εμπιστευτείτε με, θα σας μείνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Μίλαν στο Γιώργος Καρασκάκης, στη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την Χόφενχάιμ.

0: Δύο δυνατά παιχνίδια, Μίλαν και Χόφενχάιμ στα εντός έδρας. Και τα ταξίδια τα οποία θα κάνει ο Ολυμπιακός θα είναι δύο στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Θα ταξιδέψει στην Σλοβενία, καθώς θα αντιμετωπίσει την Τσέγε, την πρωταθλήτρια Σλοβενία το 2026. Θυμίζουμε ότι η Τσέγε είχε παίξει εναντίον της ΑΕΚ πέρσι στο Conference League τρεις φορές, είχε παίξει στην League Phase όπου επικράτησε του Δικεφάλου 3-1 στην πρώτη αγωνιστική. Εν τέλει, στον γύρο των 16 ιτήθηκε 4-0 στην Σλοβενία, αλλά επικράτησε 2-0 στην All-Win Arena, αλλά το 2-0 δεν ήταν αρκετό για να κάνει κάποια ανατροπή η Τσέγε. Ήταν πιο πολύ παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή κέρδιζε, έχανε η ΑΕΚ, θα πέρναγε και προκρίθηκε στους 8 εν τέλει ένωση. Και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, λοιπόν, θα κάνει δύο ταξίδια στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν. Τσέγε θα πάει στην Σλοβενία, που κάναμε και αναφορά. Και θα γίνει το ταξίδι το τελευταίο στην Πορτογαλία. Όχι για να αντιμετωπίσει καμία Μπενφίκα, αλλά για να αντιμετωπίσει την κυπελούχο Πορτογαλίας, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία, την Torreense. Μια ομάδα με ρόστερ 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οποία τα ζήσει μοναδικές στιγμές, δηλαδή έκανε μια από τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Τη μεγαλύτερη έκπληξη κατ' εμέ. Δεν έχει υπάρξει κάποια. Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να πει κάποια μεγαλύτερη έκπληξη, που μπορώ να πω ότι, είναι ότι η Torreense έκανε μεγαλύτερη και από αυτή που θα αναφέρω, είναι το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει η Boavista τη σεζόν 2000-2001, καθώς τα πρωταθλήματα τα έχουν στην Πορτογαλία, το έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα μόνο 5 ομάδες. Η Sporting, Benfica και η Porto, που είναι και ομάδες που έχουν την απόλυτη δυναστεία, που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αλλά έχει κατακτήσει τον τίτλο η Boavista που αναφέραμε και προηγουμένως, και το 1946 η Belenenses, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς προφέρεται, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, αν πάμε, θα δούμε ότι αγωνίζεται στην, είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης κατηγορίας Πορτογαλίας. Η Torreense, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη, έκανε, πιστεύω, τη μεγαλύτερη έκπληξη στο πορτογαλικό ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε τη Sporting 2-1 στον τελικό και μάλιστα στην παράταση. Το φυσιολογικό ήταν να κερδίσει η Sporting, αλλά δεν κέρδισε η Sporting. Κέρδισε η Torreense. Και θα ζήσουν μοναδικές στιγμές. Δηλαδή, η Torreense, αν πιστεύω ένα παιχνίδι το οποίο με τις ομάδες που έχει κληρωθεί μπορεί να χτυπήσει, και πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να κερδίσει, είναι ο αγώνας με την Αραράτ. Γιατί κληρώθηκε με την Αραράτ, την Αρμένικη. Οπότε θεωρώ ότι το Torreense θα παίξει εκεί μπάλα. Θα παίξει εκεί μπάλα και θα πιστεύω εκεί είναι που θα πάρει νίκη. Τώρα στα άλλα παιχνίδια θα είναι πολύ δύσκολο. Μη σας πω ότι θα είναι δύσκολο και να πάρει ισοπαλία. Θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει ισοπαλία το Torreense, χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Δεν είναι δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, δεν είναι δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, που είναι ένα παραπάνω επίπεδο αυτές οι τέσσερις κατηγορίες. Είναι δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας, όπου πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολους τρεις πόντους. Εύκολους. Δηλαδή, okay, μπορεί να ζοριστεί, ξέρω εγώ, αλλά ένα 0-2 σίγουρα. Μην σας πω κιόλας ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι πιθανό να δούμε και παίκτες που θα αγωνιστούν σε κάποιους αγώνες Super League Rotation, αλλά και στους αγώνες του κυπέλου Ελλάδος να συμμετέχουν. Δηλαδή θα βλέπα πολύ πιθανό τον Φίλι να παίζει σε ένα τέτοιο μάτς. Θα το βλέπα πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, εντός έδρας θα φιλοξενήσει τις Μίλαν, Σπάρτα, Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ, και εκτός έδρας θα ταξιδέψει στη Γαλλία, Μαρσέιγ και Ρεν, στην Σλοβενία, Τσέγε, και στην Πορτογαλία την Torreense. Τις ημερομηνίες της League Phase και το πώς θα διεξαχθούν τα knockout το είπαμε. Τώρα πάμε λίγο στο σύστημα διεξαγωγής. Πάμε στο σύστημα διεξαγωγής και θα θίξουμε και τα κριτήρια των ισοβαθμιών. Λοιπόν, στην League Phase ως γνωστόν συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίσουν μια ενιαία βαθμολογία. Μια βαθμολογία προγραμματισμένου, αυτό λέγεται και League Phase, που κανονικά εγώ το βλέπω πιο πολύ ως regular season, δηλαδή έχω πετάξει και σε μεταδόσεις μου την League Phase regular season. Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε 8 ομάδες, δίνοντας συνολικά 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός. Μία. Εννοείται πως ένα παιχνίδι με κάθε ομάδα, 8 ομάδες σε 8 αγωνιστικές. Οι ομάδες θα τερματίσουν από την 1η μέχρι την 8η θέση, θα μπουν απευθείας στη φάση των 16. Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-offs. Θα είναι ο πρώτος ουσιαστικά νοκάουτ γύρος. Οι πρώτοι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων 17-24, που είναι και οι ανίσχυρες, και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16, που είναι και οι ισχυρές. Οι τελευταίες 12 ομάδες, δηλαδή θέσεις 25-36, πολύ απλά δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, καθώς πλέον δεν υπάρχει αυτός ο υποβιβασμός των ομάδων από το Champions League στο Europa League και από το Europa League στο Conference League. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκάουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θέση που θα καταλάβει στην League Phase. Καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι στην League Phase, όταν τερματίζουν οι αγώνες και διαμορφώνεται το bracket από τους 16 και μετά διαμορφώνεται το ταμπλό, όταν είναι ο πρώτος νοκάουτ γύρος όμως, είναι το 80%, γιατί υπάρχει και κλήρωση, αλλά το 80% των αγώνων είναι με τις ομάδες που βγαίνουν χιαστοί. Είναι με τις ομάδες που βγαίνουν χιαστοί, δηλαδή να παίξει, ξέρω εγώ, η 1η θέση με την 24η, η 10η με την 23η. Δηλαδή είμαστε κανονικά σε μορφή Ευρωλίγκας, όταν πρόκειται για play-offs, σε μορφή NBA όταν πρόκειται για play-in και play-off. Οπότε μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το αντιληφθούμε, πιστεύω. Και πιστεύω ότι ακόμα καλύτερα το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί, παρακαλώ. Ακόμα καλύτερα το αντιλαμβάνονται και οι μπασκετικοί αυτό το format. Λοιπόν, κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase. Είναι η διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, εκτός έδρας καλύτερη επίθεση, νίκες, εκτός έδρας νίκες, κρατήστε αυτό που θα σας πω, κρατήστε το αυτό. Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League States, διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League States, καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στην League States, χαμηλότερη πόντη πειθαρχίας και βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA. Εντάξει, αυτό το τελευταίο, για να είναι τελευταίο, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Πρέπει να γίνουν δηλαδή πολλά συνέχεια. Δηλαδή, διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο. Διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο, καθώς δεν σημαίνει ότι η ομάδα που τερματίσει στην 24η θέση και στην 25η ότι θα παίξει. ότι θα παίξουν υποχρεωτικά μαζί στην League Phase. Μπορεί και να μην παίξουν, μπορεί να μην κληρωθούν. Και θα πούμε τώρα, θα ολοκληρώσουμε με τα χρήματα τα οποία θα λάβει κάθε ομάδα για το Europa League. Λοιπόν, η συμμετοχή στη League Phase που εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί στον Ολυμπιακό έχω μπροστά, είναι 4.310.000 ευρώ ως βασικό ποσό. Κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 450.000 ευρώ, κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ, ενώ στα παραπάνω προστίδονται τα χρήματα από την τελική κατάταξη, το Value Pillar και τα bonus πρόκρισης στις επόμενες φάσεις. Πρόκριση στα knockout. Στον πρώτο γύρο των knockout, στα knockout playoffs, 300.000 ευρώ. Πρόκριση στους 16, 1.750.000 ευρώ για κάθε ομάδα. Πρόκριση στα ημιτελικά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκριση στα ημιτελικά, 4.200.000 ευρώ. Πρόκριση στον τελικό, 7 εκατομμύρια ευρώ. Και κατάκτηση του Europa League, επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ολίγα με το Europa League και αυτό ήταν το σχόλιο μου πάνω στις κληρώσεις των ομάδων. Τώρα, αν θέλετε κάποια εκτίμηση για το τι θα κάνουν οι ομάδες, πιστεύω ο Ολυμπιακός θα φέρει το λιγότερο, θα καταφέρει να πάρει το λιγότερο 12 βαθμούς και τώρα το περισσότερο δύσκολο, το περισσότερο θα δείξει. Τώρα για τον Όφη, από τις ομάδες που έχει, πιστεύω ο Όφη μπορεί να διεκδικήσει από 9 έως 10 βαθμούς. Δηλαδή 9 έως 10 βαθμούς, μην σας πω ότι βλέπω να διεκδικεί και η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς έχει να αντιμετωπίσει Κόμο, Λάσκ εντός έδρας, σε ουδέτερη έδρα τη Γαλατά Σαράι που είναι πάρα πολύ καλό, Σε ό,τι ταιριά την Σακτάρ Ντονιέτσκ, στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει τη Σακτάρ Ντονιέτσκ η Ένωση. Και θα έχει να αντιμετωπίσει και την Γαλατά Σαράι εντός. Που η Γαλατά Σαράι είναι μια ομάδα που έχει δαπανίσει πολλά χρήματα, αλλά πιο δυνατή είναι στην Τουρκία η ομάδα της Κωνσταντινούπολης παρά εκτός έδρας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τελειώσαμε το Europa League. Θα επανέλθουμε. Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και εν συνεχεία θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference League. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας.
1: This is my fight where I... 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχική εντεκάδα της ΣΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανελαβασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του διαφάλου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ογγενού Γκρεσίτ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 τον Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού και έναν κόντρο. Ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με την φανέλα των Κρητικών ως δανεικός από την Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έμειναν εκτός ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στεφανός Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μονούσκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονικής τερμάτισε σε χρόνο 6:50-26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga. Η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτεψε 5-1 του Stuttgart. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Lille. Στο βόλεϊ γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα το οποίο είχαμε κάνει. Πήγα να πάρω και εγώ κάτι να τσιμπήσω. Γιατί πρέπει να βγάλουμε την ημέρα δυνατά. Γιατί αύριο είναι ακόμα πιο γεμάτη ημέρα. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, είχαμε πει, εφόσον μιλήσαμε για το Europa League, είπαμε θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Conference League του Παναθηναϊκού. Μαντέψτε, αυτό θα κάνουμε.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Conference League, όπου έχει ίσως από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητα σε τους δύο πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορούσε να τύχει ο Παναθηναϊκός, αλλά από το τρίτο γκρουπ και έπειτα του έχει κάτσει γάντι του Παναθηναϊκού. Καθώς από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ εκτός έδρας, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τους Γλάρους της Μπράιτον από την Αγγλία. Επίσης εντός έδρας θα φιλοξενήσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι στο Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Καϊράτ, η οποία πέρσι συμμετείχε στο Champions League. Θα φιλοξενήσει την Τσέσκα Σόφιας. Όχι την Τσέσκα Σόφιας 1940, όχι την Τσέσκα 1948 που είχε αντιμετωπίσει. Την κανονική, την original Τσέσκα Σόφιας. Την original Τσέσκα Σόφιας, την ομάδα του στρατού, που φημίζεται ότι ήταν ομάδα του στρατού, που ήταν ομάδα του στρατού, η Τσέσκα Σόφιας, του στρατού της Βουλγαρίας, κομμουνιστικής Βουλγαρίας, και θα ταξιδέψει και στην Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, εντός έδρας θα φιλοξενήσει Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσέσκα Σόφιας, και θα κάνει τρία ταξίδια σε Γερμανία για την Φράιμπουργκ, Καζακστάν για την Καϊράτ και Δανία για την Νόρτζελαντ. Από τα πρώτα δύο γκρουπ, τούτοι είχαν χειρότεροι αντίπαλοι. Από τα άλλα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, του κατσεγάντι. Του κατσεγάντι, γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία μπορεί να κάνει 4 στα 4 σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα Brighton εντός έδρας, επειδή οι Άγγλοι βλέπουν και διαφορετικά το Conference League, οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή, το έχουμε δει με την Chelsea που κατέκτησε το Conference League με την τρίτη ομάδα και με παίκτες από ακαδημίες. Που άμα δείτε, οι παίκτες που παίζαν στο Conference League δεν είχαν συμμετοχές στην Premier League. Κάποιοι δεν είχαν συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, είχαν μόνο σε Conference League και στα κύπελα. Αυτούς τους παίκτες δηλαδή πήγε και πήρε η Chelsea στο Conference League. Εντάξει, η Brighton δεν είναι Chelsea. Αλλά η Brighton, τι να κάνουμε, είναι μια αγγλική ομάδα, είναι ομάδα της Premier League. Και επειδή έχει και καλή κλήρωση η Brighton, θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό η Brighton. Αν παίξει με την κανονική της ομάδα και δεν κάνει αλλαγές και κάνει, ξέρω εγώ, 1-2, τότε μπορεί να φύγει με το δίπλο από την Αθήνα. Τώρα, επειδή σίγουρα θα γίνει rotation στο Conference League, αν εν τέλει Brighton αγωνιστεί με τα πιτσιρίκια, με τα δεύτερα, με τα 20χρονα, πείτε τα όπως θέλετε, τότε ο Παναθηναϊκός κάτι μπορεί να διεκδικήσει. Γενικά, το παιχνίδι με την Brighton, επειδή θα είναι και στο ΑΚΑ, σίγουρα θα το χτυπήσει. Σίγουρα. Αλλά θα είναι δύσκολο. Τώρα, με τη Freiburg, παιδιά, η Freiburg πέρσι ήταν η φιναλίστ του Europa League. Ήταν ένα βήμα από την πρόκριση στο Champions League και ιτήθηκε στο τελικό από την Aston Villa, η οποία αυτή ήταν που αναδύθηκε κυπελούχος Ευρώπης. Aston Villa του Emery, που έχω πει πολλές φορές πόσο γουστάρω τον Emery. Οπότε, πείτε ό,τι θέλετε. Τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα στη Γερμανία. Μακάρι να πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και η δική μου εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει με 12 βαθμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα 4 στα 4 άμα παίξει σοβαρά όμως, μπορεί να κερδίσει και την Μπόρατς και την Καϊράτ και την Τσέσκα Σόφιας και την Νόρτζελαντ. Αν και η Νόρτζελαντ μπορεί κάποιος να τον δυσκολέψει, μπορεί να τον δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, αλλά η εκτίμησή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στην καλύτερη 12 βαθμούς. Άντε, δίνω και μια πιθανότητα για 13 ή και 15, αναλόγως τι θα γίνει με την Brighton. Απλά με την Brighton έχω μια επιφύλαξη. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και να μην πάρει τους 12 πόντους, μπορεί να πάρει τους 9, τους 7 για να συνεχίσει. Καθώς για να συνεχίσεις στην επόμενη φάση του Conference League, ο μέσος όρος είναι
6 με 7 βαθμούς. Δηλαδή είναι αναλόγως για το ποιες ομάδες θα έχουν 6, πόσες ομάδες θα έχουν 6 βαθμούς. Γιατί αν έχουν από τις θέσεις 21 έως 26, περνάνε κάποιες ομάδες με 6 βαθμούς. Τώρα, αν υπάρχουν οι ομάδες με 7 βαθμούς, οι ομάδες που έχουν 7 βαθμούς, περνάνε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, έτσι πάει, γιατί κακός δεν θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Οπότε ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα περάσει στην επόμενη φάση. Εντός εύχομαι καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Σε όλες, και μακάρι να έχουμε, μακάρι να έχουμε προκρίσεις σε όλες τις οργανώσεις. Να έχουμε δηλαδή πρόκριση και τη ΑΕΚ στην 24η του Champions League, να παίξει τον πρώτο νοκάουτ γύρω με τον στο Champions League. Στο Europa League να περάσει ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός στη χειρότερη πιστεύω θα πάρει 12 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός ακόμα και τους 18 που λέει ο λόγος. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει, δηλαδή εύχομαι και στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα περάσει. Και στον Όφη, που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μπορεί να κάνει την έκπληξη αν τερματίσει 23ος. Ευελπιστώ. Αν τερματίσει 23ος, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μακάρι και ο Παναθηναϊκός να τερματίσει, που τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον δω και πεντάδα στο Conference League. Γενικά, είναι κρίμα. Κρίμα που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και το πώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Ευελπιστώ από καρδιάς ότι και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες θα περάσουν, ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο παρατήρησα, η μόνη ελληνική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η τσέχικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός με την Σπάρτα Πράγας, και το λέω γιατί την Τσεχία αυτή τη στιγμή την κυνηγάμε στην βαθμολογία της UEFA. Αλλά μάλιστα θα παίξει και ο Όφη με την. Και μάλιστα έχουμε και δύο πολωνικές ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δικές μας ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια και ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Λεχ Πόζναν. Οπότε. Που είναι στη 10η θέση. Οπότε μπορούμε να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς από τις League Phase των διοργανώσεων μας, των διοργανώσεων της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο να δούμε μία είδηση για τον μπάσκετ. Καθώς στο στόχαστρο της EuroLeague βρίσκεται η Dubai και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση Walkup. Στην υπόθεση του Thomas Walkup αναμένεται να εμπλακεί δυναμικά η EuroLeague, καθώς ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Dubai για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παίκτη του Ολυμπιακού. Εντάξει, που θυμόμαστε ότι η Dubai θέλει τον Thomas Walkup, ενδιαφέρει για τον Thomas Walkup. Ο Walkup δεν νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα μείνει, οι σχέσεις τους είναι τεταμένες. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι, Καϊ Ολυμπιακός, για παράνομη προσέγγιση στον παίκτη. Οπότε πραγματικά θα υπάρξει πολύ ψωμί. Θα υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Όλο αυτό και δεν νομίζω να τελειώσει και δεν νομίζω να τελειώσει και σύντομα όλο αυτό το σύριλ με τον Walkup. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε καλύτερα στο επόμενο μισάωρο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής και μάλιστα η ώρα είναι 12.30, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Απλά να κάνω λίγο μια διευκρίνηση επειδή τα πάμε μπερδεμένα. Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την Σπάρτα Πράγας, η οποία Σπάρτα Πράγας είναι από την Τσεχία και... οι τσέχικες ομάδες, γενικά η Τσεχία, είναι μία εκ των ανταγωνιστών μας στην βαθμολογία της UEFA. Πάνω από την Τσεχία είναι και η Πολωνία, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια από την Πολωνία και την Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει ο Όφη από την Πολωνία. Αυτό ήταν μια διευκρίνηση, γιατί δεν το είπα καλά στο προηγούμενο μισάωρο, οπότε ναι, απλά αυτό να το διευκρινίσω, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία και με την Γιαγκελόνια από την Πολωνία, και Όφη αγωνίζεται με την Λεχ Πόζναν από την Πολωνία. Παιχνίδια τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για την βαθμολογία της UEFA στην μάχη που δίνουν η Πολωνία, η Ελλάδα και η Τσεχία για την 10η θέση.

Έχουμε κλείσει και, και το πρόγραμμα για την συνέχεια της εκπομπής για την επόμενη μια μισή ώρα, όπου θα έχουμε μετά τη μία τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όχι μόνο για μεταγραφές αλλά και για την αποστολή την οποία θα κατεβάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, για τον αυριανό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε 9 η ώρα, που είναι από τους αγώνες που θα συζητήσουμε για το τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έχει αυτό το Σαββατοκύριακο θα το συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, θα έχουμε τον Κώστα Μοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού μετά τη μία και θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή και όχι μόνο. Οπότε το κανονίσαμε και αυτό, και εφόσον η ώρα είναι 12:37, πάμε να δούμε λίγο τι έχει αυτό το Σαββατοκυριακό.

Εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με την Super League, καθώς δεν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα χορτάσουμε μπάλα να δούμε. Έχουμε όμως δύο αγώνες, τους πρώτους δύο αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, μόνο ο Πανετολικός έχει κερδίσει. Έχει ξεκινήσει με το δεξί, καθώς είχε επικρατήσει 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Είχαμε βγάλει και μεσοβδόμαδα τον Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού, ο οποίος μας μίλησε και για την έναρξη και για το μάτς το οποίο έκανε η ομάδα του με τον Αστέρα Τρίπολης και μας έδωσε και το σχόλιο του για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, είπε πάρα πολύ ωραία και διάφορα πράγματα. Μια συνέντευξη που μπορείτε να την βρείτε σε YouTube, TikTok, Facebook και Instagram στο 943 Sports, έτσι είναι το όνομα του λογαριασμού, και εκεί μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις μας. Βόλος και Ηρακλής αντιμετωπίζουν η μία ομάδα την άλλη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με αμφότερους τους δύο συλλόγους να θέλουν την νίκη, να θέλουν πολύ την νίκη για να να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μόλις στην δεύτερη αγωνιστική, καθώς ο Βόλος ιτήθηκε 2-0 από τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Ηρακλής στήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Ο Βόλος ιτήθηκε στο Ηράκλειο και ο Ηρακλής ιτήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια. Για τα δύο παιχνίδια, Όφη, όπου είχαμε πει προηγουμένως ότι έπαιξε όσο χρειαζόταν και κλείδωσε το αποτέλεσμα, κλείδωσε την νίκη, έριξε τους ρυθμούς αλλά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, και η ΑΕΚ, η οποία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Γυραιό. Με εξαιρετικό ντεμπού το Μίλαν Βιτάλης, αλάνθαστο στην άμυνα, απόλυτη ευστοχία στις πάσες και τη μοναδική ευκαιρία την οποία έκανε στον αγώνα, τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να βγει στην επίθεση, ο Μίλαν Βιτάλης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένας Μίλαν Βιτάλης για τους φίλους αεκτζίδες, όπου πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τελείωσαν τα αποκριματικά, ο Βιτάλης τώρα πλέον είναι κανονικά διαθέσιμος να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ένωσης στο Champions League. Και αυτό τον παίκτη, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, θέλω πάρα πολύ να τον δω να παίζει σε αυτό το επίπεδο.

των Θεσσαλονικιών, τον Φαμπιάνο. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπήρε προβάδισμα. Ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει. Πολύ μαχητική ομάδα η Καλαμάτα, πάρα πολύ μαχητική. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, άσχετα άμα δεν κατάφερε να κερδίσει. Και θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί. Επικράτησε 3-1 του Αστέρα. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Πανετολικός. Ο Αστέρας ήταν σε πολλά σημεία του αγώνα καλύτερος, αλλά ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Πανετολικός είναι το γεγονός ότι ξεκινάει με δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Δύο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες. Κάτι το οποίο μόνο θετικό είναι για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και για κάθε ομάδα είναι θετικό να ξεκινάει το πρωτάθλημα με δύο αγώνες στην έδρα της. Με τους Αγρινιώτες την επόμενη αγωνιστική να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι εκτός Αγρινίου για να αντιμετωπίσουν τον Λεβαδιακό στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Πάμε στην Κυριακή, εκεί όπου έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα όσον αφορά την Super League. Σε 7.30 Άρης Όφη. Ο Άρης προέρχεται, ένα ωραίο, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αγώνα θα είναι αυτός. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από το διπλό στην Τρίπολη εναντίον της Καλαμάτας, το 3-2, με την ανατροπή στις τελευταίες φάσεις του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις 7.30. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί σε περιγραφή σε Στέγιου Στεριάδη σε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο το οποίο συνεργαζόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και στις 9 έχουμε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και από το γήπεδο Απόστολος Νικολάδης του Παναθηναϊκού και η Φυσιά ΑΕΚ. Ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα μεταδοθεί σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από τον 943 Ελλάδα Sports και επίσης ο Ιντερνετ Ελλάδα Sports θα είναι κοντά σας και στον αγώνα της ΑΕΚ στην Λεωφόρη εναντίον της Κηφισιάς σε περιγραφή δική μου. Εγώ θα πάω στον αγώνα της, του Κηφισιά ΑΕΚ. Οπότε έχουμε περιγραφές Νίκου Κατσάτσου, Γιώργου Ιωάννου και Στέγιου Στεριάδη αυτή την Κυριακή. Σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όπου πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή η Κυριακή. Και μάλιστα εγώ θα κάνω λίγο μια πρόβλεψη. Πιστεύω τουλάχιστον το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει κάτι στην ομάδα του Αλεσίου Λύση. Όχι λόγω ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ και τέτοια. Εντάξει, τώρα είναι σε ένα συγκρότημα. Τώρα προσπαθούν από τον αποκλεισμό. Τώρα εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμια από τον αποκλεισμό από την Μπραν από το Conference League. Καθώς πλέον οι ασπρόμαυροι δεν θα έχουν Ευρώπη, δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ατρόμητος όμως είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους αντιπάλους της και ειδικά δυσκολεύει πάρα πολύ τις μεγάλες ομάδες. Το Big Four το έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πέρσι επικρατήσει του ΠΑΟΚ 2-0 στο Περιστέρι. Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, πήγε να πάρει ισοπαλία μέσα στο Καρεσκάκι. Ωστόσο, στο 24ο λεπτό ο Νταβίτ Κάρμο έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό και έδωσε στους Πειραιώτες σε μια πολύ δύσκολη νίκη. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ άσχετα αν ψυχολογικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, η ομάδα του ΠΑΟΚ, επέκταση προπονητές, έκανε με το δεξί ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα με την νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού μέσα στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε κάπως ότι το χρειαζόταν μια τέτοια νίκη ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος, καθώς είναι περίεργες οι μέρες που διανύουν πάνω στην Θεσσαλονίκη.

Τώρα, για το Άρη Σόφι που λέγαμε, ο Άρης προέρχεται από, από το διπλό στην Καλαμάτα με την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Όφι προέρχεται από την νίκη στο Ηράκλειο εναντίον του Βολού 2-0 στο πρωτάθλημα, αλλά έρχεται φορτσάτος και από την νίκη επίσης 2-0 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Europa League. Όφι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γράφει ιστορία και θα γράψει ιστορία όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Σε γίνοντο παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης που, εντάξει, δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ξεκίνησε με το αριστερό του πρωτάθλημα, καθώς στήθηκε 3-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό, ανεξάρτητα από το αν έπαιζε καλύτερα από τους Αγρινιώτες η ομάδα της Τρίπολης. Ωστόσο, δεν ήταν αποτελεσματική η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς, πώς να το πω τώρα, ο Πανετολικός κατάφερε να σκοράρει με μόλις 4 φάσεις. Ο Αστέρας έκανε κοντά στις 15, κάπου εκεί. Μπορεί περισσότερες, μπορεί λιγότερες. Και πέτυχε ένα γκολ. Θα δούμε τώρα τα στατιστικά για να μην λέω κι εγώ ανακρίβειες. 14 φάσεις έκανε ο Αστέρας Τρίπολης και έβαλε ένα γκολ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι άμα κάποιος πάει να δει τα στατιστικά, ο Αστέρας Τρίπολης υπερτερεί σε όλα. Ήταν άτυχος, υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες. Expected goals 1-0-8. Κατοχή μπάλας 60%. Σουτ 14. Σουτ στο στόχο 6. Μεγάλες ευκαιρίες 4. Κόρνερ 3. 80% στο ποσοστό στις πάσες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και το ποδόσφαιρο είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης και θα προσπαθήσουν οι αρκάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν εναντίον του Ολυμπιακού και αν τύχη είναι με το μέρος τους, μπας και καταφέρουν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, επικράτησε το τρομή του 1-0. Ένας Ολυμπιακός που ήταν πολύ καλύτερο από τον Ατρόμητο, ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος Χουτεσιώτης είχε πραγματοποιήσει 8 αποκρούσεις. Πραγματοποίησε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και μάλιστα μία αποκρούση ήταν από πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει δώσει βαθμό ο Χουτεσιώτης στον Ατρόμητο, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε χάσει πέναλτι με τον Ελκαμπή κόντρα στον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό, και στο 22ο σκόραρε ο Νταβίντ Κάρμο για να κάνει το 1-0 και να χαρίσει την νίκη στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το καθήκον του στην Τρίπολη αύριο στις 9, δηλαδή να επικρατήσει της τοπικής ομάδας και να κάνει το 2-2. Και πάμε τώρα στο Κηφισιά ΑΕΚ. Κηφισιά, η οποία κάνει ποδαρικό φέτος στην φετινή σεζόν στην Super League. Μια Κηφισιά η οποία πέρσι ήταν κατ' εμέ η μία από τις δύο πιο συμπαθητικές ομάδες του πρωταθλήματος. Παρακολουθούσα πάρα πολύ την Κηφισιά και το Λεβαδιακό, εννοείται, που ήταν πιο συμπαθητική. Αλλά η Κηφισιά, που στις αρχές της σεζόν όλοι την είχαν για υποβιβασμό, αυτή η ομάδα μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε η Κηφισιά. Ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν που είχε και στο ρόστερ της τον Αντρέα Τετέ και τον Παύλο Παντελίδη πριν πάρουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026, οι Κηφισιώτες έπαιζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν το βλέπεις συνέχεια, δεν το βλέπεις πάντα από μια νεοφώτιστη ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι έμεινε και κατηγορία πάρα πολύ εύκολα. Και μπορώ να πω κιόλας, με αυτά που είδα την προηγούμενη σεζόν, ότι μπορούσε ακόμα να βγει και στην οκτάδα. Μπορούσε να βγει στην οκτάδα, άμα ήταν πιο τυχερή σε κάποια παιχνίδια, καθώς θυμόμαστε ότι ήταν αρκετοί αγώνες που είχε προηγηθεί, αλλά εν τέλει κατέληξαν να. Αλλά εν τέλει το τελικό σκορ ήταν ισοπαλό. Και δεν πήρε τις νίκες που χρειαζόταν η Κηφισιά και τους βαθμούς που χρειαζόταν η Κηφισιά για να τερματίσει τουλάχιστον στην 8η θέση για να μπει στα playoff 5-8, που μπήκε ο Άρης. Με ένας Άρης ο οποίος πραγματικά. Η πέρσινη σεζόν ήταν τραγική για τον Άρη. Τραγική. Άστα να τερμάτισε στην 5η θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αυτό. Ότι τερμάτισε σε ευκίνητη την θέση. Καθώς στην Ευρώπη βγήκε όφη. Βγήκε ο κυπελούχος Ελλάδος όφη. Δεν βγήκε ο Άρης. Οπότε και σύντοτι. Οπότε δηλαδή από τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές των Playoff 5-8 ήταν απλά διάφορες. Ήταν απλά διάφορες, όφη είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Δηλαδή όποιος και να βγαίνει πρώτος, όποιος και να βγαίνει τελευταίος, δεν θα άλλαζε τίποτα. Τέλος πάντων, την Κηφισιά που λέγαμε, η Κηφισιά η οποία κλείδωσε την παραμονή της τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην 10η θέση συνολικά και δεύτερη στα play-out. Κλείωσε την παραμονή της στις Έρες σε έναν αγώνα με τον Πανσεραϊκό που επικράτησε 2-1 με τον Δημήτρη Θοδωρίδη να σκοράρει και να βγάζει και assist στον Μπένι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Και στους τελευταίους τρεις αγώνες είδαμε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν για την Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία στους τελευταίους αγώνες. Κάτι το οποίο είναι ωραίο να βλέπεις. Να βλέπεις νέους παίκτες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό. Και άμα υπάρχει εξέλιξη, αν υπάρχει εξέλιξη, θα είναι το καλύτερο. Θα είναι το καλύτερο για αυτούς. Και ολοκληρώνουμε με την ΑΕΚ και όπου αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Μία ΑΕΚ όπου δεν έχουμε να πούμε πολλά, καθώς αυτή τη στιγμή και σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική φόρμα βρίσκεται, τουλάχιστον για αρχή βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έβαλε 8 γκολ, 4 εναντίον του Ηρακλή, 4 εναντίον της Λεύσκη. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και για την πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, αλλά όπως είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τις επόμενες μέρες δεν θέλει να ακούει το Champions League μέχρι να γίνει η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Δεν θέλει να λέει κουβέντα για το Champions League, καθώς έχει πει στους παίκτες του ότι εννοείται πως στόχος είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε μια διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία επιστρέφουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, που αναμένεται να κάνει και τον ντεμπούτο του. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Πειραιώδες η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχή εντεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Πανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούμπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του κεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σύμφωνα με την Μπαστία και τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ, Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό. Ο 32χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Απόστολος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου θα μας μιλήσει για τα νέα του Ολυμπιακού, για την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και όχι μόνο, καθώς έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Νικό μου. Καλά, ας πάμε στα σίγουρα πρώτα στην αποστολή και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, πάμε.
4: Λοιπόν, με τον Γκονζάλες, το Μεξικανό για πρώτη φορά στην αποστολή. Οι παίκτες που επέλεξε με την Λίμπαρ και θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Τρίπολη. Για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι 24 παίκτες, δηλαδή θα μείνει ένας εκτός. Μάλλον ο Στουρνάρας, ο τρίτος τερματοφύλακας, από ό,τι βλέπω. Έχει πάρει και τον Κλέιτον. Δηλαδή έχει 4 επιθετικούς. Ελκαμπή, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι για πρώτη φορά και ο Φρόιλερ στην αποστολή. Μάλλον θα είναι στον πάγκο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο ήταν στην αποστολή, αλλά τελικά έμεινε εκτός από την 23άδα. Δεν αποκλείται να δούμε τον Ελβετό για πρώτη φορά να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Και από εκεί και πέρα είναι η γνωστή Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν. Φορτούνι Σα, Μαρτίν Γκαρσία Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο Έσε, Ρόκα Μουζακίτη και οι τέσσερι επιθετικοί που είπα, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλε και Κλέιτον. Αυτοί είναι οι 24 παίκτε που απαρτίζουν την αποστολή. Mm-hmm. Προφανώς και αύριο θα δούμε κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω πόσες θα είναι, αν θα είναι πολλές ή λίγες. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπήκαν αλλαγή με τον Ανδρόμητο και άρεσαν θα διεκδικήσουν θέση, όπως ο Τσικίνιο, ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ρόκα, που και αυτός πήγε καλά. Ο Ζώτα Σίλβα. Ο Γκονζάλες προφανώς αποκλείται να ξεκίνησε από την αρχή, αλλά σίγουρα θα το δούμε κάποια στιγμή, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο στόπερ. Νομίζω ότι ο Κάρμο θα είναι σίγουρο ο ένας. Στην άλλη θέση διεκδικούν ο Ρέτσος μαζί με τον Ζμαϊλόβιτς. Ο Ζμαϊλόβιτς ήταν βασικός με τον Ατρόμητο, τώρα μπορεί να δούμε τον Ρέτσο. Και νομίζω θα δούμε και από την αρχή την Κνιζιάν, η πρώτη του εμφάνιση, γιατί ο Σέρβος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό βγαίνει από το Ρέντι. Άλλωστε είναι έτοιμος, έχει κάνει και προετοιμασία και γενικά νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα, εκτός αν αποφασίσει να συνεχίσει με τον Μπρούνο με την Λίμπαρ και να δούμε τον Τιγκνιζιάν το παιχνίδι με τη Λάρισα την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο στη Λάρισα γίνεται το παιχνίδι αυτό. Εδώ και επειδή λέω για Λάρισα να σου πω ότι ο Ολυμπιακός φίλε στο επόμενο διάστημα mm-hmm. έχει να δώσει 1, 2, 3, 4, 5, 7 παιχνίδια μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ΑΕΛ, με την Λάρισα την Τετάρτη mm-hmm. στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, αυτό για το κύπελο. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Mm-hmm. Και τρεις μέρες αργότερα ή Τρίτη Τετάρτη κύπελο Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι, είναι για το κύπελο αυτό. Αμέσως μετά υποδέχεται τον Όφι 7 η ώρα Σάββατο πάλι το παιχνίδι αυτό και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε το πρώτο παιχνίδι 4 μέρες αργότερα για το Europa League. Θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος, θα ξέρουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Θα καταρτιστεί το πρόγραμμα.
0: Δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από αύριο ξεκινώντας πάντα για τους αγώνες του Ολυμπιακού.
4: Από αύριο και τις 20 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 7 παιχνίδια, δηλαδή ανά 3 μέρες θα δίνει παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Και θα ολοκληρωθεί, γιατί μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, συγγνώμη, το παιχνίδι mm-hmm. με στη Λιβαδιά, Λιβαδιακός Ολυμπιακός, στις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει 4 ταξίδια.
4: Καλά, και οι άλλες ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Απλά...
4: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ταξίδι στην Τρίπολη, ένα ταξίδι στο Βόλο, mm-hmm. ένα ταξίδι στη Λιβαδιά, 3. Και ίσως να είναι και ένα ταξίδι για το Europa League, ανάλογα πώς θα καταρτιστεί το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, θα το ξέρουμε αύριο.
0: Και με τη Λάρισα εκτός δεν παίζει.
4: Λάρισα, και στη Λάρισα για το κύπελο. 2. Βόλος για το κύπελο 3 και Λεβαδιακός 4.
0: Νομίζω για το κύπελο Ολυμπιακός να... είναι εντός, δεν είναι με το Βόλο ο Ολυμπιακός στο κύπελο με το Βόλο. Εντός.
4: Όχι, για το πρωτάθλημα είναι
0: για
4: εντός.
0: Για το πρωτάθλημα είναι εκτός.
4: Ναι, στο κύπελο ναι. είναι εκτός, στο Βόλο παίζει ο Ολυμπιακός. Βόλος Ολυμπιακός το μεθεπόμενο Σάββατο 5-1 του, 7 η ώρα. Με το Βόλο mm-hmm. Βόλος Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο 3 μέρες αργότερα.
0: Οκ. Okay.
4: Και μετά παίζει με τον Όφι στο Καραϊσκάκι 12 Σεπτεμβρίου. Στις 16 ή 17 Europa Link θα μάθουμε τον αντίπαλο αύριο, μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν έχει καταρτηθεί ακόμα το πρόγραμμα. Και μετά Λεβαδιακός Ολυμπιακός Κυριακή. Και μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Εντάξει, και οι άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο, εγώ λέω μόνο για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Και οι άλλες ομάδες προφανώς θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Όφι το ίδιο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Ο Όφι παίζει και με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, την ερχόμενη Τετάρτη κύπελο.
5: Ναι, στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ναι. 10 και 4.
4: Ναι. Τώρα δηλαδή και νομίζω θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο παίζει με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος.
5: Δεν κάνεις κανένα λάθος. 7.30 ώρα έχει Άρη Σόφι, ναι.
4: Ναι, ναι. Θα μείνει Θεσσαλονίκη, γιατί την Τετάρτη παίζει με τον Πάκο και το Κύπελο. Βάρει το πρόγραμμα και για τον Όφι και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Αυτά για ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, μην με ρωτήσεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Από ό,τι φιένει από την Ιταλία, το ρεπορτάζ, ο Πέτερσεν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αυτός που καταλήγει ο Ολυμπιακός για το δεξιμπακ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Ντοντό από χτες το βράδυ, ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για τον Ντοντό. Υπήρχε μια αρχική συμφωνία, αλλά η Φιωρεντίνα, εκεί που ήταν η συμφωνία 8 με 10 εκατομμύρια, ξαφνικά ζητάει 12. Και νομίζω ότι κάπου εκεί χαλάει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ. Οπότε, εκτός απρόοπτου, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα πλέον, γιατί αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με αυτά που έχουμε ζήσει από τον Μάιο, τον Ιούνιο και μετά. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε αν ο Μπέτερσεν να ανακοινωθεί σήμερα, ίσως και σήμερα, και ποιοι θα είναι ο Εξτρέμ και ο Χαφ, οι οποίοι θα πρέπει οι μεταγραφές να ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη και Τετάρτη, Πέμπτη, που θα παραδοθεί η λύσα στην UEFA. Έτσι.
5: Ναι. Εν τω μεταξύ για τον Πέντερσεν...
4: Να διευκρινίσω κάτι, επειδή είχα πολλές ερωτήσεις και απορίες, να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Πέντερσεν και τον Ντοντό αποκλείεται.
5: Okay.
4: Έτσι, όπως και αποκλείεται να πάρει περισσότερους από τρεις παίκτες που είναι το αρχικό πλάνο, δηλαδή δεξιμπακ, χαπ και εξτρέμ. Ακόμα και αν έρθει μία πρόταση για το Ζέλσον, μία πρόταση για το Ζέλσον, πάλι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει όλοι εξτρέμ. Έχει ήδη τέσσερις. Θα έχει τέσσερις με τον εξτρέμ που θα πάρει. Για να απλώσω το λόγο, Νίκο, ότι οι ξένοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι 20 συν τους δύο που θα έρθουν, 22. Και η ευρωπαϊκή λίστα που θα δώσει ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένους. Να πάρει κάποιον παίκτη μεταγραφή και να τον έχει μόνο για το πρωτάθλημα, αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ανέφικτο και δεν πρόκειται να το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε δεν συζητάμε για άλλες μεταγραφές. Οι τρεις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι αυτοί οι τρεις.
5: Ωραία. Πάντως, τι είχε γίνει χθες με τον Πέντερσεν και σε κάποια φάση δεν τα είχαν βρει. Εσύ, τι είχε γίνει ακριβώς?
4: Δεν υπήρχε, δεν τα είχαν βρει. Τα είχαν βρει και η Τωρίνο και ο Ολυμπιακός και ο Πέντερσεν.
5: Okay.
4: Δεν μπορεί να ήρθε ο παίκτης στην Ελλάδα, ας πούμε, και να μην τα είχαν βρει. Πέρασε οι ιατρικές εξετάσεις. Απλά ξαφνικά από ένα μανατζερικό γραφείο με το οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, εμφανίστηκε το όνομα του Ντοντό, που προφανώς ήταν ελκυστικό, εννοείται, έτσι. Ο ατζέντης του είναι ο Τζιουλιάνο Μπερτολούτσι. Είναι ένα πρακτορείο ατζέντητων με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, και από εκεί βγήκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντοντό και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Φιωρεντίνα, ενώ αρχικά η συζήτηση ήταν για 8 με 10 εκατομμύρια να πάρει η Φιωρεντίνα, ζήτησε 12. Σύγκριο ότι ο Ντοντό δεν ήταν σίγουρο αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι το θέμα του Πέντερσεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα και θα είναι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μαζί με τον Σάλιακα, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, γιατί θα πουσιάσει ο Ροντινέη. Ξέχασα να σου πω μέσα σε όλα για τα νέα πρόσωπα που μπορούν να δούμε αύριο στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει τον κόσμο του στην Τρίπολη, περίπου 1500 άτομα, γιατί γίνονται εργασίες στη θύρα 1 που θα είναι κλειστή, όπως ενημέρωσε ο Αστέρας, οπότε δύσκολο είναι να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Και θα είναι το πρώτο από τα επόμενα 7 παιχνίδια συνεχόμενα που θα έχει μέσα σε ένα 20ήμερο.
5: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ή μέχρι στιγμής αυτά?
4: Όχι, τα είπα όλα. Μόνο καμιά ερώτηση αν έχεις.
5: Μπα, δεν μου έρχεται. Δεν νομίζω ότι έχω.
4: Okay. Αυτά είναι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη έχουμε με το θέμα του Πέτερσεν ή του Ντοντό ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εδώ είμαστε.
5: Εννοείται. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα νέα του Ολυμπιακού.

0: Άφος, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τα είδατε όλα και εδώ και εκεί. Εντάξει, και μην μου πείτε, εντάξει, το πέναλτι ήταν πέτσινο. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Γιαννούλης. Εγώ πιστεύω ότι αδικήθηκε και αδικήθηκε και γι' αυτό φταίει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γκαγκάτσης, γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση στην UEFA. Έπρεπε να χαλάει τον κόσμο. Ο Σάκης, υπάρχουν βλάκες, ηλίθιοι ή λαμόγια διαιτητές που διαιτητεύουν και είχε πολλά παραδείγματα κόντρα διαιτησίας ο ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος. Και ρωτάω, ποιες παραστάσεις έκανε. Τι έκανε ο κύριος Γκαγκάτσης για να κοπεί ο πισινός αυτών των διαιτητών που πήρανε τα μούτρα τους και αδίκησαν όχι ειδικώς μόνο τον ΠΑΟ, γιατί αδικούν συστηματικά τις ελληνικές ομάδες, παίζουν τα παιχνίδια τους. Το είδατε όμως όλοι, είπα παραδείγματα και πέρσι στην Ευρώπη με τον ΠΑΟ και φέτος με τον γελίο Ισπανό διαιτητή εδώ πέρα και προχθές με τον άλλον που έδωσε πέτσινο πέναλτι. Εντάξει. Δεν ξέρω, τον γκολ εκεί ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ, ήταν γκολάρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήταν offside, χτύπησε μπάλα, ξέρω εγώ κάτι. Το πέναλτι ήταν πέτσινο και το έδωσε χειρουργικά 2 λεπτά πριν τελειώσει για να στείλει τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω και πάλι ότι για όλα ευθύνεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν παίρνει παίχτες, έδωσε τον Τέλεια, πήρε λεφτά. Και ακούω τώρα από τα 30 λέει θα δώσει 8. Τώρα θα δώσεις και 8. Τώρα. Ο άλλος εντωμεταξύ κάνει πανηγυράκια. Έπρεπε να είναι εκεί ο κύριος Μιστακίδης. Ή είσαι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ μπάλας και ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ο κύριος Μιστακίδης έπρεπε να αφήσει τα πανηγυράκια στο γήπεδο για τον Οσμάν. Άκου τώρα να κάθονται και να εισπράττει χειροκροτήματα επειδή πήρε τον Οσμάν. Ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Μιστακίδη, όπως θα ρωτήσω και μετά τον κύριο Σαβίδη. Τους ρωτάω μάλλον τώρα και τους δύο. Με τους παίχτες που έχετε πάρει, ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο στο ποδόσφαιρο, στην Ευρώπη τίποτα, εντάξει. Παίρνει μήπως πρωτάθλημα, σπάει το δίδυμο στο μπάσκετ, για να καταλάβω. Με τους παίχτες που παίρνει ο κύριος Μιστακίδης, είναι παίχτες κρίσιμη μάζα για να φάνε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Ορίστε, ακούω απάντηση. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να πει ότι με αυτό που βλέπετε και με τον προπονητή που πήρε, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, κύπελο στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα? Έβγαλα το λαιμό μου να φωνάζω, βάλ τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, βάλ τον ΠΑΟΚ. Τώρα ακούω για λεφτά, λέει πολλά, σε 5 χρόνια 300 εκατομμύρια, φέτος 60, ο άλλος λέει 80. Θα τα δούμε αυτά. Μέχρι στιγμής βλέπουμε παχιά λόγια, παχές κουβέντες. 60-80. Και γιατί δεν τα δίνει από πέρσι να πάρει και το EuroCup ο ΠΑΟΚ, να μην χάσει και από την Bilbao, να έχει ομαδάρα να χτυπήσει το πρωτάθλημα που ήταν πεσμένος ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση? Γιατί δεν το έκανε? Έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχασε. Πόσες ομάδες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, μετρήσατε? Ηρακλής, Άρης, Κολοσσός, έτσι? Σωστά, και είμαστε και χαρούμενοι που, και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τον κέρδισαν. Λέω και πάλι, σπάει με αυτά που έχει κάνει ο Μιστακίδης, σπάει το δίδυμο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ορίστε, ακούω, βγείτε στις γραμμές. Θα σας δώσω τώρα τα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα τα δικά μου, να επικοινωνήσετε και για αυτά τα θέματα και για τα θέματα των σπιτιών σας και των συντάξεων. Όπως ξέρετε, δίνω δωρεάν δικηγορική βοήθεια, δίνω δωρεάν δικηγόρο να σας δώσει δωρεάν συμβουλή για να γλιτώσετε τα σπίτια σας από τους πληστηριασμούς, να μάθετε τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου με τις δόσεις, να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα κόκκινα δάνεια, τον νόμο Κατσέλη, τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τις τράπεζες που σας παίρνουν, τις εισπρακτικές, τους δικηγόρους σας ζαλίζουν, τηλέφωνα. Δεν θα πηγαίνετε μόνοι σας, αφού υπάρχει ο Αϊβαλιώτης με δωρεάν δικηγορική συμβουλή, πάρτε τον Αϊβαλιώτη. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μολυβάκι, χαρτάκι, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη, αλλά και για τις συντάξεις σας. Μην ακούτε που λένε βγαίνουν αυτόματα και δεν έχουν παρέμβαση. Τρίχες! Δεν βγαίνουν αυτόματα. Παίρνουν δικηγόροι και φωνάζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 1,5 χρόνο και περιμένουν και παίρνουν έναντι. Τρίχες βγαίνουν αυτόματα. Πρέπει να βάλετε δικηγόρο να ζαλίσει τον ΕΦΚΑ, να κάνει αυτό που πρέπει για να πάρει τη σύνταξή σας. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μιλήστε με τον Αϊβαλιώτη, να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο, να σας δώσει δωρεάν νομική συμβουλή. Λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο 698 50 2-6-7-08. Το ξαναλέω, 6-9-8-50-26-7-08. Δεύτερο τηλέφωνο, 6-9-4-5-76-85-19. 6-9-4-5-76-85-19. Λοιπόν, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη για δικηγόρους, για τις συντάξεις σας, για τα προβλήματα που έχετε με τους δήμους, με το κράτος, με απαλωτριώσεις και επίσης για κόκκινα δάνεια, νόμο Κατσέλη, υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τραπεζικό διακανονισμό, εξοδικαστικό συμβιβασμό, δάνεια τράπεζες, στεγαστικά, πληστηριασμούς, ό,τι σας απασχολεί. Βλέπω με παίρνει φίλος τώρα. Με παίρνει φίλος, παιδιά, από το Λουξεμβούργο, Έλληνας της Ευρώπης. Με παίρνει τηλέφωνο, έχω κάνει και εγώ 15 χρόνια Βρυξέλλες, βεβαίως, και πήγαινα πάρα πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα κράτος που έχει πάρα πολλούς φιλέλληνες. Να ξέρετε ότι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης είναι το Λουξεμβούργο. Έχει ρεκόρ ελληνικών συλλόγων, φιλολογικών και άλλων, για την Ελλάδα. Ελληνικών συλλόγων από ξένους. Οι Λουξεμβούργοι αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης, το Λουξεμβούργο. Έχει έκταση περίπου λίγο μικρότερη από την Αττική. Είναι λίγο μικρότερο από την Αττική και έχει πληθυσμό 450.000 κατοίκους. Να σας πω ότι το 1 τέταρτο είναι Πορτογάλοι. Στο Λουξεμβούργο το 1 τέταρτο οι εργαζόμενοι είναι Πορτογάλοι. Έχει πάρα πολλούς, έχει πολλούς Έλληνες που είναι υπάλληλοι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήμουν και εγώ στις Βρυξέλλες. Έχω φίλους πολλούς αγαπημένους στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν και σε διεθνείς τράπεζες εκεί κλπ. Λοιπόν, 6-9-8-50-26-7-08. Να, βλέπω τώρα και από την Κύπρο τηλέφωνο. 6-9-8, λοιπόν, ξαναλέω, 50-26-7-08. 6-9-4-5-76-85-19. Δάνεια, τράπεζες, εξοδικαστικό συμβιβασμός, στεγαστικά, διακανονισμοί, οι συντάξεις σας, η αδικία που έχετε νιώσει όλοι με τις συντάξεις, πάρτε τον Αϊβαλιώτη να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο να ξενιάσετε. Λοιπόν, ήταν ναυάγιο αυτό που έπαθε η Εθνική Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εθνικά. Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ είναι ανυπαρξία, είπα, της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει λιόλιος, δεν υπάρχει προγραμματισμός στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να μην παίζουν οι Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δε, ο Γιάννης που είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, έρχεται μια φορά στο τόσο όταν έχει προκριθεί η Εθνική Ελλάδος σε μεγάλη διοργάνωση. Παίζει και είναι και παρόν, λέει, ένας προπονητής της ομάδας του. Ούτε καταλαβαίνω γιατί, πώς έχει δεχτεί η Εθνική. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν παίζει ο Γιώκητς είναι και ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο της εθνικής της χώρας του. Υπάρχουν παίχτες που παίζουν στο NBA. Ο Γιώκητς, λέω, εντάξει, είναι ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο. Πώς δεχτήκατε να είναι ο προπονητής των Bucks στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος όταν παίζει διεθνή αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στο Πανευρωπαϊκό και ούτω καθεξής? Αυτό δεν έγινε. Δεν ήταν εκεί δίπλα. Τι έκανε εκεί πέρα δίπλα? Γιατί παρακολουθείτε στενά σε τέτοιο βαθμό ώστε στέλνει τον βοηθό προπονητή της ομάδας του των Bucks όταν παίζει με την Εθνική? Γιατί δεν ξεκαθαρίσατε ότι ο Αντετοκούμπο θα παίζει στην Εθνική όποτε γουστάρει η Εθνική? Αυτό σημαίνει με παίκτης εθνικής. Δεν είμαι όποτε γουστάρω εγώ να παίζω, όποτε σε καλεί η Εθνική. Εντάξει. Λοιπόν, και οι τρεις δεν πήγανε όταν είχε η Ελλάδα κρίσιμα παιχνίδια. Οι τρεις Αντετοκούμπο δεν πήγανε. Ούτε ο Ντόρσεϊ πήγε, ούτε ο Γόκαπ. Εντάξει, πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, χάσαμε από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, χάσαμε προχθές και από τους Ουκρανούς, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που, ας πούμε, είπα στην Ομοσπονδία την Κολυμπητική, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο η Εθνική Ελλάδος στη υδατοσφαίριση. Δείτε τη διαφορά. Τίποτα δεν κάνει η Εθνική Μπάσκετ. Μηδαμινά πράγματα κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Να υπενθυμίσω και να προειδοποιήσω, και ελπίζω να βγω ψεύτης, ότι έχουμε κληρωθεί για το Nations League με την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Θυμίζω ότι έχουμε προπονητή το συμπαθέστατο, πλην όμως ακατάλληλο για τη θέση αυτή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Τον θεωρώ ακατάλληλο προπονητή τον Γιωβάνοβιτς για τη θέση αυτή, διότι είναι συμπαθέστατος, είναι μη τοξικός, μιλάει ωραία ελληνικά, δεν κοουτσάρει καλά την εθνική και έχει κάνει λάθη πολλά και με τον Τέλια και με άλλους παίχτες. Δηλαδή τους καλούσε, τους έβαζε 8 λεπτά. Καλούσε τον Τέλια, δεν τον έβαζε καθόλου. Είδε ότι η ομάδα έσκιζε, την είχε σκίσει σαν σαρδέλα τη Σκωτία με Τέλια, Καρέτσα, Τζόλι και Ζαφίρι και δεν εφάρμοσε ποτέ την ίδια σύνθεση. Ποτέ. Ενώ ήξερε ότι η Σκωτία τον ήπια από την εθνική. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας. 3 γκολ έβαλε η Εθνική Ελλάδα στη Σκωτία με στη Σκωτία. Πήγε και έπαιξε άρες μάρες κουκουνάρες με τις
1: κουκουνάρες. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Συνεχίζει χειρότερα από πέρσι. Και εδώ υπάρχει ζήτημα με τη διοίκηση, όπως και με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος κάνει πανηγυράκια για το θέμα του Οσμάν και μαζεύει στο γήπεδο για να εισπράττει.

0: Μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο home2go.rent.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

Ένα συγκλονιστικό τραγούδι όπως έχει εξελιχθεί, έτσι κι αλλιώς ήταν από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, το «Γε μου», το ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, αλλά έχει τόσο πολύ βασανιστικά και οδυνηρά δέση με το θάνατο του γιού του, του Δημήτρη του Κόκοτα, τον οποίο τον ήξερα, όπως είπα, τον είχα γνωρίσει πριν 40 χρόνια, είχαμε τελειώσει όλοι μαζί το Λύκειο, εγώ, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο Μίνος Μάτσας, ο γιος του γνωστού ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας, του Μίνος Μάτσας και γιος, ο γιος δηλαδή του Μάκη Μάτσα, ο Μίνος. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια ηλικία, είμαστε 58, και εγώ και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Κόκοτας και ο Μίνος Μάτσας, και συνδεόντουσαν με οικογενειακή φιλία οι γονείς μου με το Μάκη το Μάτσα και τη γυναίκα του τη Ρούλα. Δηλαδή με το ζεύγος Μάτσα συνδέονταν οι γονείς μου. Είχα γνωρίσει λοιπόν σε κάποια δόση και το Δημήτρη το Κόκοτα σε μια συνάντηση που είχε γίνει. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο παιδί. Ήταν καλοπροαίρετο, γελαστό. Του άρεσαν το τραγούδι, οι γυναίκες, τα αυτοκίνητα όπως τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν μεγάλος οδηγός αγώνων. Ο Σταμάτης Κόκοτας έχει πάρει κύπελα πολλά σε σιρκουή στο αεροδρόμιο του Τατοίου κλπ. Έτρεχε με BMW και με άλλα αυτοκίνητα. Είχε καταπληκτικά αυτοκίνητα ο Σταμάτης Κόκοτας και του άρεσαν και του Δημήτρη. Τον φώναζε χαϊδευτικά ο μπαμπάς του Ντίμη, το Δημήτρη. Δυστυχώς έπαθε αυτό το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τον οποίο τον βασάνισε 2,5 χρόνια, και αυτόν και την οικογένειά του. Απορώ δηλαδή και η γυναίκα του πώς άντεξε η κοπέλα, και η κόρη του κτλ. Όλο αυτό το βασανιστήριο δεν το είδε ο πατέρας του. Από μια έννοια είναι καλό, δεν έζησε ο πατέρας στο βάσανο του γιού του, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο δυσάρεστη η απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Το τραγούδι που ακούσατε το έχει γράψει ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας και η στίχη είναι επίσης του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. «Γε μου» λοιπόν δεν έχει γραφτεί για το γιο του, δεν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας για το γιο του, γιατί πολύ απλά όταν εκείνος το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Δημήτρης ήταν 7 χρονών μόνο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για ναρκωτικά, μιλάει για κάποιο παιδί που είχε εξάρτηση και λέει ο πατέρας, διηγείται σε αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όλο τον πόνο του πατέρα επειδή ο γιος έχει πέσει στα ναρκωτικά.

Δεν φοβήθηκα ποτέ και πάλι να μου λέγανε να πάω βεβαίως και θα πήγαινα. Μπήκα λοιπόν με κάμερες μέσα σε στρατόπεδα των Τούρκων γιατί έπρεπε να κόψουμε τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν για πανεπιστήμια και δήθεν για ανακατασκευή καλντερίμια, ναούς και τα λοιπά. Έπρεπε λοιπόν να αποδείξω ότι τα λεφτά πηγαίνανε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το απέδειξα, ήμουν υπάλληλος τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν εκλεγώ βουλευτής. Με πιάσαν τρεις φορές οι Τούρκοι, μία φορά στη Μόρφου, μία στην Κερίνια και μία στην Αμόχωστο. Τελευταία φορά ήταν στο ψευτοπανεπιστήμιο που έχουν εκεί, είναι ψεύτικο, δεν είναι πανεπιστήμιο, το αναφέρουν αυτοί ως EMU, μ' ακούει τώρα και ο φίλος μου από την Πάφο, το αναφέρουν ως EMU, δηλαδή Eastern Mediterranean University, και πήρα πλάνα μέσα με κάμερα που είχα τραβήξει το 2006 και 2007 και απέδειξα ότι είναι ένας στρατώνας, έχει κουκέτες, έχει καψιμί, έχει ορίγματα και δήθεν παριστάνει το ψευτοπανεπιστήμιο. Τα πήγα, τα έβγαλα τις κασέτες με μυθιστορηματικό τρόπο από τα κατεχόμενα, τα πήγα στις Βρυξέλλες, κάναμε μια τεράστια εκδήλωση, τρεις τεράστιες εκδηλώσεις κάναμε, αλλά είχαμε 480 ευρωβουλευτές μέσα και τους είπαμε ότι τα λεφτά τα σκορπάνε οι Τούρκοι σε όλα αυτά και κόπηκαν τότε τα λεφτά για τους Τουρκοκυπρίους. Ρωτήστε σήμερα τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Όταν εγώ ήμουν υπάλληλος εκεί, έκανα το καθήκον μου προς την πατρίδα μου που είναι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό, Ελλάδα και Κύπρος είναι ενιαίο. Όταν παίζει η Ελλάδα και Κύπρος ρωτάω, μου λένε παίζει λέει Ελλάδα Κύπρος λέει σε 7 η ώρα και λέω ναι, εναντίον ποιου. Ελλάδα Κύπρος παίζει εναντίον ποιου, να μάθω τον αντίπαλο. Φυσικά κάθε φορά αστειεύομαι και αμέσως γελάει ο κόσμος γιατί καταλαβαίνει ότι υπονοώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και έτσι είναι. Είμαστε οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν τον ίδιο εθνικό ύμνο, από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων, τα ιερά λένε, λέει και ο εθνικός ύμνος και της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν παίζει η Ελλάδα με την Κύπρο μία φορά γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί είναι κοινός για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Όταν λέμε Έλληνο-Κύπροι δεν σημαίνει ότι είναι μισή-μισή Έλληνες και Κύπροι, σημαίνει ότι είναι Έλληνες της Κύπρου. Αυτό είναι το σωστό. Είναι Έλληνες, όπως λέμε Έλληνες, της Κρήτης. Όπως είναι οι Έλληνες της Ρόδου. Όπως είναι οι Έλληνες της Σιμαθίας. Οι Έλληνες της Ικαρίας που είναι το νησί μου. Οι Έλληνες από την Κέρκυρα. Είναι οι Έλληνες από την Κύπρο. Έλληνες της Κύπρου είναι ορθός όρος, όχι Ελληνοκύπροι. Και οι Τούρκοι είναι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που είναι τέλος πάντων, είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες. Αυτοί είναι οι Τουρκοκύπροι, εντάξει. Κουβαλητοί ήταν και εξισλαμιστέντες. Δεν είχε η Κύπρος ποτέ Τούρκους, εντάξει. Από το 1571 που είχαν κατοχή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κουβάλησαν λίγους και άλλοι ήταν εξισλαμιστέντες βία Έλληνες της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι. Λοιπόν, οι Έλληνες της Κύπρου είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Όπως έχω πει, είπα και στο φίλο μου μιλώντας στο διάλειμμα που με πήρε από την Πάφο, Κύπριος είναι ο φίλος μου. Εντάξει, χαιρετίσματα και στην Πάφο και σε όλη την Κύπρο. Την αγάπη μου, την ξέρετε ότι την έχω. Είμαι σχολιαστής στο Σίγμα, το κανάλι το μεγαλύτερο της Κύπρου. Μιλάω συνεχώς με οξύτητα κατά των εξουσιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί είναι υποχωρητική, είμαι πιο αυστηρός με της Ελλάδας, γιατί η Κύπρος στο κάτω-κάτω είναι η μικρή μας αδελφή, πονάει, είναι μαχαιρωμένη, το 36% είναι υποκατοχή, με ευθύνες βεβαίως μεγάλες της Ελλάδας και συγκεκριμένα του καθηκιού αυτού του ρεμαλιού του Ιωαννίδη, που ήταν και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, ήταν 3-1. Ήτανε και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, έτσι. Είχε συνεννοηθεί να καταλάβουν οι Τούρκοι το προγεφύρωμα Κερίνια Αμόχωστο. Εκεί λέγεται ο θύλακας της Αγύρτας, για όσους ξέρουν καλά την Κύπρο. Από την Κερίνια στην Αμόχωστο, από την Κερίνια στη Λευκοσία, με συγχωρείτε. Αυτοί θέλανε να ενώσουν Κερίνια-Λευκοσία με το θύλακα της Αγύρτας. Ήταν συγκεκριμένοι και συγκεντρωμένοι οι Τουρκοκύπροι εκεί. Θέλανε λοιπόν να έχουν καταλάβει την Κερίνια, να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να ενώσουν με Λευκοσία. Αυτή τη συμφωνία είχε κάνει ο προδότης ο Ιωαννίδης το καθήκη. Και όταν βγήκαν οι Τούρκοι βέβαια χωρίς αντίσταση, γι' αυτό βγήκαν χωρίς αντίσταση, γιατί είχε συνεννοηθεί να προδώσει ο Ιωαννίδης και του είχαν υποσχεθεί του βλάκα, του λακαμά, του ηλίθιου, ότι θα γίνει η ένωση. Τόσο βλάκας ήταν, τόσο κόπανος ήταν, που πίστευε ότι βγαίνοντας οι Τούρκοι και βλέποντας ότι δεν υπάρχει αντίσταση, θα πει: α, ωραία, να ενωθεί η υπόλοιπη Κύπρος με την Ελλάδα και εμείς να πάρουμε μόνο το θύλακα της Αγύρτας. Τόσο βλάκας ήταν, οι Τούρκοι.

0: και είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και κάναν τον Ατήλα 2 και τα λοιπά. 100% είναι η ευθύνη του Ιωαννίδη, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι και ευθύνη του Ιωαννίδη συντριπτική, αλλά και των αρχηγών των τριών όπλων της Ελλάδος, στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, αναφέρω τα ονόματα, Μπονάνος Παπανικολάου Αραπάκης και του αρχηγού του, ο αρχηγός στρατού ήταν ο Γαλατσάνος και αρχηγός των όπλων δυνάμεων υποτίθεται ήταν ο Μπονάνος. Αυτοί οι τέσσερις έπαιρναν πάνε στον τοίχο και οι τέσσερις μαζί με τον Κιζίκη που έκανε τον ψευτοπρόεδρο Δημοκρατίας, διότι ήταν ενήμεροι για το πραξικόπημα, αφήσανε τον Ιωαννίδη να το κάνει ο Βλάκ, δηλαδή βασιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι με 100.000 παράστημα συστολές, βασιστήκαν σε ένα Βλάκ ηλίθιο προδότη, έναν τύπο που ήταν υπεύθυνος για τα μουλάρια του Ζέρβα όταν ήταν η κατοχή των Γερμανών στην Ελλάδα, ήταν μουλαράς του Ζέρβα, για να καταλάβετε γιατί μυαλό σκατά είχε στο κεφάλι του Ιωαννίδης. Τον είχε βάλει ο Ζέρβας, τον είχε καταλάβει τι είναι και τον είχε βάλει μουλαρά. Δεν έκανε για τίποτα άλλο ο Ιωαννίδης, για να κουβαλάει μόνο και να καθοδηγεί τα μουλάρια. Τότε που ήταν η αντίσταση με τους Γερμανούς, δεν του δώσε κανένα κρίσιμο ρόλο. Τόσο βλάκας ήταν και γι' αυτό τον ήθελε και δίπλα του Παπαδόπουλος, ήταν βλάκας. Και ο βλάκας όμως ήταν και πράκτορας της CIA και έκανε το πραξικόπημα, σε συγκοινωνόηση βέβαια με τον άλλο πράκτορα, τον Αβράκωτο. Αβράκωτος λέγεται ένας Έλληνας πράκτορας. Δεν ήταν Ελληνοαμερικανός, ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν τη CIA, ο οποίος λεγόταν Γκάς Σταυράκωτος. Τα γράφει μέσα ο Ιγνατίου. Πάρτε το βιβλίο του Ιγνατίου που λέει Ένοχος, να δείτε τι γράφει. Αλλά για όλους αυτούς, είπα ότι έχουν ευθύνη ο καθένας στο μερίδιο του, βεβαίως και η αρχηγή των όπλων, αλλά έχει και ο Μακάριος. Ο οποίος Μακάριος ήταν διχαστής, δεν έφερε την συμφιλίωση που το όφιλε το κάνει και ως πρόεδρος και ως ιερωμένος. Είχε δημιουργήσει ένα εφεδρικό σώμα ξυλαράδων, είχε δηλαδή τραμπούκους δικούς του στην Κύπρο με στυλιάρια, μαχαίρια, όπλα κτλ. Και σπάγανε στο ξύλο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ήτανε μια καλυμμένη δικτατορία δίθεν με το μανδύα της δημοκρατίας. Ο Μακάριος φταίει πάρα πολύ, έχει καθοριστική ευθύνη για αυτό που έγινε, διότι δεν ήθελε την ένωση. Ο Μακάριος πρωτοστάτησε στο να γίνει η Κύπρος ανεξάρτητη, γιατί αυτό τον συνέφερε. Το 1957, θυμίζω, το διακήρυξε δημοσίως μιλώντας στην Βρετανή δημοσιογράφο και πολιτικό, την Μπάρμπαρα Κάσλ. Έδωσε συνέντευξη στην Αγγλία που είπε ότι θα ήταν καλό και συμφωνούσε να γίνει η ανεξάρτητη Κύπρος. Άρα λοιπόν άδειασε το Γρίβα και όλα τα παιδιά που αγωνίζονταν τότε με την ΕΟΚΑ για την Ένωση. Άδειασε την Ελλάδα, άδειασε τους Έλληνες, άδειασε τους Έλληνες της Κύπρου, άδειασε την ΕΟΚΑ, τα παιδάκια που τα κρεμούσαν οι Εγγλέζοι, τους άδειασε όλους για να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου της Κύπρου. Μια καρέκλα ήθελε, γι' αυτό ζούσε ο Μακάριος. Έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν ήθελε την Ένωση, την μποϊκοτάρισε με κάθε τρόπο. Όταν έφτανε κοντά η Ένωση, έκανε ό,τι μπορούσε για να την μποϊκοτάρει. Αυτή είναι η αλήθεια για όλη την ιστορία. Ο φίλος μου από την Πάφο μου είπε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, παιδιά, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ καλά, έριξε 4 γκολ στην Λεύσκη και είπα πριν ότι δεν είναι καθόλου αμελητέα η Λεύσκη. Της έβαλε 4 γκολάκια άνετα και χάρηκα πολύ που έδωσε πόντους στην ομάδα. Είπα και πριν ότι οι διεκδικητές, ίσως δεν ακούστηκε καλά, το επαναλαμβάνω, διεκδικητές για το μπάσκετ είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Διεκδικητές για το μπάσκετ. Και κάνω κριτική στον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έπαιρνε, είχε πάρει όλους αυτούς τους παίκτες που έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ για να χτυπήσει, να βγει πρωταθλητής Ελλάδος δηλαδή, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ρωτάω τους φίλους μου, τους αγαπημένους, τους συναγωνιστές στον ΠΑΟΚ κτλ. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είναι επαρκές για να πάρει πρωτάθλημα και να χτυπήσει Ολυμπιακό? Είναι επαρκές για να χτυπήσει Παναθηναϊκό? Αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα με το Μιστακίδη φτάνει? Διότι ξέρω ότι τα λεφτά του Μιστακίδη είναι ατελείωτα. Αυτό μας λένε. Το βλέπουμε στη λίστα Forbes κλπ. Αφού είναι ατελείωτα, τι θα πάθαινε δηλαδή αν έδινε και 80-100 εκατομμύρια τώρα και να μάζευε όλο την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και 2-3 NBA'er να γίνει πρώτο στην Ευρώπη? Όχι να πάρει μόνο το πρωτάθλημα, να γίνει πρώτο στην Ευρώπη. Τώρα ακούμε λόγια παχιά, 300 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια φέτος, 80 του χρόνου, κάτι τέτοια, για την Ευρωλίγκα. Μα στην Ευρωλίγκα έπρεπε τώρα να μετέχει ήδη, όχι για του χρόνου. Έπρεπε να έχει βγάλει λεφτά και να έχει δώσει και να είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα και για παίκτες ο κύριος Μιστακίδης. Όχι να καθόμαστε τώρα να λέμε τι θα γίνει, πώς θα πάρουμε την ΠΑΕ και τέτοια, γιατί και ο άλλος, γιατί και ο Σαββίδης, του έχω κάνει συντριπτική κριτική και τον τέλεια έδωσε και κανένα παίκτη δεν έφερε και βλέπεις ότι πονάει, δεν έχει center for, είχε center for. Τι να κάνει, τον Μπέλκα, αυτό παιδιά που είδα, δηλαδή μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις, μιλάω τώρα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις τον Μπέλκα. Μα εγώ το καταλαβαίνω που δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μα προχθές έπαιξε με τον Λεβαδιακό και έβγαλε μάτια ο Πέλκας. Δεν τον είδαμε ότι είναι φορμαρισμένος. Και μου πηγαίνεις και παίζεις με την Μπραν που δεν έχεις και παίχτες και κινδυνεύεις από την Μπραν, η οποία παίζει και με την καλύτερη της σύνθεση γιατί είχε και τους τρεις παίχτες που λείπανε. Και δεν μου ξεκινάς τον Πέλκα. Δηλαδή ο Αλέσιο Λύση δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό που καταλαβαίνουν τα μωρά παιδιά, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε να ξεκινήσει με τον Πέλκα. Όταν μπήκε ο Πέλκας δεν ήταν, άλλαξε η ομάδα. Από το 2-0 πήγαμε 2-2 και βάλαμε και τρίτο γκολ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε το πέτσινο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, δεν ξέρεις και τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει τον τέλεια, δεν έχεις παίχτη στη συγκεκριμένη, βλέπεις ότι πήγες να παίξεις λειψό, σου έλειπε και ο Ζίφκοβιτς, όλα αυτά, με προκοπή δεν έχεις κάνει, καμιά μεταγραφή της προκοπής δεν έχεις κάνει, δεν πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσεις με τον Μπέλκα, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο με τον Λεβαδιακό? Θα μου πεις είναι κριτήριο? Δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο ότι έβγαλε μάτια προχθές με το Λεβαδιακό να το ξεκινήσεις? Γιατί δηλαδή παίζει συνέχεια ο Φουκαριάρης ο Πέλκας? Ή είναι αμεληταίος παίκτης, δεν είναι καλός παίκτης ο Πέλκας? Γι' αυτό σας λέω, εντάξει, τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν θα ασχοληθώ άλλο, τα είπαμε. Χάρηκα που προκρίθηκε, έστω και αν έβγαλε την ψυχή στους Έλληνες φιλάθλους. Εμένα με ενδιαφέρουν οι πόντοι για την Ελλάδα, έτσι, τίποτα άλλο. Και ο Όφη έδωσε πολλούς πόντους, είπαμε, με τις δύο νίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά κανενός, ούτε του Αλαφούζου, ούτε του Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη σε κάνει μεταγραφές. Τώρα ακούω ένας, ο άλλος θα κάνουν μεταγραφές. Ναι, αλλά τώρα έχεις αποκλειστεί από το Champions League. Και όχι μόνο έχεις αποκλειστεί, αποκλείσεις για μια ομάδα η οποία έφαγε 6 γκολάκια από την Πόντο Κλιντ. Η Ναϊμέγγεν, παιδιά, που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, έφαγε 6 μπαλάκια από τη μέσα έξω, μέσα έξω, από τη νορβηγική Μπόντο Κλίμπτ. Και πρέπει να πω μπράβο στους Νορβηγούς, οι οποίοι, η συγκεκριμένη ομάδα παίζει με 100% Νορβηγούς. Πρέπει να πω ότι το νορβηγικό ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι στο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Το ακούσαμε αυτό, το θυμόμαστε. Απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας. Έχει τον καλύτερο σκόρερ που παίζει σήμερα στην Premier League, τον Χάλαντ. Ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος σκόρερ είναι ο Νορβηγός, ο Χάλαντ. Αλλά είδατε ότι την Bodø Glimt είναι ομαδάρα. Μπράβο στην Νορβηγία. Τη χαίρομαι που έχει παίχτες σε μεγάλο βαθμό Νορβηγούς. Στην Μπραν δεν παίζανε Νορβηγοί, ήταν λίγο συνοθήλευμα. Παίζανε και Χιλιανός, παίζανε και κάτι από την Ισλανδία, παίζανε και κάποιοι από την Νορβηγία και ένα Σουηδός και ένα Βέλγος. Δεν ήταν όπως η Bodø Glimt. Η Bodø Glimt αποτελείται 100% από Νορβηγούς. Η ομάδα λοιπόν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, η Ναϊμέγγεν.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
5: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports. Intervetten, Ελλάδα Sports, 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 24χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφει στο προσκήνιο της Πειραιώτης η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα η Ιμράν Λουζά, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029.

0: Στην αρχή του 16 στον Κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 29χρονο Βορειανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Στις 7.30 ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηράκλη στο Παθεσσαλικό στάδιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 9. Δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των επαγγελματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Σταφάνος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκύφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Coventry Hull Everton και Brighton Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madridis. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis και στις 7.30 Borussia Dortmund Hamburgo. Στις 7.30 για την Serie A, για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Monza Udinese, Σοσουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Πάρμα. Για τη Ligue 1 στις 6 και 4 Στρασβούργο Λανς, στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαβρι, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίμπερο 107,4, εκπομπή Οξυγόνο, Κωστής Ευαλιώτης. Ακούσατε Σταύρο Κουλιουμτζή, η μουσική και στίχη και ερμηνεία ο Νταλάρας. Όταν έλεγα πριν ότι δεν μ' αρέσει ο Νταλάρας, εξηγώ ποιοι μ' αρέσουν, έτσι. Το ξέρετε εξάλλου, μ' αρέσει ο Πασχάλης Θερζής, μ' αρέσει ο Βασίλης Καράς, μ' αρέσει ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Καζατζίδης. Μ' αρέσουν οι ανδρικές φωνές, οι βαριές, οι ωραίες, οι σταθερές, οι δωρικές, οι βυζαντινές. Αυτές που είναι συνυφασμένες με την Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα για τον Νταλάρα, απλώς είναι όλο μαζί το σκηνικό. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε και αυτά που έγιναν τότε με τον Τζίμι Πανούση, τα δικαστήρια και αυτά. Είμαι μαζί, εγώ ήμουν πάντα με τον Τζίμι Πανούση σε αυτή τη διαμάχη και δεν μου άρεσε ως τραγουδιστής ο Νταλάρας. Αυτό λέω, απλώς το λέει το τραγούδι, το κάπου νυχτώνει. Ο Νταλάρας το είχε δώσει ο Κουλιουμτζής, γι' αυτό και το παίζω, γιατί θέλω να είμαι πάντα τίμιος και καθαρός, παρότι διαφωνώ με όσα λέει, κάνει και τραγουδάει ο Νταλάρας. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε για να βγάλετε άκρη με τα σπίτια σας, τα οποία τα λιγουρεύονται, οι σπρακτικές, τα φαντς, οι τράπεζες, όλα αυτά τα λιγουρεύονται. Εμείς πώς θα τους κόψουμε την όρεξη? Με το δικηγόρο Τζάμπα δωρεάν που δίνω σε όσους με παίρνουν τηλέφωνο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, το σπίτι του κινδυνεύει, θέλει να μάθει τι γίνεται με τις δόσεις, με αυτό όλο του αρίου πάγου, επίσης ζητήματα με εισπρακτικές που σας παίρνουν, σας ζαλίζουν, όλα αυτά τα σκηνικά, όλα αυτά τα σκηνικά λύνονται με έναν δικηγόρο δωρεάν που δίνει ο Αϊβαλιώτης. Η συμβουλή είναι δωρεάν. Γράψτε τα τηλέφωνα. Αυτά τα τηλέφωνα θα σας χρησιμεύσουν επίσης αν έχετε πρόβλημα με τη σύνταξή σας. Εγώ έχω μια ομάδα από γάτες, δικηγόρους, σαΐνια, οι οποίοι τους βρήκα έναν-έναν ψάχνοντας και μαθαίνοντας ποιος είναι ο καλύτερος. Γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος, ήθελα όμως να βοηθήσω τον κόσμο. Αυτό το βιολί το ξεκίνησα πριν 10 περίπου χρόνια, ψάχνοντας ποιος είναι ο καλύτερος. Έχω δει ούκο λίγους δικηγόρους που δεν τραβούσανε και τους αμέσως τους έκοβα, δεν ασχολιόμουν. Στην πορεία, όποιος μου έκανε γκέλες, έφευγε από τη μέση. Η ομάδα που έχω κάνει είναι Dream Team. Η ομάδα που έχω κάνει είναι ένας και ένας. Οι δικηγόροι που έχω είναι ένας και ένας. Γιατί όπως ξέρετε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όπως εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν υπάρχουν μόνο καλοί οικονομολόγοι, υπάρχουν και πολλοί οικονομολόγοι που είναι σκάρτη, όπως υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι σκάρτη, επιχειρηματίες που είναι σκάρτη, γιατροί και ούτω καθεξής. Έτσι υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν τραβάνε. Εγώ λοιπόν αυτούς που δεν τραβάνε τους έβγαζα από την ομάδα μου και έβαζα τα σαΐνια, τις γάτες. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι στην κυριολεξία, έλεγα λοιπόν ότι αν, που δεν γίνεται φυσικά και δεν το κάνω, αν έπαιρνα 10 ευρώ από κάθε άνθρωπο για αυτό τον αγώνα που κάνω να βρω τον καλύτερο δικηγόρο, θα είχα ήδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, φανταστείτε. Και όμως το κάνω για βοήθεια δωρεάν στον κόσμο ο οποίος υποφέρει, γιατί έτσι καταλαβαίνω τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τον Βελόπουλο, δεν είμαι ίδιος με τη Λατινοπούλου, δεν είμαι ίδιος με τον Κουτσούμπα, δεν είμαι ίδιος με τον Τσίπρα. Είμαι άλλο ανέκδοτο. Εγώ μπορούσα να την είχα κοπανίσει το 12 όταν την κοπανίσαν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βελόπουλος και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία και οι τέσσερις πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, και ο Βελόπουλος. Ναι. Πήγε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία, μετά για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με το ευρωψηφοδέλτιο μάλωσε και έφυγε. Έφυγε όμως και πήγε από το λαό στη Νέα Δημοκρατία και έκανε και χειραψίες και χαχά και χουχού, όπως και ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης. Εγώ όμως έμεινα εκεί. Έμεινα σταθερός, έμεινα αξιοπρεπής και περήφανος. Δεν πρόδωσα εγώ τον κόσμο που με ψήφιζε και με έβγαλε δύο φορές βουλευτή. Δεν μαχαίρωσα τον Καρατζαφέρη, μου έδωσε μια ευκαιρία ο Καρατζαφέρης, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εγώ το κόμμα το έφτιαξα με το μυαλό μου και τα χέρια μου, με την προσπάθειά μου. Όταν πήγα εγώ στο λαός, το κόμμα ήταν εκτός βουλής. Εγώ πήγα στα κάτω του λαός, όταν κουτουλούσανε μεταξύ τους ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είχαν βγει βουλευτές. Και εγώ ήμουνα σε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήμουνα. Και είπα ότι εγώ φεύγω, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να κάνω μια πράξη συνείδησης, την έκανα. Αναμόρφωσα γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά δηλαδή το κόμμα, τεχνοκράτης ήμουνα, αναμόρφωσα το κόμμα, ήξερα τι έπρεπε να γίνεται στις Βρυξέλλες, το κόμμα έφυγε σαν πύραυλος μπροστά, το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στη Βουλή το 7, 10 βουλευτές, βγήκα και εγώ βουλευτής, αλλά προφανώς τα έβγαινα γιατί ήμουνα ο μπροστάρης στην προσπάθεια, ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Καρατζαφέρη και βγήκα ευρωβουλευτής, κόντεψα να περάσω τον Γεωργιάδη, τότε στην ίδια περιφέρεια είμαστε με τον Γεωργιάδη. Ξαναβγήκα βουλευτής πάλι, δύο φορές μπήκε το κόμμα στη Βουλή και τις δύο με τίμησε ο κόσμος. Τότε μπήκαμε λοιπόν στη Βουλή, ξαναμπήκαμε όπως είπα, βγάλαμε και δύο ευρωβουλευτές, διπλασιάσαμε και τους ευρωβουλευτές μας και ήμουν εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου και με κάλεσε ο Καρατζαφέρης δύο μέρες μετά την κηδεία να κατέβω στο κόμμα κάτω. Έβγαλε το Βελόπουλο από εκπρόσωπο τύπου, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Δεν γνώριζα τι θα έκανε. Είχα τη στεναχώρια μου εγώ με τον πατέρα μου. Με φώναξε ο Καρατζαφέρης, μου λέει: έχουμε ευρωεκλογές. Πρέπει να αναλάβεις εσύ που ξέρεις την Ευρωβουλή, ξέρεις τι πρέπει να υποθεί. Έχεις επαφές με τους ευρωβουλευτές, τους ξένους επάνω κτλ. Έχεις επαφές με την Κομισιόν. Εσύ θα αναλάβεις εκπρόσωπος του κόμματος. Ήταν και εξαιρετικά αδύναμο το ψηφοδέλτιο τότε με την τζαβέλα κλπ. Ήταν μια τζαβέλα τότε δυστυχώς στο λαός. Ήταν εξαιρετικά. Φανταστείτε ότι είχαμε δύο υποψήφιους, ο ένας, δηλαδή τι να πω τώρα, την Τζαβέλα και τον Πλεύρη. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει ενίσχυση από μένα για να μπορέσει το κόμμα να σταθεί. Διότι και με την Τζαβέλα και με τον Πλεύρη δεν τράβαγε το κόμμα. Λοιπόν, εννοώ τον Πλεύρη το μικρό, αυτόν εδώ που κάνει τον υπουργό τώρα. Λοιπόν, ανέλαβα εκπρόσωπος τύπου, το σήκωσα το κόμμα, 7,2. Πήγε μία μέρα πριν τις ευρωεκλογές, είπα στον πρόεδρο ότι 7,2 θα είναι το αποτέλεσμα και 7,2 ήταν και δύο ευρωβουλευτές. Άρα βγήκαν ευρωβουλευτές στην πλάτη μου και η Τζαβέλα και ο Πλεύρης, παραιτήθηκε μετά ο Πλεύρης και βγήκε ευρωβουλευτής ένας σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Αλαβράκος, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ευτυχώς έφυγε ο Πλεύρης από ευρωβουλευτής, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το σκηνικό βασίστηκε στη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ είχα χρόνια εμπειρία λόγω του ότι ήμουνα δίπλα σε προσωπικότητες, ήμουνα στο Μαρίνο, στον Ξαρχάκο, στον Νικήτα Καγκλαμάνη και επειδή ήμουνα σεβαστός στις Βρυξέλλες, ο Καρατζαφέρης μου ανέθεσε τότε την εκπροσώπηση του κόμματος, έτσι κι αλλιώς ένας ευρωβουλευτής ήταν, δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε, έπαιρνα να μπούμε στη Βουλή. Εγώ λοιπόν, όπως έχει πει χιλιάδες φορές ο Καρατζαφέρης δημοσίως, έβαλα το κόμμα με τη δουλειά μου τότε στη Βουλή και ό,τι δημιουργήθηκε από το λαό από τότε που πήγα εγώ οφείλεται σε μένα. Είναι υπογραφή μου. Με συγχωρείτε που το λέω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά δεν το έχω πει εγώ πρώτος. Το έχει πει ήδη καμιά πενταριά φορές ο Καρατζαφέρης στην τηλεόραση, ότι η ευρωβουλευτής ουσιαστικά ήταν ο Ιβαλιώτης με την προσπάθεια που έκανε και τη γνώση που είχε. Λοιπόν, επειδή μου έρχονται μηνύματα για το θέμα του τηλεφώνου, ναι, να δώσω το τηλέφωνο, παιδιά. Είπαμε είναι για τις συντάξεις σας, για τα σπίτια σας, για να γλιτώσετε τους πληστηριασμούς, για να τα βάλουμε. Να έχετε δωρεάν συμβουλή για τις τράπεζες, για τις εισπρακτικές, τα funds, ό,τι σας απασχολεί. Α, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία παραγράφονται αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια τουλάχιστον. Επειδή υπάρχει ένας νόμος σχετικός που λέει ότι αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια χρέη προς το δημόσιο, χωρίς το δημόσιο να σε έχει ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο, με email, επιστολή, με οτιδήποτε, πας περιπτώσει, αν δεν σε έχει ενημερώσει το δημόσιο, παραγράφονται αυτά τα χρέη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται αυτόματα? Όχι, πρέπει να πάει ο δικηγόρος. Πάρτε με τηλέφωνο, να σας δώσω δικηγόρο να πάει να το τελειώσει σε 10 λεπτά. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να ξεαγχώνεστε από πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και μπορούν να λυθούν εύκολα και φτηνά. Εγώ είμαι πάντα του εύκολου, του δωρεάν ή του πολύ φτηνού. Θέλω να δίνω λύση στον κόσμο δωρεάν ή πάρα πολύ φτηνά. Πάρτε τηλέφωνο τον Ευαλιώτη, 698 5026 708. Το ξαναλέω, 698 5026 708. Δίνω και δεύτερο τηλέφωνο, 6945 7685 19. 6945 7685 19. Με παίρνετε τηλέφωνο και όποιος παίρνει, να και τώρα χτυπάει από το 062, πριν χτύπησε από το 855, με όλους, παιδιά, θα μιλήσω με όλους σας, θα μιλήσω, θα βρούμε λύση 100% στα θέματά σας. Χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 10 χρόνια που παλεύω να δώσω δωρεάν δικηγόρο στον κόσμο έχουν σωθεί. Ήμουνα σε κανάλια σε δύο της Αθήνας, τώρα είμαι στο Έξτρα, κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί. Κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί είμαι στο κανάλι Έξτρα της Αθήνας, το οποίο σκίζει στην κυριολεξία η εκπομπή Οξυγόνο, και εκεί την εκπομπή τη λέω Οξυγόνο, όπως και εδώ στο Λίμπερο. Είμαι στην εφημερίδα Δημοκρατία και είμαι και στην εφημερίδα One Voice κάθε μέρα στα περίπτερα. Έχω δικιά μου σελίδα, αυτά όλα που κάνω τα κάνω και δίνω επίσης δωρεάν βοήθεια στον κόσμο, δωρεάν δικηγόρο εννοώ, συμβουλή, έτσι. Το αν θα του αναθέσετε την υπόθεση είναι άλλο θέμα, αλλά εγώ θα σας δώσω δωρεάν δικηγόρο για δωρεάν συμβουλή, θα σας δώσει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή τώρα με παίρνετε, τώρα θα έχετε την άποψη. 698-5026-708 6945-7685-19. Θα μιλήσετε μαζί μου, θα βρούμε λύση για όλα. Είπαμε λοιπόν και για στεγαστικά δάνεια αλλά και για κάρτες. Τις κάρτες, δηλαδή, σας παίρνουν τράπεζες, σας λένε έχεις, λέει, μία πιστωτική κάρτα και χρωστάς. Ρε πού τα χρωστάω, ρε πού το θυμηθήκατε μετά από 8 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, επειδή η κουτοπονηριά πάει σύννεφο στην Ελλάδα, δικηγόρος δωρεάν συμβουλή, δωρεάν λύση. Παιδιά, τώρα πάρτε τον Αϊβαλιώτη, 698-5026-708-6945-7685-19. Φήμες, το ξαναλέω, οι φήμες από τις Βρυξέλλες. Εγώ ανεβαίνω μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες και μιλάω εκεί με ανθρώπους, τους οποίους τους γνωρίζω από το 1993, που είχα πάει πιτσιρικάς τότε ως ασκούμενος στην Κομισιόν και μετά είχα τα γραφεία Ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. Μετά πέρασα διαγωνισμό, έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεθνή διαγωνισμό, όχι ελληνικό, διεθνή, εκεί πέρασα το διαγωνισμό και έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ξέρω τους συναδέλφους και τους ξένους. Άλλοι έχουν φύγει με συνταξιοδότηση μεγαλύτερη από μένα, άλλοι είναι στην ηλικία μου και μιλάμε εκεί για το τι γίνεται. Λοιπόν, όλη η φιλολογία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει τη θέση του Πορτογάλου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που λέγεται Αντώνιο Κώστα. Αντώνιο Κώστα είναι Πορτογάλος, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια θέση διακοσμητική, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Δεν ακούτε τίποτα για δραστηριότητα του Αντώνιο Κώστα, ενώ ας πούμε ακούτε για δραστηριότητα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Του Αντώνιο Κώστα δεν ακούτε, διότι είναι διακοσμητική η θέση. Ο Αντώνιο Κώστα είχε δεσμευτεί και είχε γίνει σχετική ανακοίνωση ότι θα καθίσει 2,5 χρόνια. Η θητεία του δηλαδή θα τελειώσει στο μέσο της θητείας των υπολείπων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι για 5 χρόνια. Η θητεία του Αντώνιο Κώστα θα είναι μισή. Φίλε μου, εσύ που με παίρνεις από το κινητό που τελειώνει σε 4-3-2, θα σε πάρω αμέσως μετά, στο διάλειμμα, μάλλον σε 8 λεπτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Αντώνιο Κώστα έχει τη θεσούλα του, η οποία λύγει η θητεία για αυτή τη θεσούλα τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 27, τώρα, δηλαδή σε λίγους μήνες. Ποιος θα πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα? Ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, αυτό επιδιώκει, προσπαθεί συνεχώς να καλύψει αυτή τη θέση και να καθίσει σε αυτή τη θέση, διότι δεν θέλει να πάει στις εκλογές, γιατί ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητες να πάρει αυτοδυναμία. Καλά, αυτό συζητείται. Εννοείται ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλο ποσοστό και να συγκυβερνήσει μαζί με τη Λατινοπούλου και τον Βελόπουλο, που είναι η επιδίωξή του. Προσπαθούν αυτοί οι τρεις, έχουν συνεννοηθεί, Λατινοπούλου, Βελόπουλος και Μητσοτάκης, να πάνε μαζί σε συγκυβέρνηση. Να το ξέρετε, όποιος θέλει να την πατήσει και να ψηφίσει Λατινοπούλου ή Βελόπουλου, ας ψηφίσει καλύτερα Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα, απολύτως το ίδιο. Η Λατινοπούλου πασχίζει να είναι κολλητά κοντά στο Μητσοτάκη, γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να τον βοηθήσει, είτε με το θέμα των Ντεμπόρ. Να θυμάστε, η πολιτική της ομάδα ψήφισε κατά τη συζήτηση του εγκλήματος των Ντεμπόρ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έκανε επίθεση η ίδια, δηλαδή κριτική, να το πούμε έτσι πιο μπαλακά. Έκανε κριτική στον Ρούτσι, τον Ρούτσι, αυτό ρε που έκανε απεργία πείρας, θα θυμάστε, η Λατινοπούλου τα έκανε αυτά και ένα σωρό άλλα, το ίδιο και ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει στάσει ήδη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια στην κρατική τηλεόραση είναι. Η Λατινοπούλου είναι στα κανάλια της ολιγαρχίας. Είναι λοιπόν στα κανάλια τα οποία βοηθάνε το Μητσοτάκη και οι δύο. Γιατί, γιατί προσπαθεί ο Μητσοτάκης να κόψει το δρόμο του Σαμαρά και λιγότερο το δικό μου, γιατί σου λέει και ο Σαμαράς και ο Ιβαλιώτης μου κόβουν κάτι με το οξυγόνο. Επειδή έχουμε φτάσει 47.280 μέλη, επειδή και ο Σαμαράς ανεβαίνει και εγώ, εγώ έχω 47.280 μέλη εγγεγραμμένα στο οξυγόνο. Ο Σαμαράς, βλέπετε τις μετρήσεις, επειδή ακολουθεί μια έξυπνη τακτική, δεν ανακοινώνει τώρα ακόμα, περιμένει και, το κόμμα του κάθε φορά δημιουργεί την πρόσθετη αναμονή, τι θα γίνει, αχ έρχεται, αχ κάπου να πιαστούμε. Γι' αυτό εγώ που δεν έχω τις διασυνδέσεις του Σαμαρά, ανεβαίνω όμως, γι' αυτό είμαι κάτω από τα ραντάρ, αλλά στις εκλογές θα περάσω πάνω από τα ραντάρ, γιατί ξέρετε 47.280 μέλη είναι επί τρία στην κάλπη, έτσι, δεν είναι 47.280 μέλη σόλο. Δεν πάει σόλο η ψήφος, πάει επί δύο ή επί τρία. Είμαστε λοιπόν ακριβώς, έχουμε περάσει το ψυχολογικό όριο εισόδου στη Βουλή. Επειδή μπαίνει το οξυγόνο, ο φίλος μου Μενέλαος θα ξέρει στη δράμα, ο φίλος μου Μενέλαος ο αγαπημένος και όλοι οι φίλοι που είναι μέλη του οξυγόνου, είναι δωρεάν η εγγραφή στο οξυγόνο. Στα τηλέφωνα που είδατε, που σας είπα, 698-50-26-708 και 6945-76-85-19, τα ξαναλέω, και δικηγόρους θα βρείτε εδώ δωρεάν και ό,τι σας απασχολεί, καταγγελίες και αυτά θα τα πείτε σε μένα και στους συνεργάτες μου. Με μένα θα μιλήσετε οπωσδήποτε όλοι και με τον συνεργάτη μου να μιλήσετε, με μένα θα μιλήσετε όλοι και θα σας φέρω το, τη λύση και το, την προσπάθεια θα την κάνω για την καταγγελία, τη δημόσια του θέματος που φέρνετε, αλλά θα σας βρω και δικηγόρους.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρυστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρυ όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρυ. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
5: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
4: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
5: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
4: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
5: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

έρθει λοιπόν Βασίλης Καράς, μεγάλος αείμνηστος, μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη ο Σπύρος Γιατράς. Αύριο στην εκπομπή που έχουμε πάλι στη μία το μεσημέρι, θα φιλοξενήσω κάποιον ο οποίος ευθύνεται, σε εισαγωγικά το αναφέρω, είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γίνει γνωστή, να κάνει γνωστή, να γίνει μέσω αυτού γνωστή η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έγινε ευρέως γνωστή μέσω της δραστηριότητας αυτού που φιλοξενώ, του κυρίου που φιλοξενώ αύριο. Είναι μια έκπληξη που σας έχω. Βλέπετε ότι το οξυγόνο τραβάει πάρα πολύ, τραβάει ανθρώπους, τραβάει σημαντικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας από αυτούς είναι νέος, είναι νεότερος από μένα, πολύ νεότερος, τον περνάω 20 χρόνια, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο έχει περιεχόμενο, θα τον ακούσετε αύριο. Είναι αυτός ο οποίος έκανε γνωστή τη Λατινοπούλου. Ήτανε η Λατινοπούλου, τότε δεν ήταν, δεν την ήξερε ο κόσμος. Εγώ τη γνωρίζω τη Λατινοπούλου, ξέρω τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μόνο ελαττώματα, προς Θεού. Είναι έξυπνη κοπέλα. Ασφαλώς έχει συνεννοηθεί με το Μητσοτάκη να συγκυβερνήσει, αν τυχόν μπει στη Βουλή. Είναι πολύ δύσκολο να μπει με το Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατέβει και ο Σαμαράς, το ποσοστό της θα προσεγγίσει το 0. Θα τη ρουφήξει ολόκληρο ο Σαμαράς, όπως τη βοήθησε εξάλλου η ύπαρξη. Μάλλον την βοήθησε με όλα αυτά, τέλος πάντων, που έγιναν στις ευρωεκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς, εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Σαμαρά. Έχουμε συνεργαστεί μαζί όταν ήμασταν στην Πολιτική Άνοιξη. Μου είχε αναθέσει την εκπροσώπηση του κόμματος στις ευρωεκλογές του 99, όταν κανένας δεν τολμούσε να πάει στα πάνελ. Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος, ήμουν ένας υπάλληλος στην Ευρωβουλή. Είχαν διαπιστώσει και ο Σαμαράς και ο Βεγλαμάνης ότι ήμουν ικανός, ότι τα έλεγα ωραία, ότι τα έλεγα σωστά. Καθότανε το επιχείρημα, είχα γνώση επικοινωνίας, είχα πάντα τα χαρτιά μου, τις ψηφοφορίες και τις τραβομάρες που είχαν ψηφίσει οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήξερα τι μου γινόταν, εγώ είχα προκαλέσει τις ψηφοφορίες αυτές. Όταν έβλεπα να παραπέει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ κτλ., προκαλούσα ηλεκτρονική ψηφοφορία τότε που ήμουν στο διευθυντή στο γραφείο του Καγκλαμάνη. Τα θυμούνται οι άλλοι που ήταν εκεί ευρωβουλευτές στις

να μην προσέχουν τι ψηφίζουν. Ξέρετε τι συνέβαινε. Εγώ επειδή δεν ήξερα τι θα πει διάλειμμα, δεν ήξερα τι θα πει χαβαλές, δεν ήξερα τι θα πει πηγαίνω και κάθομαι για φαγητό και καφέ, ήξερα μόνο να δουλεύω. Και να πεινούσα, καθόμουν μέσα στο γραφείο και πεινούσα, αλλά έπαιρνε να βγει η δουλειά. Άντε να τη βγάλω με ένα σάντουιτς, άντε κάτι στο πόδι πάντα, να με κάνα κουλούρι, αλλά έπρεπε να το κάνω όμως, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά και να βοηθηθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό κάναμε. Βλέπαμε ότι ο Καρατζαφέρης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες, εντάξει, εκείνη την εποχή βοήθησε πάρα πολύ την πατρίδα. Ασφαλώς εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος κάνω κριτική στα μεγάλα του λάθη, τα οποία γύρανε στη συνέχεια με όλα αυτά που ξέρουμε, και βεβαίως με την ανάδειξη ανθρώπων που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, όπως ήταν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης. Δεν τους χρειαζόμαστε, τους μάζεψε στο κόμμα. Δεν τους χρειαζόταν καθόλου όλους αυτούς. Μπορούσε η παράταξη να είναι χωρίς βαρύδια, να προχωρήσει και να σκίσει. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα, οι επιλογές. Θυμίζω ότι αυτή ήταν υπέρ των επιλογών, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης, υπέρ της επιλογής της κυβέρνησης Παπαδήμου. Εγώ ήμουν εναντίον. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της κυβέρνησης Παπαδήμου, ούτε και υπέρ του Παπαδήμου. Εμένα ο Παπαδήμος συνόδευα τον Καρατζαφέρη στο Μέγαρο Μαξίμου ως εκπρόσωπος του κόμματος και δεν μου έδινε το χέρι. Για να καταλάβετε την αντιπάθεια που μου είχε ο Παπαδήμος, την οποία του την ανταποδίδω. Τον θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένος πρωθυπουργός, όπως δεν ήταν και τίποτα ως καθηγητής. Εγώ τον είχα καθηγητή. Ήταν το μάθημά του υποχρεωτικό να το πάρω, ήταν επιλογή στο μάθημά του. Πήγα, παρακολούθησα κανένα δύο φορές στα αμφιθέατρο, ήταν τρεις και ο Κούκος και έφυγα, δεν το πήρα το μάθημά του. Όπως το μάθημα του Γιαννίτση ήταν εξαιρετικά μέτριο. Ο Γιαννίτσης έκανε το μάθημα ελληνική βιομηχανία τότε. Επίσης ήταν πολύ μέτριο και ο ίδιος μέτριος καθηγητής. Μα τους τα έχω πει και στη μούρη τους εξάλλου. Δεν με συμπαθούσε ο Παπαδήμος και σας επαναλαμβάνω, σας λέω και πάλι, του ανταπέδιδα την μη συμπάθεια. Πιστεύω ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν έπρεπε να είχε γίνει, γι' αυτό και δεν ήμουν υπέρ όταν συγκροτήθηκε. Μόνο ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης ήταν μέσα στο λαός υπέρ της, και γι' αυτό γίνανε και οι δύο από τους τρεις γίνανε υπουργοί του Παπαδήμου. Εγώ που ήμουν εναντίον, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει ο Παπαδήμος να γίνω υπουργός, ας που και εγώ δεν ήθελα να γίνω, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσα να καθίσω δίπλα στους Πασοκτζίδες και τους υπόλοιπους, οι οποίοι φέραν την ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν σήμερα το οξυγόνο, 48.210 μέλη, μια παράταξη που είναι μια δεξαμενή σκέψη και δράση που βοηθάει δωρεάν τον κόσμο, δωρεάν για τα δάνεια, δωρεάν για τους πληστηριασμούς, για τις τράπεζες, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για τον διακανονισμό, για τις τραπεζικές κάρτες, για τις συντάξεις σας. Πάρτε τηλέφωνο τον Αϊβαλιώτη, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα. Το τηλέφωνο έβραζε, μίλησα με πολλούς, μίλησα και με το φίλο μου που είναι στους Φίλιππους στην Καβάλα, τον αγρότη, το φίλο μου, ο οποίος έχει ζήτημα με τη σύνταξη. Θα βρεθεί λύση. Τον καθοδήγησα να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο που δίνω δωρεάν πάντα, έτσι, στα εξής τηλέφωνα: 698 5026 708. Ξαναλέω: 698 5026 708 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα, μιλήστε μαζί μου. Άνθρωποι με συναισθήματα, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αφήσουν κάτι φεύγοντας από αυτό το κόσμο, ή δεν έχουν κληρονόμους, ή οι κληρονόμοι τους είναι τενεκέδες. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ρεμπεσκέδες τους κληρονόμους τους και δεν θέλουν να αφήσουν ακίνητα ή οτιδήποτε έχουν σε τέτοιους ρεμπεσκέδες κληρονόμους. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και γιατί με παίρνουν? Επειδή ξέρουν ότι κάνω δωρεές ο ίδιος. Έχω δωρήσει το αυτοκίνητο στην Ικαρία, λεφτά σε γυροκομεία, λεφτά σε ορφανοτροφία. Κάνουμε συνέχεια ό,τι μπορούμε με την οικογένειά μου. Εμείς είμαστε από ένα φτωχό νησί, την Ικαρία. Έχουμε δωρήσει πολλά πράγματα, έχουμε αφήσει αποτύπωμα και εκεί και αλλού. Ξέρουν λοιπόν ότι επειδή ασχολούμαι με τις δωρεές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο
Έχω και εμπειρία να βοηθάω τον κόσμο να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Τι κάνει το κόσμος? Ο κόσμος έχει καλή πρόθεση, θέλει να αφήσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, οτιδήποτε έχει στο κράτος, και τους λέω μην αφήνετε στο κράτος. Το κράτος είναι φαγάνα, μην τσιμπά.

0: Κάτι από αυτά που βλέπετε και από αυτά που ακούτε, αφήστε τους. Υπάρχει λύση να πιάσει τόπος, να πιάσει τόπο αυτό που έχετε, δηλαδή να ευεργετηθούν φτωχά παιδιά, ορφανά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αμαία. Υπάρχει τρόπος. Φτάνει να έρθετε σε επαφή μαζί μου και να σας δώσω τη συμβουλή μου. Όπως το έχω κάνει εγώ, θα το κάνετε και εσείς αν ακούσετε αυτό που λέω. Θα αποφύγετε το κράτος, γιατί ακούω ανθρώπους που θέλουν να τα αφήσουν στο Υπουργείο Άμυνας και τους λέω, ρε παιδιά, στο Υπουργείο Άμυνας έχει διπλωσάγωνους, οι οποίοι αμέσως μπανίζουν αν αφήνεται ένα καλό σπίτι κτλ. Και το κοιτάνε να το πάρουν για την πάρτη τους. Το κράτος το ελληνικό είναι ξεχαρβαλωμένο, ξεσαλωμένο και χαλαρό. Δεν κοιτάει να αξιοποιήσει. Έχει 71.000 κενά ακίνητα. Θέλεις να βρεις λύση, παίρνεις τον Αϊβαλιώτη για να πιάσει τόπο αυτό που θες να δωρήσεις. Δηλαδή να δωρήσεις όταν θα φύγεις από τη ζωή. Δεν μιλάμε τώρα, τώρα γιατί να το δωρήσεις. Όταν θα έχεις φύγει, κατόπιν της αναχώρησής σου, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν είναι, όλοι μας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Λέω ότι θα πιάσει τόπο, θα πάει σε φτωχά παιδάκια, σε αμαία, σε ηλικιωμένους, ορφανά κτλ. Το κάνουμε τώρα, παιδιά, κάνουμε την διαδικασία. Και δεν χρειάζεται να δωρήσουμε τίποτα άμεσα, πουθενά, και πολύ περισσότερο βέβαια σε ένα κράτος που έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν δίνει δεκάρα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο 698 για αυτά τα θέματα, να σας συμβουλέψω και για αυτά, να σας δώσω την λύση, την κατεύθυνση, να μιλήσετε με ανθρώπους που ξέρουν. 698 50 26 708 και 6945 76 85 19. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Ναι, η πόντιση καλωδίου. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ, από μένα δεν θα ακούσετε μπαρούφα ούτε μηδενισμό των πάντων. Δηλαδή όταν άκουσα ότι η γαλλική εταιρεία θα ασχοληθεί με το να ποντίσει το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, βασικά το κομμάτι Ελλάδα-Κύπρος, είπα καλό είναι αυτό γιατί είναι μεγάλη εταιρεία κτλ. Αυτό που δεν θα είναι καλό είναι να ζητηθεί άδεια από τους Τούρκους. Δεν θα είναι καλό να ενημερωθούν οι Τούρκοι. Όχι στους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά στο ελληνικό, στα ελληνικά ύδατα, σε αυτά που προέρχονται και από την, από τον καθορισμό που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο, να ενημερώσουμε τους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Εκείνοι μας ενημερώνουν όταν ποντίζουν καλώδιο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θα ποντίσεις καλώδιο στην Ελλάδα και τους ενημερώσεις, πρέπει να απαιτήσεις σε κάθε καλώδιο που ποντίζουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, οπουδήποτε, να σε ενημερώνουν απολύτως. Γιατί και εσύ με την ίδια λογική ενδιαφέρεσαι αν θα ποντιστεί ένα καλώδιο στη θάλασσα του Μαρμαρά. Γιατί να ενδιαφέρονται αυτοί αν θα ποντιστεί στην Κάσο? Τι τους κόφτει και τι τους ενδιαφέρει? Δεν είναι δικός τους χώρος ευθύνης η Κάσος, είναι δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω, είμαι υπέρ της γαλλικής εταιρείας που ανακατεύεται, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρετε, είναι και πυρηνική δύναμη. Με τη Γαλλία και το Ισραήλ οι Τούρκοι δεν τα βάζουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να είναι και δυνατή η σφαλιάρα. Έχουν υποστεί σφαλιάρες αρκετές και πρόσφατα στη Συρία. Κουνήθηκαν να πάνε να κάνουν μία βάση στο βόρειο της Συρίας και γίνανε αληφοί για τους σκάλους. Το είδατε. Τους έκαναν οι Ισραηλινοί αληφοί για τους σκάλους. Μόλις πήγανε να βάλουν τη βάση εκεί, μόλις πήγανε να βάλουν κάτι τρίποδα και να φτιάξουν κάποια τόλ, την ίδια ώρα απογειώθηκαν αεροπλάνα από το Ισραήλ, είχαν φτάσει σε ένα τέταρτο πάνω από τη βάση και την κατέστρεψαν. Δηλαδή σπάσανε τα μούτρα των Τούρκων. Τώρα το έχει πάρει το μήνυμα ο Ερντογάν ότι οι Ισραηλινοί δεν θα κολώσουν ποτέ με την πάρτη του. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και ξαναλέω ότι χρειάζεται να είσαι με τον εχθρό του εχθρού σου. Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι εχθρός της Τουρκίας. Με αυτόν πρέπει να είσαι. Και επίσης έχω πει πολλές φορές ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε άμεσες, στενές, ζεστές σχέσεις με την Ινδία. Εγώ έχω επαφή με τον Ινδό πρέσβη. Τον επισκέπτομαι και μιλάμε συνέχεια. Ο Ινδός πρέσβης αντιπροσωπεύει πυρηνική δύναμη, η οποία είναι εχθρική στην Τουρκία. Προσέξτε τι σας λέω, η Τουρκία έχει αντίπαλο και την Ινδία, γιατί είναι φίλοι του Πακιστάν και οι Ινδοί δεν τα ξεχνάνε αυτά. Όποιος είναι φίλος του Πακιστάν είναι εχθρός της. Η Ινδία λοιπόν έχει πυρηνική τεχνολογία. Σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο σε πληθυσμό. Είναι μπροστά από την Κίνα. Την έχει ξεπεράσει την Κίνα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Έχει η Ινδία. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου και με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Ινδία λοιπόν, η οποία παράγει και πυρηνικά, η οποία καλπάζει στις επενδύσεις. Πρέπει να σας πω ότι και στην αυτοκινητοβιομηχανία αγοράζει εγγλέζικες εταιρείες, τις οποίες είναι ινδικής. Ο Tata, ας πούμε, η εταιρεία Tata, του γνωστού επιχειρηματία του Ινδού, του Tata, έχει αγοράσει τις μεγαλύτερες βρετανικές φίρμες, Jaguar κλπ. Όλα αυτά είναι ινδικά, γιατί έχουν χρήμα της αρκούδας, παράγουν τα πάντα Ινδοί με χαμηλό κόστος. Είναι δηλαδή η Κίνα του 2026. Καταλάβατε ότι ήταν η Κίνα τα προηγούμενα χρόνια ή η Ιαπωνία πιο πριν, δεκαετία του 70, ή η Ταϊβάν, είναι σήμερα η Ινδία, η οποία καλπάζει. Εγώ λοιπόν λέω ότι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, εχθρική προς την Τουρκία, πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ινδία, πρέπει να είναι νύχη με κρέας με την Ελλάδα. Κοντά κοντά, μόνο με τις πυρηνικές δυνάμεις. Και επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην παραγωγή ρεύματος, έχω πει ότι αυτές οι μπαρούφες και οι κουταμάρες που είπε ο Μητσοτάκης προχθές, ότι όποιος λέει είναι υπέρ να ξαναγυρίσει η λιγνητική παραγωγή και τα λοιπά, είναι απλώς όνειρα ή λέει ψέματα, να του πω ότι θα το νιώσει στην πράξη ότι ούτε όνειρα είναι ούτε ψέματα. Ψέματα λέει ο ίδιος. Ξέρει πολύ καλά ότι και η Πολωνία και η Γερμανία έχουν πάρει παράταση άλλα 15 χρόνια από σήμερα για να καταργήσουν τις λιγνητικές μονάδες. Ο μόνος που βλακωδώς κατέστρεψε λιγνητικά εργοστάσια και καταστρέφει και ανατινάζει φορτηγά και λοιπά, εξοπλισμό δηλαδή, στην Κοζάνη, είναι αυτός, ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος ξέρει ότι φεύγει ο λιγνίτης μας, ο δικός μας λιγνίτης, που είναι το πάφτινο ελληνικό καύσιμο, ο ελληνικός μαύρος χρυσός είναι ο λιγνίτης. Φεύγει, πηγαίνει στα Σκόπια και από εκεί μας γυρνάει με την παραγωγή ρεύματος. Δηλαδή παράγουν 5 μέτρα από τα σύνορά μας οι Σκοπιανοί με λιγνίτη ρεύμα και μας το στέλνουν πίσω, ενώ τα βγάζαμε στην Κοζάνη, ενώ το βγάζαμε στην Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη. Αυτό που έχει κάνει το ότι μεγάλα εργοστάσια που τα έχει χρηματοδοτήσει με το αίμα της ψυχής του Έλληνα, τα δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Αείμνηστος, ο μεγάλος, ο εθνάρχης, τα δημιούργησε τότε για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί η Ελλάδα από το πετρέλαιο, να μην έχει ανάγκη τις μεγάλες αδελφές του πετρελαίου, αλλά να παράγει ρεύμα με δικά της μέσα η Ελλάδα, με το λιγνίτι δηλαδή. Αυτό το ξυλώνει ο Μητσοτάκης προς όφελος των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Επαναλαμβάνω, δεν παράγουμε ανεμογεννήτριες ούτε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστα. Αυτό που παράγουμε είναι λιγνίτης. Πρέπει λοιπόν να επανέλθει η μαζική παραγωγή ρεύματος με λιγνίτη. Και να ξέρει ο Μητσοτάκης, επειδή η κυβέρνηση που θα προκύψει δεν θα περιλαμβάνει τον ίδιο, θα είναι κυβέρνηση ειδικού σκόπου με πρωθυπουργό κάποια μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ας μην το πω τώρα, μέχρι να φτάσει η ώρα που θα καταθέσουμε τα ψηφοδέλτιά μας, θα τον αναφέρουμε και θα αναφέρω και ποιον στηρίζω για πρωθυπουργό της κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Θα είμαι και εγώ που θα τον στηρίξω, και άλλοι. Και άλλοι. Και ο Σαμαράς θα είναι. Θα τον στηρίξουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ειδικού σκοπού. Να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι ο ίδιος τελειώνει. Και επειδή τελειώνει, θέλει να πάρει την περίφημη θέση στις Βρυξέλλες, να πάρει τη θέση του Πορτογάλου, του Αντώνιο Κώστα, να καθίσει στην καρεκλίτσα και να πάει πιο πέρα. Δηλαδή να γλιτώσει τις εκλογές και το πικρό ποτήρι. Το πικρό ποτήρι των εκλογών σημαίνει ότι θα καθίσει να κάνει εκείνος τον αρχηγό και θα χάσει τις εκλογές. Θα είναι ίσως, είναι πολύ πιθανό, κάποιοι το λένε ότι είναι σίγουρο, εγώ δεν ξέρω είναι σίγουρο, πάντως λένε ορισμένοι ότι θα είναι γύρω στο 24, δηλαδή κάτω από 25%. Εγώ νομίζω ότι το 25% με τα κόλπα και όλα αυτά που έχει, τα χρήματα στα χέρια, θα το καβατζάρει, θα είναι πάνω από 25, αλλά όχι πολύ πάνω.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Go! Ελάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την LASK Linzer. Τη δεύτερη ταξιδεύει στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ουκρανίας Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την τρίτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Manchester City στο Etihad. Την τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται την Real Madrid. Την πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Κόμο. Στην έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Γαλατασαράι στη Νέα Φιλαδέλφια. Την έβδομη αγωνιστική και ΑΕΚ Ρώμα πάλι στην Allwyn Arena. Και στην 8η και τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund. Στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Διέγκο Κώστα, όπου μάλιστα κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Άγιακας. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμενόνται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο του Κάγκουα εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Αμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού, Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πυρώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φέρεντς Βάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Στις 7.30 ο Βόλος που έχει τον Ηράκλειο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονούσκιφ Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6.50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 0-1 στο 30 λεπτό. Στις 5, Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30, Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6, Levante Betis, στις 8, Real Sociedad Espanyol και στις 10.30, Sevilla Atletico Madrid.

0: Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε στις 10.15 η Juventus υποδέχεται την Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10.15 Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με την McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακόλουθο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Τα Σαββατοκύριακα πλέον θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι όπως τώρα μέχρι τις 8. Άρα 5 συν 5, 10 ώρες συνολικά το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές μπορεί να βρίσκουμε και σε μέρες καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν από σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου για 5 ώρες μαζί τα Σαββατοκύριακα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το ξεκίνημα δηλαδή αλλάζει στο ωράριο, μια ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης μέχρι 8 μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δύση ο Νίκος Κατσάτσος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική Αργοσαρανικού Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρος Έκηθο από 98,6. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη Μονεβασιά Λαφόρος 104,6. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο Μεσολόγγιον 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάσσατ.

Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, σε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 από τον Γιώργο Γιωργούλα. Και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας.

0: Έχουμε και το μεγάλο δώρο, ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Πάντα προσφέρουμε κάτι, παιδιά. Και κυρίως τον καλύτερο μας εαυτό και την ψυχή μας. Απέναντι λοιπόν από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πρίγκιπο νήσια, το Μεγανήσι. Με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηλίες και τουρκουάζ, σμαραγδένια νερά. Είναι το Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι είναι το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, παιδιά, 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα. Στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι, έτσι. Οι συμμετοχές θα ισχύουν μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την αμέσως επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Τηλέφωνα στον αέρα σήμερα θα βγάλουμε, παιδιά, 5.30 με 7. Έτσι, 5.30 με 7, μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά στο 210-220-5943. Τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε, και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα θα τα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, έτσι, στο διάστημα 5.30 με 7. Αλλά και στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Θα ξεκινήσω με γκρίνια, παιδιά. Μάλλον όχι με γκρίνια, με τα ευχάριστα. Το συζητάγαμε και με τον φίλο μας εδώ, τον Νίκο τον Κατσάτσο, για την πολύ καλή κλήρωση που έχει έξω Champions League με Λάσκ, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι. Μπορεί να πάρει άνετα πολλούς βαθμούς από αυτά τα μάτς και να προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο. Έλα, Νίκο Κατσάτσο, τι θες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι έχει οριστεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως είπες.
0: Ναι,
1: έχει οριστεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ίσως τα δύο παιχνίδια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή να είναι τα καλύτερα που μπορούσε να αρχίσει.
0: Κομβικά για την πορεία της συνέχεια, εννοείς?
1: Όχι απλά, όχι κομβικά. Όχι κομβικά. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι είναι κομβικό.
0: Προς τη θετική ενέργεια το λέω.
1: Αλλά πολύ προς τη θετική. Γιατί ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με Λάσκ.
0: Ναι.
1: Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Και συνεχίζει
0: που
1: με Σαχτάρ.
0: Δεν είναι κανένα φόβητρο κιόλα, έτσι.
1: Είναι πρωτάρα, ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι,
1: δεν είναι κανένα φόβητρο, άσε τα ανέκανα ανατροπή στη Σέλτικ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ σε ουδέτερη έδρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο τη Τσέλσι.
0: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι. Άλλο να παίζει μια ομάδα στην έδρα τη, δηλαδή, και άλλο να παίζει ουδέτερο γήπεδο.
1: Δηλαδή έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία μπορεί να χτυπήσει και άμα είναι στην καλύτερη μέρα μπορούμε να δούμε πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μετά έχουμε συνέχεια τρίτη αγωνιστική με την Manchester City στο Etihad και την τέταρτη αγωνιστική φιλοξενεί την Real Madrid της στη Νέα Φιλαδέλφια όπως το 2002.
0: Δύο πολύ δύσκολα μάτς, έτσι.
1: Δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εκεί δεν ξέρω, αλλά είναι δύσκολο να γίνει κάποιο θαύμα, μόνο δεν θαύμα όμως, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη του θαύματος.
0: Εντάξει.
1: Μετά, πέμπτη και έκτη αγωνιστική. Στους τελευταίους αγώνες για το 2026 φιλοξενείται από την Κόμο 24 Νοεμβρίου.
0: Η οποία επίσης δεν είναι φόβητρο.
1: Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει στην Ιταλία. Είναι τέταρτη θέση στην Ιταλία, δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία. Οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Ιταλούς αυτή η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Χωρίς να την υποτιμώ, χωρίς να την υποτιμώ για να την απαξιώνω.
0: Όχι, καμία ομάδα δεν υποτιμάμε σίγουρα. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχουν δύσκολες.
1: Και μετά την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζεις την Γαλατά Σαράι στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή έχουμε σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, να πούμε ότι ολοκληρώνεται την 7η αγωνιστική. Ότι η 7η αγωνιστική ολοκληρώνονται τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, καθώς θα φιλοξενήσει τη Ρώμα τον Ιανουάριο, στις 19 Ιανουαρίου. Και στις 27 Ιανουαρίου, που τελειώνει η League Phase του Champions League, θα ταξιδέψει στο Dortmund, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέγια.
0: Ελληνικό στοιχείο, μπόλικο ελληνικό στοιχείο θα αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν, καλύτερη κλήρωση δεν θα μπορούσε να γίνει για την ΑΕΚ, έτσι. Είναι ευκαιρία να, έχοντας μπει πολύ δυνατά φέτος στη σεζόν η Ένωση,
1: ναι,
0: να καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις ομάδες. Καμία δεν είναι εύκολη, έτσι, να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αλλά και απ' την άλλη είναι ομάδες που δεν είναι φόβητρο πέραν της Ρεάλ και της Σίτι, έτσι.
1: Αυτό που ευνοεί πάρα πολύ την ΑΕΚ στην διαμόρφωση του προγράμματος, αυτό που την ευνοεί πάρα πολύ, είναι ότι τα συνεχόμενα, ότι στις δύο περιπτώσεις έχει συνεχόμενα παιχνίδια με δύο ομάδες που μπορεί να χτυπήσει, και στις δύο περιπτώσεις μιλάω για την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική και την πέμπτη και την έκτη, και τις ομάδες που τις πιο δύσκολες ομάδες τις έχει τρίτη και τέταρτη συνεχόμενα και έβδομη και όγδοη συνεχόμενα.
0: Ωραία, μάλιστα, οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ένωση. Αυτά λοιπόν συζητάγαμε πριν πω στην εκπομπή με τον Νίκο τον Κατσάτσο. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή. Πολύ καλή κλήρωση. Κουτί θα έλεγα. Χωρίς να σημαίνει κανείς ότι υποτιμάει κανέναν αντίπαλο. Πλέον δεν υπάρχει, παιδιά, εύκολος αντίπαλος, έτσι. Το είδαμε αυτό και στα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Όμως είναι αντίπαλοι που δεν τρομάζεις όταν τους ακούς. Και η Ρώμα διαχειρίσιμη ομάδα είναι. Τα υπόλοιπα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την Ένωση πάντως να έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, να έχει μπει πολύ δυνατά στη σεζόν, παρότι έχασε το Super Cup, έχοντας δεχτεί σε 4 αγώνες ένα γκολ

Θα μετά τις πορείες της ΑΕΚ στο Champions League για την κλήρωση, θα αναφερθώ σε ένα μπάχαλο που υπάρχει, παιδιά, στην Αθήνα, έτσι. Εδώ και τρεις ημέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στα λεωφορεία, ούτε και στα τρόλι βέβαια, ούτε στα κινητά τηλέφωνα. Το ξέρετε, έτσι, το έχετε βιώσει. Οι εφαρμογές αυτοί, οι φωτεινοί πίνακες, όπως είναι στο γήπεδο που είναι και στις στάσεις, που γράφουν κάθε πόση ώρα έρχονται τα τρόλι και τα λεωφορεία, οι γραμμές. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν, γράφει μόνο δοκιμαστική λειτουργία και κανείς δεν ξέρει τι απολύτως γίνεται, πότε θα έρθουμε. Όλα είναι στην τύχη με βάρκα την ελπίδα. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Στον αυτόματο πιλότο κινείται, παιδιά, αυτή η χώρα. Και ποιος θα αποζημιώσει αυτούς όλους τους πολίτες που ταλαιπωρούνται μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα εδώ και τρεις μέρες και να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν οι συγκοινωνίες? Το απόλυτο μπάχαλο. Αυτή είναι η στρατηγική του ΟΣΥ, των συγκοινωνιών, των υπευθύνων. Και όχι τίποτα άλλο, κατά τα άλλα έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ευρώπη, λένε.

reach. A heart of rock is hard to break. No matter what you try to take, you can crack the outer shell. Και κατά τα άλλα και όλο ένα σκάβουν για τους όλους για οπτικές ίνες και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Όπως είπαμε, τηλέφωνο θα βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά έτσι στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με... Υπάρχει μια καινοτομία στην εκπομπή. Κάθε φορά θα αφιερώνουμε ένα τέταρτο περίπου για αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, βγάζοντας ανθρώπους ομάδων από την Αθήνα, Πειραιά, Δυτική, Αττική, Ανατολική και, αλλά και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αυτό που είχατε ζητήσει και το σε εκπομπή μου εδώ πέρα το κάνω πραγματικότητα. Άλλωστε στηρίζω αρκετά χρόνια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από πιτσιρικάς πέρα το μεγάλο ρεπορτάζ που έχω κάνει, πάντα ήμουνα δίπλα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στις τοπικές κατηγορίες, ακόμα και στις ανεξάρτητες ομάδες. Επαναλαμβάνω λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε και θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 8. Η ώρα της λήξης δεν αλλάζει. Και όποιες φορές θα συμβαίνει θα βρίσκουμε και σε ημέρες καθημερινότητας. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Πάντως η ομάδα μας εδώ είναι ακόμα πολύ πιο δυνατή. Με όλους εσάς μαζί, έτσι. Καλά να περνάτε όπου βρίσκεστε. Αλλά σας τσεκάρουμε, με ακούτε, το ξέρω, αγαπητοί μπόιδες και κορίτσια και αγόρια. Από Δευτέρα χρειάζεται προσοχή για τις πυρκαγιές, αφού θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα και δυνατούς ανέμους. Αλλά δεν έχει απομείνει και κάτι για να καεί πλέον. Η μισή Ελλάδα έχει καεί. Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη και στο Άλσος Βέικου λόγω μετρό. Κατά τα άλλα το φυλάνε εκεί για να μπιες φωτιά, αφού το έχουν καταστρέψει για να φτιαχτεί το ένα μεγάλο κομμάτι εκεί για να φτιαχτεί το μετρό. Κάποιοι φίλοι από την Κυψέλη μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και γι' αυτό ανέφερα το μετρό. Ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα με τη στατικότητα κάποιων κτηρίων. Το έγραφαν εφημερίδες, το διάβασα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Και το μετρό μας μάλλον στο Γαλάτσι για παράδειγμα, που εκεί είναι απαρχαιωμένο το αποχετευτικό σύστημα, που κανονικά από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν, από το μηδέν προς τα επάνω. Και ενώ τίποτα λειτουργεί σωστά, και εκεί και ο Δήμαρχος κάνει τις κλειδάτες του διακοπές στο πεταλίδι, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, στη μεζονέτα του και στην πισίνα του. Όπως και τα στελέχη της κυβέρνησης απουσιάζουν παντελώς. Τίποτα δεν λειτουργεί, ούτε καν οι εφαρμογές, τα λεωφορεία και τα τρόλι. Εδώ και 3 ημέρες, πάμε για τέταρτη.

και στο εμίχρονο παραμένει το Liverpool Nottingham Forest 0-1. Σε πολύ λίγο πάμε στον πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μαζί, μέχρι 8 παιδιά. 5 ολόκληρες ώρες κάθε Σαββατοκύριακο, 10 συνολικά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,6.

Περάσαμε στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής Όδια από τη ΣΥΣ, τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης 4-5 ώρες μαζί, όχι 4-5, 3 ξεκινήσαμε μέχρι 8, έτσι θα είναι και αύριο και έτσι θα είναι και όλο τον χρόνο. Πλέον 5 ώρα μαζί σας το Κύριακα, σύνολο 10 ώρες. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Ο Πάο Ρουφ που είχε ανέβει και μέχρι Super League 2, παλαιότερα έχει παίξει και δεύτερη εθνική κατηγορία, είχε δώσει τον Τετέι στην Κηφισιά, ο οποίος συνέχεια μεγαλούργησε, πήγε στο Παναθηναϊκό και είναι και ασυγκράτητος και στην Ευρώπη. Τώρα η Κηφισιά έδωσε παίκτη στον Πάο Ρουφ. Πρόκειται για τον 18χρονο Γιώργο Μαντζόρο, ο οποίος προσφέρει ως επιτελικός μέσος αλλά και σε άλλες θέσεις του κέντρου. Προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, έχει παραστάσει από τα τμήματα αποδομής και έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ στην ΚΑΠΑ 17 και όπως είπαμε μέχρι πρότυνος ανήκει στην ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, τώρα μεταγράφηκε, μετακόμισε μεταγραφικά στο Ρουφ.

Ένα σημαντικό φιλικό υπάρχει σήμερα στις 6 ώρα. Στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην έδρα της Καλυθέας, στο Ελ Πάσο, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται την Παναχαϊκή.

Εξελίξει έχουμε στην τεχνική ηγεσία τη Ζακύνθου. Η Ζακύνθου και η θέση του προπονητή στην ομάδα εκεί τη Ζακύνθου παραμένει καινή μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Αποστολίδη. Όμως σήμερα πληροφορίες η διοίκηση έχει βρει τον αντικαταστάτη του και δεν είναι άλλος από τον εμπειρότατο τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος θα έχει βρει όλα με τους νησιώδες και άμεσα θα πιάσει δουλειά. Μάλιστα αναφέρω ότι οι πληροφορίες ότι αύριο Κυριακή απόγευμα στο φιλικό της Ζακυνθινής ομάδας με τον ΠΑΣ Πύργος ο Αμανατίδης θα βρίσκεται στο γήπεδο για να δει τη νέα του ομάδα. Και τη Δευτέρα θα πιάσει δουλειά κανονικά, θα μπει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες της ομάδας της Ζακύνθου. Υπό τις διοικήσεις πλέον του εμπειρότατου τεχνικού, του νέου τεχνικού της ομάδας, του Περικλή Αμανατίδη.

Έχουμε και τους διαιτητές για τα παιχνίδια της στο κύπελλο Ελλάδας που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 6 Βόλος Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτά παιδιά είναι για το κύπελλο. Έτσι, διαιτητής θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας και βοηθεί Γιώργος Χριστοδούλη και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής ο Κατόπης Ελευθέριος και βοηθεί ο Κορώνας ο Χρήστος και ο Πάτρας ο Πέτρος. Και στις 5.30 Μαρκό Κηφισιάς στο Δημοτικό Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθεί ο Μπαλιάκας ο Αλέξανδρος και ο Βαλιώτης ο Θωμάς. Στις 8 την ίδια μέρα ΑΕΛ Λάρισα Ολυμπιακός στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Άνιο Κατσικογιάννης ο Αλέξανδρος, βοηθεί Νταβέλας Αργύριος και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Την ίδια μέρα πάντα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 10 και 4 το βράδυ οι δύο ασπρόμαυροι ΠΑΟ Κόφι στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης και βοηθεί Ανδρέας Μεϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Σερών, διαιτητής Άνεο Τσιμπεντελίδης ο Σταύρος, βοηθεί Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νικηφόρος του ΑΚΑ, διαιτητής Άνεο Τσέτσιλας ο Κωνσταντίνος και βοηθεί Μωυσιάδης ο Βασίλειος και Οικονόμου Σπήλιος.

Ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έστειλε ένα μήνυμα για τη νέα εποχή της Super League 2, τονίζοντας την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, και αυτό έχει να κάνει και με τα έσοδα. Έπειτα λοιπόν από 5 χρόνια το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο δυνατό όμιλο όπως προβλέπεται 16 ομάδων με εκπροσώπηση από τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υποχρεωτικά θα συμμετέχει στην 11 ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών γεννημένος από το 2005 και μετά. Θα υπάρχει για 3 χρόνια τηλεοπτική πανελλαδική κάλυψη μέσω της κρατικής τηλεόρασης και για το ίδιο χρονικό διάστημα κεντρικός χορηγός. Τα εγγυημένα έσοδα για κάθε ΠΑΕ αγγίζουν πια τις 500.000 ευρώ. Συνεοπολογιζόμενες και τις χρηματοδότησεις από τις εταιρείες του στοιχήματος για το 2026, που ανήρθε σε 219.701 ευρώ έναντι 186.612 το 2025 και 151.420 το 2024. Αύξηση δηλαδή 45,1% από τη χρηματοδότηση από το στοίχημα.

Έτσι θα έχουμε και μείωση κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών, μεταξύ άλλων βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η αρμόδια επιτροπή, η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας. Αυτά για το νέο πρωτάθλημα Super League 2 με μεγαλύτερα έσοδα. Πιο δυνατό αναμένεται, αφού θα είναι ένας ενιαίος όμιλος. Και μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το στοίχημα. Όπως είπαμε, αν ήρθε σε 219.701 ευρώ. Με καλούς ιονούς και προοπτικές πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2.

μπασκετικά για το ομάδα του Περιστερίου. Στη χώρα μας βρίσκεται το πρωί ο Νόα Φράιντελ. Προκειμένου να ενσωματωθεί με την ομάδα προσήμα του Περιστερίου και να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 26χρονος Γκάρτ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Βέβαια το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Όταν και θα επιστρέψουν μέρος προπονήσεις οι περιστεριώτες στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τα είπαμε για την ΑΕΚ και με τον Νίκο Κατσάτσο για κλήρωση γλουκούμη στο Champions League με πολύ βατά παιχνίδια. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει σε πρόγραμμα για ελληνική ομάδα στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ στην πορεία της League Pace του Champions League. Από εκεί και ύστερα στο Παναθηναϊκό σαφέστατα κρατάνε την πρόκριση, καμιά φορά λέγοντας, τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, με αλφαγιώτα ανοίγεται, έτσι. Αλλά ωστόσο ο Παναθηναϊκός και για μία ακόμα φορά παρουσίασε παθογένειες, έτσι. Δέχτηκε γκολ στο τέλος, αναγκάστηκε να πάει στην παράταση. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τις παθογένειες απέναντι στις ομάδες που θεωρητικά βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστές, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο Όφη με τον Χρήστο Γκόντι συνεχίζει με σπασμένα φρένα και γράφει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Μπράβο εκεί στα κοπέλια, στους κριτικούς. Ένας φίλος ο Λευτέρης από Κεσαριανή, βέβαια λέει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ είναι επιβαρημένο αφού έχει και τους αγώνες του κυπέλου, έχει και το Champions League, έχει και το πρωτάθλημα. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό έχει ενισχύσει το ρόστερ της ΑΕΚ σε όλες τις γραμμές.

Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, φουλάρει για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στόπερ. Του Diego Costa. Τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Να πούμε ότι το υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα, Βραζιλιάνος στόπερ, γεννήθηκε 21 Ιουλίου 1999, έχει ύψος 1,84, αγωνίζεται κυρίως, όπως προαναφέραμε, στο κέντρο της άμυνας και έχει συμβόλαιο με την Krasno Star έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία απολογίζεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μετακόμισε στην Krasnodar το καλοκαίρι του 24 από τη Σάο Πάολο με τη ρωσική ομάδα να καταβάλει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 3 τέρματα. Αγωνίστηκε 27 φορές στο πρωτάθλημα Ρωσίας, 9 στο κύπελλο και 1 στο Super Cup. Στην φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής 2 συμμετοχές με την Krasnodar, 1 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο Ρωσίας. Αυτές οι 2 συμμετοχές του μέχρι τώρα.

Κι άλλος ένας φίλος στον Κύπρο έχει στείλει ο Αναστάσης. Όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μεταφέρετε και τα μηνύματά σας, τα καταγράφουμε, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα αναφέρουμε. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών, έτσι χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943.

στην Αγγλία, στην Championship, έχουμε στο 46ο λεπτό. Είναι Wolves με τη Stoke 0-1. Middlesbrough με τη West Bromwich 1-0. Και Derby με τη Swans είναι 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, Milton Keynes Dolls με τη Leicester είναι στο 0-0, Blackpool με την Peterborough 3-0. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, εμίχρονο όμως έχουμε στο Ρόδερα με την Chesterfield είναι στο 1-0, έχουμε Barnet με την Cheltenham 1-1 και Port Vale με την Crewe είναι στο 0-0. Καλησπέρα στον Στράτο από Άγιο Ελευθέριο. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή από νωρίς, παρότι ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα, 3 το μεσημέρι, έτσι θα είναι πλέον 3 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Αρμενία έχουμε στην 21 λεπτό την Βαν με την Σύρα και είναι στο 0-3. Αρκετές τριάρες μέχρι τώρα, παιδιά, έτσι, στα πρωταθλήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Στο ημίχρονο πήγε το μάτς, είναι ανάπαυλα Βαν Σύρακ 0-3.

τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας στο ημίχρονο. Ανεσί Μέτς 1-1, Ερυθρός Αστέρας Ρέμς και εδώ ημίχρονο 1-2. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, 71ο λεπτό, Καζρούμι Βόλτσμπουργκ 2-4. Στο ίδιο το στέλνια λεπτά περίπου Κόντμπους με την Κρόιτερ Φιλτ 2-4. Over και μάλιστα μπόλικα από νωρίς. Και στο 75ο λεπτό Χαντεχά με την Δυναμό Δρέσδης που έχει μια κόκκινη κάρτα 5-2. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο δύο και επιστρέψουμε να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026.

Να πω ότι πριν πάμε στο break, ότι σοφάρισε 1-1 Liverpool στο match με την Nottingham. Συνήθως στην Αγγλία στα τελευταία λεπτά, ακόμα και καθυστερήσεις, μπαίνουν μπόλικα γκολ και γίνονται αρκετές ανατροπές τα τελευταία χρόνια.

0: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική, Σακτάρ ΑΕΚ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, Manchester City ΑΕΚ στο Etihad. Τέταρτη αγωνιστική, 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid στην Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ στην Ιταλία. Έκτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι στην Allwyn Arena. Έβδομη αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου 2027, ΑΕΚ Ρώμα στην Allwyn Arena. Και 8η αγωνιστική, στις 27 Ιανουαρίου, Dortmund, ΑΕΚ στο Signal Iduna Park. Στην αρχική δεκάδα της Ένωσης, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγνιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα, όπου κινούνται μάλιστα επίσης και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάγιακας, καθώς ο Ροντινέι είναι τιμωρημένος. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπρέαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανόν ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Wokap, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πειραιώτες. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέναν Κοντρό. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος προηγεί τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League Liverpool Nottingham Forest 1-2 στο 72ο λεπτό. Στις 5 Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis. Στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε, στις 10.15 Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, στις 6.15 Στρασβούργο Λαντς και στις 10.15 Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σεραντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον μέχρι τις 8 τα Σαββατοκύριακα. Άρα κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 8, 10 ώρες συνολικά. Και ό,τι προκύψει σε ημέρες της καθημερινότητας. Για ένα πεντάωρο λοιπόν σήμερα μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης σε Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραλαμβάνω, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον. Από σήμερα συμβαίνει αυτό. Μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος πέτυχε και δεύτερο γκολ η Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 20ο λεπτό με πέναλτι προηγείται εκτός έδρας 2-1 Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που δεν πατάει καλά, είναι ευάλωτη στην άμυνα. Να σας πω ότι είπαμε την πρώτη ώρα για όσους δεν παρακολουθήσατε. Καταρχήν να πούμε τηλέφωνο να βγάλουμε 5.30 με 7 στον αέρα. Στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε από αυτά τα δύο τηλέφωνα μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε εννοώ. Και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Υπάρχει και το site που έχουμε τα σημαντικότερα θέματα εκεί, sports943.gr. Καλησπέρα στον Παρασκευά στην Τρίπολη, στον Κώστα στον Πύργο, στον Κώστα τον Ρεντίφη στο Αγρίνιο. Στη Λιδία στην Νέα Ιωνία. Στη Σπυριδούλα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα εδώ εννοώ. Στους τρεις Βαγγέλες δύο, στη Λαμπρινή και ένα στο Ηράκλειο στα Αναπατήσια. Στη Χαλά στα Αναπατήσια, στην Άννα εκεί στη Λεωφόρη στην Κρούση Μακρυγιάννη. Στου Μακρυγιάννη έτσι για να είμαστε και ακριβείς. Στην Πέννη τη Σταθάκη. Πρώην παραγωγός τη συνάντησα εδώ πέρα χθες κάπου. Ηθοποιός, πρώην παραγωγός και φοβερό άτομο. Πρώην παραγωγός εδώ στο σταθμό πριν μερικά χρόνια.

Στη Δέσποινα και στον Παναγιώτα, στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Καλησπέρα σε αυτά, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπι τον Κατσάνο, δεν έχω ξεχάσει Μπάμπι, σε αυτό που έχουμε πει.

Ένα φίλο Αντώνη Στεργίου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: κύριε, εν τέλει στον οργανισμό του Ολυμπιακού του Όσφου, λέει. Από μεταγραφικό προγραμματισμό το έχουν κάνει, λέει, μπάχαλο. Και γενικά ότι κάτσει και στο τέλο λέει θα το πληρώσει τόσο απλά. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε να πούμε τι είπαμε έτσι για όσους παρακολουθήσατε, γιατί από σήμερα ξεκινήσαμε 3 ώρα και θα ξεκινάμε πλέον 3 ώρα σε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο. Αναφερθήκαμε στον Νίκο Κατσάτσο στο πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Στο πρόγραμμα ευκαιρία για πρόκριση όπως το εκτιμήσαμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμάει κανείς κανέναν αντίπαλο. Έχει να παίξει με την Κόμο εδώ, με την Ρώμα που είναι διαχειρίσιμη, έτσι δεν είναι φόβητρα. Με την ΛΑΣΚ. Με τη Σακτάρ στο δεύτερο γήπεδο. Παιχνίδια στα οποία μπορεί να πάρει αρκετούς βαθμούς η ΑΕΚ. Απέναντι της έχει μεγάλους αντίπαλους βέβαια, τη Real Madrid και τη City. Και με την Γαλατά μπορεί να πάρει παιχνίδια, μπορεί να πάρει ένωση παιχνίδια. Έχει βέβαια ένα δύσκολο πρόγραμμα όμως το επισήμανα κάποιοι φίλοι σε μήνυμα που έστειλαν. Γιατί έχει να παίξει σε Champions League, κύπελο Ελλάδος. Πρωτάθλημα, εντάξει, αυτά σημαίνουν κάθε φορά σε όλες τις ομάδες, παιδιά.

Σας λέω εντάχει τι είπαμε την πρώτη ώρα για να έχετε κάποια πράγματα υπόψη σας. 5.30 με 7, όπως είπαμε, θα βγάλουμε τηλέφωνο. 6.05 θα ξεκινήσουμε μια κεντομία δίνοντας βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με πρόσωπα που, από ομάδες που θα μιλήσουν βέβαια εδώ. Αρχής γενομένης από σήμερα. Είπαμε για τον μπασκετικό Περιστέρι ότι βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα ο Νόα Φράιντελ. Ο 26χρονος γκάρτ που θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου, του κόουτς ομάδας του Περιστερίου, μπασκετικά πάντα. Είπαμε για την Super League 2 στο ποδόσφαιρο, αναβαθμίζεται γενικά σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Στις 500.000 ευρώ θα φτάσει το κασέ, το κέρδος για κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αυτή την κατηγορία. Ανεβαίνει και το ποσό από, από την χορηγία του στοιχήματος. Μέσα στη σεζόν μας πέρασε ανήρθε σε 219.701 ευρώ η χορηγία από το στοίχημα και ανεβαίνει πλέον. Το 25 ήταν 186.612 ευρώ. Το 24 151.420 ευρώ. Τώρα ανεβαίνει μαζί στην υπολογιζόμενη και της χορηγίας του στοιχήματος 500.000 ευρώ για κάθε ΟΠΑΕ. Για τα επόμενα τρία χρόνια υπάρχει τηλεοπτική στέγη πανελλαδικής εμβέλειας μέσω του κρατικού καναλιού που θα μεταδίδει τους αγώνες. Στην δεκάδα προχωρητικά θα συμμετάσχει ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος δηλαδή από το 2005 και μετά. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί μετά από 5 χρόνια σε ένα ενιαίο δυνατό όμιλο. Αυτά η προσπάθεια της διοίκησης του Πέτρου Μαρτσούκου. Τη διοίκηση της Super League 2, ο Πέτρος Μαρτσούκος κάνει την προσπάθεια του, όλοι κάνουν προσπάθεια πάντως. Μείωση θα έχουμε κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας.

Είπαμε και τους διαιτητές, θα τους επαναλάβω στους αγώνες που έρχονται για το κύπελλο Ελλάδος από 1η Σεπτεμβρίου. Θα τους επαναλάβω τους φίλους που ρωτάνε, δεν μου κάνει κόπο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, Βόλος, Καλαμάτα, στο Παθεσσαλικό στάδιο, διαιτητής Μιχάλης Ματσούκας, βοηθή Γιώργος Χριστοδούλου, Αθανάσιος Κλεπετσάνης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής Κατόπης Ελευθέριος, βοηθή Κορώνας Χρήστος Πάτρας Πέτρος, 5.30 Μαρκό και Βυσία Δημοτικός Κεσαριανής, Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθή Μπαλιάκας Αλέξανδρος και Βαλιώτης Τωμάς. Στις 8 ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός, στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Κατοικογιάννης Αλέξανδρος, βοηθή ο Νταβέλας Αργύρης και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφη στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης, βοηθή Ανδρέας Μαϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7 τηλέφωνα παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7 δεν βγάζουμε τηλέφωνα ακόμα στον αέρα, έτσι να πούμε κάποια πράγματα. Στις 7 λοιπόν, 5η 3 Σεπτεμβρίου, πάντα στο κύπελλο Ελλάδος, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Δημοτικός Ερών, διαιτητής Τσιμεντερίδης Σταύρος, βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΟΑΚΑ, διαιτητής Τσέτσιλας Κωνσταντίνος και βοηθή Μωυσιάδης Βασίλης και οικονόμος Φίλιος.

Μεταγραφικά να πω ότι από την Κηφισιάτη ΚΑΠΑ 19 μεταγράφηκε στο Ρουφ ο μεσοπιθετικός ο Γιώργος ο Μαντζόρος. Η Λίβερπουλ έχει σοφαρίσει σε 2-2 την Nottingham Forest.

5 λεπτά επιπλέον χρόνο στο μάτς της Liverpool με την Nottingham Forest ή το αντίστροφο της Nottingham Forest με τη Liverpool. Παραμένει το 2-2.

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει τον Πέδρο Τσιριβέγιο ο Παναθηναϊκός. Το αμυντικό μέσο που αποκόμισε πρόβλημα στο 30 λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με την Χράντζετς Κράλοβε. Σύλλη που είχαν υπόλοιπα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο 29χρονος παίκτης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μη, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Έτσι αναμένεται να μείνει περίπου εκτός για 20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του τριφυλλίου για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Δηλαδή, τα μάτς που χάνει ο Τσιριβέγια είναι με Λεβαδιακό εκτός στις 31 του μηνός. Με τη νίκη Βόλου στο κύπελλο στις 3 του Σεπτέμβρη, με τον ΠΑΟΚ εντός 6 Σεπτέμβρη, με Πανετολικό εντός 13 Σεπτέμβρη και με την Κηφισιά στο κύπελλο 16 Σεπτέμβρη. Αυτά τα 5 μάτς θα χάσει ο Τσιριβέγια λόγω της θλάσης του πρώτου βαθμού στην Γάμπα.

Μπασκετικά Χαμισόπαλο, σκορ 91-91 φιλικό. 1-1 με λίγα λόγια, έτσι. Αναφέρε το 9. Αυτό το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ με το Μαρούσι, αυτή τη φορά αντίπαλο, μετά από την νίκη επί της Μεγαρίδας στη Σανέλ Αρίνα, ισόπαλο σκορ με το Μαρούσι 91 όλα, μπασκετικό φιλικό παιχνίδι. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break και επιστρέφουμε. Από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο από το ελεσθενικό ποδόσφαιρο. Θα το καθιερώσουμε αυτό σε όλες τις εκπομπές.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαβωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί πλέον, 3 ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε έτσι μέχρι τις 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία δίσης ο Νίκος Κατσάτσος. Και όπως έλεγα, ξεκίνησαμε γκρίνια τη σημερινή εκπομπή Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Γιατί εδώ και 3 ημέρες οι εφαρμογές στις στάσεις των λεωφορείων αλλά και στα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, έτσι. Το γνωρίζετε πλέον. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να ξέρει παρά μόνο να μυριστεί τα νύχια του και με βάρκα την ελπίδα πότε θα έρθει κάποιο τρόλεϊ, πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο. Και ποιος αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι θα αποζημιώσει και αποζημιώνει τον κόσμο που ταλαιπωρείται μέσα από αυτή την δυσλειτουργία. Μέσα από αυτό το μπάχαλο, έτσι. Το να μην λειτουργούν οι εφαρμογές εδώ και 3 μέρες και πάμε αύριο για 4η και να μην ξέρει κανείς μέσα στη ζέστη, στην ταλαιπωρία, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, στις ψηλές θερμοκρασίες πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο ή τρόλεϊ. Απίθανα πράγματα και μέσα σε τουριστική περίοδο. Τίποτα λειτουργεί, μπάχαλο είναι. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε και γρήγορο ίντερνετ.

Κατά τα άλλα, σκάβουν συνέχεια του δρόμου για να περνάνε οπτικές ίνες. Τίποτα δεν λειτουργεί. Μπάχαλο τα πάντα. Σε μια κυβέρνηση που τα έχει παρατήσει από την πρώτη μέρα και όσο πανέλαβα εδώ και 7 ετία.

Από εκείνη την μέρα που είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη μέχρι τώρα τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τι σύμπτωση η Εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της, αποκαλυπτήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη, παιδιά. Κατά τα άλλα, τα λέξη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αμολυθεί για να κερδίσουν ψήφους εκλογές που έρχονται και, να, και για τη ΔΕΘ. Τι να πούν.

ότι οι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ έχουν αγγίξει τα 2,5 ευρώ, ότι το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, μεγαλύτερο από το 2009. Και ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για τις αυξήσεις της συντάξης στους μισθούς και για την επιστροφή στα δώρα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας έχουμε αυξήσει στους μισθούς έως και 300 ευρώ. Τι να πει κανείς, ότι η Ελλάδα είναι πιο ακριβή και από το Ντουμπάι στη στέγαση? Ότι κόβουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς? Το φιάσκο του Χατζηδάκη που απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες.

ότι το δίνει αλλού το ΕΣΥ σε ιδιώτες προς αξιολόγηση η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τι να πει κανείς τη ΔΕΘ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στο 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανηλίκων. Η φτώχεια έχει οδηγήσει τους ανηλίκους να δουλεύουν από μικρά παιδιά.

αλλά και στην εξωτερική πολιτική τα πράγματα είναι ακόμα τρεις χειρότερα. Οι Τούρκοι αλωνίζουν εκεί με τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα υπάρχει στη οργή από τους κατοίκους της Σάμου για την ανεξέλεκτη μεταναστευτική ροή. Ανεξέλεκτη στη Σάμου και ο κόσμος είναι οργισμένος από τις μεταναστευτικές ουρές. Και από τις μεταναστευτικές ροές λοιπόν στη Σάμου ο κόσμος έγινε εξαγριωμένος.

διάβαζα, ρε παιδιά, ότι άφησαν ελεύθερο οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές εκείνον τον γιο επιχειρηματία που προσγείωσε το ελικόπτερο σε πλάζ. Αν ήταν κανένας άλλος όμως φτωχός απλός πολίτης, θα τον είχαν μπουζουριάσει, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι οι Ουκρανοί του φίλου του Μητσοτάκη, του Ζελένσκι, βγάζουν στο σφυρί ακόμα και τα λείψανα των Αγίων εκεί πέρα, παιδιά.

start. Να δώσουμε και αποτελέσματα. Τελικό είπαμε στην Αγγλία, Liverpool στην Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη η Γερμανία, στα 5 μάτς μόνο σε 2 έχουμε γκολ. Έβελσμπεργκ, Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι στο 1-0, στο 1 το λεπτό είναι τα μάτς αυτά. Και Ουνιόν Βερολίνου με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης είναι στο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Τώρα πέθηκε και δεύτερο γκολ. Η Έλβεμπεργκ επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, 2-0 το σκορ. Στην Αγγλία τελικά αποτέλεσμα σε Championship Schools με τη Stoke είναι 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1 και Derby με τη Swansea 0-3 over και στα τρία μάτς αυτά. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα, Milton Keynes Dolls με την Leicester 0-0 και Blackpool με την Peterborough 4-0. Στην Αγγλία δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα, Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crewe 0-0 και στο 23ο λεπτό Rotherham με την Chesterfield 1-0.

στην Αρμενία στο 72ο λεπτό. Έχουμε βάλει με την Σιρακίνη στο 0-4.

στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 79 Ανεσί με την Μέτς, είναι στο 1-1. Και στο 81 Ερυθρός Αστέρας με την Ρέμς, 1-4. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα: Καζρούι με την Wolfsburg 2-5, η Cottbus με την Greuther Fürth 3-4 και στα δύο μάτς από 7 γκολ. Και Χάιντεχάιμ με την Δυναμό Δρέσδης που είχε μια αποβολή 5-3, εδώ έχουμε 8 γκολ.

Στο Καζακστάν έχουμε στο 82ο λεπτό. Ο Λιτάο με την ζέτη σου είναι 2-0. Και στο 41ο λεπτό. Ζενής με την Αλτάι είναι στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός να πούμε ότι ολοκλήρωσε μεταγραφή του Μάρκους Χόλγκρεν, Πέτερσεν. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός, είπαμε και παραλαμβάνω, ολοκλήρωσε μεταγραφή του Μάρκους Χόλμπρεκ Πέντερσεν. Έτσι έβαλε ένα τέλειο στο Σίλια που ξεκίνησε από το πρωί χθες. Είναι και επίσημα ο παίκτης ο Μάρκους Χόλμπρεκ Πέντερσεν και παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα. Τα πάντα σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκαν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα πέρασε και από τον εργομετρικό έλεγχο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το ιατρικό του φάκελο.

Έτσι λοιπόν, τον νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, Μάρκους Χόλμπρεκ Πέντερσεν, το μεσημέρι βρέθηκε στα γραφεία της Παναολυμπιακός. Εκεί ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές λεπτομέρειες. Έβαλε την

υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Η Εθόλιο και πλήρωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ στην Τωρίνο για τον Πέτερσεν, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξη στόχων. Ο Ολυμπιακός σε λίγο θα ανακοινώσει και επίσημα τον παίχτη, καλύπτοντας με τον Νορβηγό τη θέση του δεξιού βασικού δεξιού μπακ. Ο παίκτης είναι ο Πέτερσεν, απολύτως έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, αφού ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας στη Τωρίνο μετά το Μουντιάλ πριν παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Είχε αγωνιστεί σε 2 παιχνίδια με την Ιταλική ομάδα σε προτάσμα 70 λεπτά κόντρα στη Μίλαν και κύπελο 68 λεπτά κόντρα στην Καραρέσε.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στη Τζένοα για τον 25χρονο Δανό χαφ 1,78 ύψος, τον Μόρτεν Φρέντρουπ.

Είναι από τα χαφ που ζητάει Ολυμπιακός, λοιπόν, ο Μόρτεν Φρέντρουπ. Σήμερα με το δημοσίευμα που υπογράφει, όπως είπαμε, ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζο, Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυτή την πρόταση για την απόκτηση του 25χρονου Δανού χαφ 1,78, η οποία όμως φαίνεται να απέχει πολύ από τα θέλω τα οικονομικά της Τζένοα. Πριν από μερικές μέρες, η Ιταλική ομάδα ζητούσε 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη γειτονική χώρα εκτιμούν ότι μπορεί να παραχωρηθεί με λιγότερα χρήματα, ίσως και κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι την περσινή σεζόν ο Φρέντροπ είχε 2 γκολ σε 39 μέτς, ενώ φέτος έχει βγάλει όλο το 90 λεπτό και στα 2 παιχνίδια της Τζένοα. Πλήγμα αγωνιστικό για την μπασκετική ΑΕΚ, αφού ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Έτσι λοιπόν ο διεθνής γκάρτ αναμένεται να μείνει εκτός για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων. Αυτά για τον Δημήτρη Φλιώνη της ΑΕΚ.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως είπαμε στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, έτσι τα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή και Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 8. Το μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, έτσι θα είμαι και αύριο. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά μέχρι τις 7. Στις 7.30 έχουμε τον αγώνα για τη Super League Βόλος με τον Ηρακλή σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας και στις 9.30 το παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα. We're here to stay. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Yeah.

Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρουν το εξής. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι γράφουν στους στίχους κρεμάλα στους φασίστες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που το κάνουν δεν λειτουργούν δημοκρατικά, γιατί θέλουν να περάσουν την άποψή τους προκαλώντας φθορές στην περιουσία του αλλού, σε τείχους πολυκατοικιών, σε τείχους σπιτιών. Το δημοκρατικότατο για τους ίδιους ήταν να θέλουν να περάσουν τη γνώμη τους. Προβάλλοντας τη στον ίδιο το στενέ αυτό, δηλαδή στο σπίτι τους, στην πολυκατοικία τους, στο διαμέρισμά τους. Μπορεί να βάλουν ένα πανό ή να γράψουν συνθήματα αυτό που θέλουν να γράψουν. Δεν είναι δημοκρατικό να περνάνε την άποψή τους, να θέλουν να περάσουν την όποια άποψή τους, καταστρέφοντας την περιουσία του αλλουνού ή προκαλώντας φθορές στους τείχους πολυκατοικιών και σπιτιών. Το δημοκρατικότατο και το ηρωικό της υπόθεσης και το γενναίο από την πλευρά τους είναι να εμφανίσουν την άποψή τους στο δικό τους πόστο, στο δικό τους σπίτι. Να αναρτήσουν ένα πανό στο μπαλκόνι τους ή να γράψουν με σπρέι στο τοίχο του σπιτιού τους αυτά που θέλουν. Γιατί να προκαλούν φθορές στην περιουσία του αλλουνού, που με υδρότα έχει κάποιος και κάποιοι έχουν δημιουργήσει.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα, με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Χωρίς τον Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντα της Κράλοβε για τα play-off του Conference League και αναμένεται να μείνει εκτός περίπου 15 με 20 μέρες, φτιάχνει τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκουε εναντίον των Βιωτών. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ. Την τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, την τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά Σαράι. Έβδομη αγωνιστική 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα. Και 8η αγωνιστική 27 Ιανουαρίου Dortmund ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, τον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης, φανέλα βασικού, διεκδικούν Ιζίνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντιέγκο Κώστα, όπου επίσης κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάγιακας. Θέση στην 11η διεκδικούν η Σιπιόνι, η Ρόκα και ο Ζωτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Η διοργανωτρία αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάη, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Σε 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί του στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στις 5 Coventry, αυτή την ώρα Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 30 λεπτό Elfersberg Leverkusen 2-0, Κολονία Hoffenheim 0-0, Λιψία Gladbach 1-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Eintracht Frankfurtis 1-2. Στις 7.30 η Borussia Dortmund τον Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 η Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε. Στις 10.15 Juventus Parma. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λαντς και στις 10.15 Λιόν Χαβρι, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 του κόσμου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε πλέον έτσι 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο λοιπόν 15 ώρες μαζί 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε και τα πράγματα. Δυστυχώς ο Τσιριβέ για τον Παναγιώ θα μείνει για 20 μέρες εκτός λόγω θλάσης. Θα χάσει 5 μάτς συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Τα μηνύματα σας μπορείτε να στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε από το 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάλουμε στον αέρα από τις 5.30 μέχρι τις 7.00.

Φλάση λοιπόν ο Τσιριβέγιας του Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Οφλιώνης της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και αυτός θα μείνει έξω για 3 εβδομάδες περίπου. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν και άσχημες στιγμές.

Να πούμε θρύνο είχαμε στη Βέρεια που μια κοπέλα έχασε 18 χρονών την ζωή της. Πνίγηκε στους καταράκτες δερματά στην Βέρεια. Και εκεί συνεχίζονται οι ερεύνες για το θάνατό της.

Στο Μεσολόγγι ένας γιατρός έχασε τη ζωή του, ένας 48χρονος αναισθησιολόγος, σήμερα το πρωί. Βρισκόταν σε εφημερία και το πήσε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Και αυτό που λέμε όπου φτωχό στη μοίρα του ισχύει, γιατί δυστυχώς στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600-675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Όπως είπα, 675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Υπάρχει φόβος για νέες πλημμύρες. Έλεγα λοιπόν, και ενώ τον Μπάχαλο συνεχίζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προηγουμένως, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στο δημογραφικό θέμα. Τεράστιο το πρόβλημα. Φέτος θα είναι λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Μειωνόμαστε, παιδιά, αισθητά.

Ήταν πάντως ανεπίτρεπτο την Μπαρτσελόνα να θέλει να κάνει καπ στα κατεχόμενα. Κάτι το οποίο ακυρώθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο. Οι Μπλαουγκράνα λοιπόν επανεξέτασαν το θέμα και ακύρωσαν το επίμαχο ΚΑΜΠ. Και η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Και δεν υπάρχουν οι πληροφορίες για το ΚΑΜΠ. Τουλάχιστον το διόρθωσαν το λάθος τους εκεί στην Μπαρτσελόνα. Το τεράστιο λάθος που πήγαν να κάνουν. Πάντως μέχρι στιγμής οι Καταλανοί δεν έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Άμεση ήταν και η παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που είχε αποστείλει η επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ατόπιμα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έστω και στο παραένα την έσωσαν την παρτίδα εκεί στην Μπάρτσα. Ανακοίνωση για τα στήρια του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης για το κύπελλο με 3 του μηνός 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με την ΑΕΚ. Εξέδωσε ο Νέστος Χρυσούπολης. Η ζήτηση φυσικά ήταν αναμενόμενα συμβαίνει τεράστια. Όπως ανακοινώνει λοιπόν ο Νέστος Χρυσούπολης για το μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελλο. Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 3 Σεπτεμβρίου, η τιμή του στερίνου 30 ευρώ. Για τους χορηγούς αναφέρει ανακοίνωση και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας από τη Δευτέρα το πρωί. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπαδρέου κατά τις ώρες 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και αναφέρει ακόμα ο Νέστος Χρυσούπολης ότι για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Στην ίδια ανακοίνωση του Νέστο Χρυσόπολης για το ΜΑΣ Κυπέλλου με την ΑΕΚ για τους μη κατόχους λέει εισιτήριων διαρκείας, η διάθεση των εισιτήριων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου ως εξής: Δευτέρα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Πάλι το ίδιο την Τρίτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και την Τετάρτη την ώρα του αγώνα, την ημέρα του αγώνα στην ουσία, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Προφανώς θα εξαφανιστούν από την πρώτη και όλα στιγμή αυτά τα εισιτήρια της του Νέστου Χρυσούπολης για το ΜΑΣ Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Και όπως και όποιος πρόλαβε, το εισιτήριο είδε που λέμε στην προκειμένη περίπτωση προφανώς θα ισχύσει. Όπως είπα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

στο μπάσκετ στην ζώνη της Αφρικής για το παγκόσμιο κύπελλο προκριματικά. Δεύτερος γύρος έχουμε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν λήξει ο αγώνας. Ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-64.

Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει οριακή νίκη, φιλική φυσικά, επί του Περιστερίου με 84-82. Ήταν σίγουρα ένα δυνατό τεστ και για τους Αντρέα Τρινκέρη και Βασίλη Ξανθόπουλο, για τους κόους των δύο ομάδων. Oh, yeah. Για τον ΠΑΟΚ αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό, για το Περιστέρι το πρώτο. Από το δικέφαλο του Βορρά πρώτο σκόρ ήταν ο Τρέβος Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μπριν Τάιρι με 16 πόντους. Διψήφι ήταν επίσης η Νάς Μίτλου Λόκ με 10 πόντους και Κάιλ Αλεξάντερ με 10 πόντους. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Τζέιλεν Φίντς σημείωσε 12 πόντους. Ο Τζόνι Τούνας 11 πόντους και οι Γουίλ Κάριους και Τάιταν Άντερσον από 10 πόντους αντίστοιχα. Ειδικότερα με τον ΠΑΟΚ έπαιξαν οι Γκρέι 9 πόντους, Μίτου Λόγκ 10 πόντους με ένα τρίποντο, Ταϊρή 16 πόντους με 3 τρίποντα, Αλεξάντερ 10 πόντους, Χουγκάζ 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Χάτζινς 19 πόντους με 2 τρίποντα, Κακλαμανάκης 2 πόντους, ο Περσίδης 1 πόντο, Φίλιος 2 πόντους, Μουρ 9 πόντους και Μαρθόπουλος 3 πόντους. Δηλαδή σκοράραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στον ΠΑΟΚ. Για το Περιστέρι έπαιξαν οι Νίκολς 3 πόντους, Φίντς 12 πόντους με 3 τρίποντα, Πετράκης 2 πόντους, Πέιν 9 πόντους, η Τούνας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Ασονίτης, Γιουζέλης 3 πόντους με 1 τρίποντο, Θωμάκος, Χατζηδάκης 6 πόντους, Καματερός 3 πόντους με 1 τρίποντο, Παπαδάκης 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κάριους 10 πόντους με 2 τρίποντα, ο Άντερσον 8 πόντους με 1 τρίποντο και Νικολαίδης 7. Δύο παίκτες μόνο από το Περιστέρι δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Έχω και μήνυμα από το Σικάγο. Ο Τζόρτζ Αϊδόνης λέει: καλημέρα από Σικάγο. Είπατε, λέει, ότι τα σχολεία μειώνονται στην Ελλάδα. Ναι, οι μαθητές δυστυχώς μειώνονται, αγαπητέ μου. Αντιθέτως, εδώ λέει τα εκκλησιακά ελληνικά σχολεία είναι γεμάτα. Άρα, λέει, ο ελληνισμός είναι πλέον εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς, φίλε μου, δυστυχώς είναι εκτός Ελλάδος ο ελληνισμός. Με όλα αυτά τα μπάχαλα που γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια τριετία, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές. Και όλα αυτά είναι, αποτελούν επιπτώσεις έτσι της οικονομικής διαχείρισης και καταστροφής από την κυβέρνηση. Στη διάρκεια της οποίας το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, φίλε, μεγαλύτερο από το 2009, μεγαλύτερο από τη στιγμή που πριν μπούμε στα μνημόνια. Τη στιγμή που τα πάντα ανεβαίνουν εδώ πέρα, το ντίζελ και η βενζίνη έχουν φτάσει, έχουν αγγίξει σχεδόν τα 2,5 ευρώ. Τη στιγμή που κόβουν, όπως είπα, αυτά τα γράφουν και εφημερίδες, δεν τα λέω εγώ, δεν είναι ψέματα, έτσι. Κόβουν τα φάρμακα από καρκινοπαθείς. Πού να κάτσει άνθρωπος στην Ελλάδα. Τη στιγμή που είχαμε το φιάσκο από το Χατζηδάκη, ο οποίος απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες. Και τη στιγμή που αυξάνεται κατά 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανήλικων. Οι ανήλικοι, για να ζήσουν τα σπίτια τους για τη φτώχεια που υπάρχει, αναγκάζονται να εργάζονται από μικρά παιδιά. Στο 50%, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ, έχει ανέβει η εργασία των ανηλίκων.

και τη στιγμή που είχαμε, είναι πιο ακριβή η χώρα και από το Ντουμπάι στη στέγαση Ελλάδα. Μου λέγανε κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάει σε δημόσιες υπηρεσίες, είχαν προσληφθεί σε ΔΕΚΟ κυρίως. Έχουν παρατηθεί αρκετοί από αυτούς, γιατί παίρνουν ένα μισθό γύρω στα 800 ευρώ, αλλά τα ενίκια είναι μεγάλα, πού να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι. Αλλά ενώ δεν υπάρχει, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ Αϊδόνη, δημοσιονομικό κενό, όπως λένε οι κυβερνώντες, για μισθούς, για παραπάνω και συντάξεις, για να επανέλθουν τα δώρα στους συνταξιούχους, τα δικά τους λεφτά είναι. Από την άλλη όμως υπάρχουν λεφτά για αυξήσεις έως 300 ευρώ που δίνονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για εκεί και για κάπου αλλού υπάρχουν χρήματα. Και από εξωτερική πολιτική συνέχεια νεμούσκεμα τα πράγματα. Κάνουν ότι γουστάρουν εσείς στα θαλάσσια πάρκα, αλωνίζουν οι Τούρκοι. Οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και στη Σάμο, εκεί είχε εξαγριωθεί ο κόσμος. Σε ιδιώτες πηγαίνει η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Και όπως είπα, όλα είναι ένα μπάχαλο και στην Αθήνα. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στις συγκοινωνίες. Οι φωτεινοί πίνακες δηλαδή που γράφουν πότε έρχονται τα τρόλια και τα λεωφορεία, ούτε και στα κινητά τηλέφωνα. Και πρέπει να μυριστεί κανείς τα νύχια του για το πότε θα έρθουν και όλα αυτά μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες με τον κόσμο να περιμένει στις τάσεις, κουρασμένος από τις εργασίες του. Μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, μέσα στην άπλια. Έτσι υπολογίζουν εδώ τους Έλληνες πολίτες. Κατά τα άλλα μας λένε ότι έχουμε από τα ταχύτερα ίντερνετ στην Ευρώπη. Και κατά τα άλλα, φίλε Γιώργο, και για όλους ισχύει αυτό. Συνεχίζουν να περνάνε οπτικές σύνες, έτσι. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά εδώ, στον αυτόματο πιλότο, εδώ και μια εφταετία. Αποτύχει κυκλοφορά αυτή η βουλιαγμένη, η χρεοκοπημένη χώρα. Και δεν φταίνει οι πολίτες αυτό, έτσι. Οι πολίτες πληρώνουν κανονικά την υπερφορολόγηση, έχοντας χάσει αρκετή τα σπίτια τους. Like και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά έχουν επιπτώσεις και στον αθλητισμό.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
6: Μη είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
8: Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
6: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Συνεχίζουμε ακάθεξη την πορεία μας στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, πλέον 3 ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα και 3 θα ξεκινάμε. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Από τώρα μέχρι 7 θα βγάζω την εύφορα στον αέρα, όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει.

την Γερμανία στο ημίχρονο έχουμε Elversberg με την Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία με την Hoffenheim 0-1, Λειψία με την Gladbach 1-0, η Mainz με την Paderborn είναι στο 0-0 και Union Berlin με την Eintracht Frankfurt είναι στο 1-2. Την καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Κράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ.

Στην Ολλανδία στο ξεκίνημα έχουμε Excelsior με τη Σπάρτα Ρότερνταμ, είναι στο 0-0. Στο 0-0 είναι και τα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο στην Πορτογαλία. Αλβέρκα με την Σάντα Κλάρα. Και Αρούκα με την Μαρίτιμο.

στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Ιβάν με την Σίρακ 0-4. Τα λέμε για τους φίλους που παίζουν στοίχημα, παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν απλά αποτελέσματα. Πρέπει να καλύπτουμε όλους. Στο Βέλγιο, στο 34ο λεπτό, έχουμε Λαλουβιέρ με την Μαλίν. Είναι στο 1-1.

Να πούμε ότι για την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το διάστημα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια 4 Νοεμβρίου. Ο Δικέβαλος θα δώσει προηγουμένως 2 συνεχόμενα εκτός έδρας ντερμπί. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας και αμέσως μετά τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Αναλυτικά λοιπόν ο αγωνιστικός Γολγοθάς, με την καλή έννοια το λέμε έτσι, για όλες τις ομάδες και όταν έχουν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, 30 του μηνός αύριο Κηφισία ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 2 του Σεπτεμβρίου Νέστος Χρυσόπολης ΑΕΚ για το κύπελο, 5 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Άρης, 8 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ ΛΑΣΚ για το Champions League, 13 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 15 με 17 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου Βόλος ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 10 με 11 Οκτωβρίου ΑΕΚ Όφη, και αυτό δύσκολο μάτς έτσι, ο Όφη είναι ανεβασμένο στα δύο τελευταία χρόνια, 14 Οκτωβρίου Σακτάρ ΑΕΚ για το Champions League, 17 με 18 Οκτωβρίου Ατρόμητος ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου Manchester City ΑΕΚ για το Champions League, 24 με 25 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 27 με 29 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ τον ντέρμπι των δικεφάλων για το κύπελλο Ελλάδος, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 4 Νοεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, 7 με 8 Νοεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός, 21 με 22 Νοεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ, στις 28 με 29 Νοεμβρίου ΑΕΚ ΠΑΟΚ αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, 22 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός για το κύπελο, 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατασεράι για το Champions League, 12 με 13 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Βόλος για το πρωτάθλημα, 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ επίσης για το πρωτάθλημα, 9 με 10 Ιανουαρίου του νέου έτους που έρχεται ΑΕΚ Ατρόμητος για το πρωτάθλημα, 16 με 17 Ιανουαρίου ΑΕΚ Καλαμάτα επίσης για το πρωτάθλημα, 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα για το Champions League, 23 με 24 Ιανουαρίου Πανετολικός ΑΕΚ και 27 Ιανουαρίου Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο αγωνιστικός Γολγοθάς για την ένωση σε Champions League, πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο φίλος ο Τάκης λέει το 1-6 της Leverkusen δεν ήταν υπερβολικό με μια ομάδα, λέει, που ανέβηκε τώρα. Σαν τυράκι έμοιαζε. Τώρα, λέει, αν κάνει ανατροπή, δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε Τάκη. Και εγώ στην Γερμανία Leverkusen είμαι πάντως, για να είμαι ειλικρινής.

Η λειψία ήταν αυτή που πέτυχε τώρα γκολ, έχει κάνει στο μάτς με την Gladbach στο 50 το 2-0. Φίλετε και από την Αγγλία, το Tottenham Newcastle έχω παίξει over σε αυτό το μάτς, για να δούμε. Η Coventry με τη Hull του Τζολάκη παραμένει στο 40 λεπτό στο 0-0. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα. Μέχρι 7 έχω ανοίξει γραμμές. Στη διάθεσή σας πάντα, πάντα σας δίνω βήμα. Ακόμα και όταν θα έχουμε full αγωνιστική κίνηση, τον όποιο χρόνο υπάρχει θα τον εξαργυρώνω, όπως λέμε, σε εσάς.

Να πούμε ότι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, μαζί με τους γιους του, τους Γιώργο και Νίκο, βρέθηκαν στην προπόνηση της ομάδος, μίλησαν στους παίκτες.

Μίλησα όμως και στο τεχνικό team για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του δικεφάλου πλέον σε δύο στόχους, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού η Ευρώπη ανήκει στο παρελθόν.

0: Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όχι, θα δω μια χαρά, μια χαρά. Δεν έχει παράπονο, αναφέρω πλήρη στοιχεία για όλου του παίκτε, έτσι, με τα γραφικά, τα γκολ που βάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
0: τα πάντα,
1: μπράβο,
0: τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα είπατε όλα τα στοιχεία κανονικά, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω τώρα κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Που συνεχίζονται ακόμα και μάλλον θα συνεχιστούν.
1: Συνεχίζονται και θα γίνει χαμός μέχρι την Πέμπτη, 2 η ώρα που κλείνουν. Μία, 2 η ώρα κλείνει η λίστα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά γρήγορες κινήσεις. Αρκεί να έχει ένα επιτελείο το οποίο να έχει για κάθε θέση που ενδιαφέρεται 4-5 εναλλαγές. Δεν θέλει ο ένας. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Δεν θέλει η γυναίκα του. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Δεν θέλει η ομάδα του και ζητάει του κόσμου τα λεφτά. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Σίγουρα εναλλακτικές λύσεις καλές υπάρχουν, βέβαια. Πάντα υπάρχουν, βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις ένα επιτελείο,
0: ναι,
1: που να έχει επιλέξει άψογα καλούς παίχτες, γερούς παίχτες, χωρίς προβλήματα τραυματισμών.
0: Το σημαντικότερο.
1: Το σημαντικότερο, μην έρχονται τώρα και κάθε λίγο θλάσσεις και κάθε λίγο χιαστούς και κάθε λίγο το ένα.
0: Να παίζει ένα παιχνίδι και να μην παίζει πέντε, έτσι δεν είναι, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι 36 μόνο στη Super League.
0: Βέβαια,
1: μαζί
0: βέβαια
1: με τα play-off. 36, συν το κύπελο, αλλά τα 6-8 αν πας και μέχρι το τελικό, πάμε 42. Συν 8 τώρα στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη, πάμε 50. Και αν μπεις και στον επόμενη φάση, πάμε 55-56 παιχνίδια. Άρα λοιπόν, η ομάδα τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει καλά γυμνασμένους παίκτες, να τους έχουν ψάξει από παντού, να μην, γιατί από κάποιες χώρες είναι και μεθύστακες κάποιοι. Πίνουνε μπύρες, πίνουνε κρασιά, πίνουν βότκες, πίνουν τέτοια. Όλα πρέπει να τα κοιτάνε. Πρέπει να έχουν στείλει ανθρώπους, να έχουν ψάξει και τη ζωή τους και
0: τους χαρακτήρες τους γενικώς, έτσι.
1: Τους χαρακτήρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να τύχεις οτιδήποτε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, εγώ τα πάντα.

0: τη Φιωρεντίνα. Είναι 1,66 ύψος. Δεν πρέπει να παίρνεις τόσο κοντό παίχτη στα πλάγια, γιατί όταν τα πλάγια κερδίζει η αντίπαλη ομάδα, είτε κόρνερ είτε στημένη φάση φάουλ από οπουδήποτε και χτυπηθεί, πιάνει το πρώτο δοκάρι. Αυτός δεν μπορεί ούτε κεφαλιά να πάρει, ούτε την πρώτη παλιά. Θα περνάνε όλες οι πρώτες παλιές από πάνω του. Δεν πρέπει να κάνει το εκτός αν έχει επί το πιο άλμα 30-40 πόντους, ας πούμε. Άρα λοιπόν εκεί δεν κάνει. Δεύτερον, η Φιωρεντίνα είναι loser ομάδα. Έχει χάσει όλους τους τελικούς. Πάλευε για να σωθεί κατηγορία. Είναι σε μια κατηφόρα του κεράτα, ας πούμε. Όχι να δώσουμε και 10 εκατομμύρια για να πάρουμε από εκεί πέρα και να μας κάνουν 9 και 2
1: έτσι. Τον Ντοντό, έτσι, τον Ντοντό, ναι, σωστά, ναι.
0: Για τον Ντοντό. Ντοντό, Ντοντό και λοιπά, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό τώρα. Τσουκ. Δεν θέλετε. Ο Ολυμπιακός, άμα είναι πόσο κοντός, πρέπει να είναι τούρμπο ο παίχτης. Αν είναι τούρμπο, πότε μπορείς να πεις. Α, του λέω, αλλά είναι τούρμπο. Τούρμπο τι σημαίνει. Να είναι γρήγορος. Να είναι ταχυδυναμικός. Όταν μπαίνει στην περιοχή να σκοράρει. Να κάνει ωραίες έντρες. Να αλλάζει ωραία την μπάλα. Να παίζει το 1-2-1-3 με τους όλους παίχτες από εκεί. Να έχει ευστροφία. Να έχει ευφυΐα. Να ολοκληρώνει προσπάθειες. Γιατί θα βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, ας πούμε, που θα χρειαστεί να κρίνει το παιχνίδι. Να σώσει δηλαδή την παρτίδα. Αφού οι άλλοι δεν βάζουν κούρκι, είναι 0-1, 0-1, 0-1. Δεύτερο, ακούω για τη λίστα παραμύθια της Καλλιμάς. Τι πάει να πει. Ο πρώτος που πρέπει να μείνει στη λίστα είναι ο Ντάνι Γκαρσία. Ο πρώτος και λένε, ξεκινάνε όλους τους άλλους, τους καλύτερους από αυτόν, ότι θα είναι ή δεν θα είναι, και αυτόν τον έχουμε στο τέλος. Γιατί. Δεν το έπρεπε να θέσει η διοίκηση ότι αυτός φεύγει. Και άμα επιμένει, θα φύγει και από την ομάδα, ας πούμε. Θα παίζει ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Θα παίζει. Βάλ τον με τη Λάρισα στο κύπελο, βάλ τον με την άλλη που θα παίξουμε το Βόλο, βάλ τον εκεί και να ησυχάσουμε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι η ομάδα θα πάει καλά. Η ομάδα έχει χάσει 2 πρωταθλήματα. Το πρώτο επιμελήμα και το δεύτερο πέρσι. Πήρε μόνο το 1 στα 3. Έχει χάσει 2 Super Cup. Έχει πάρει μόνο το 1 με τον Όφη και αυτό στην παράταση. Άρα έχει χάσει ο Μιτιλίπαρ λοιπόν. Αφού μετράμε τι πήρε, πήρε 1-2-3 μαζί με το Κόφερες, αλλά έχει χάσει τα 2 πρωταθλήματα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τα 2 Super Cup. 4 δεν συμμετείχε. Δεν πήρε. 4 έχει χάσει λοιπόν. 3 έχει πάρει. Ακόμη. Οι παίχτες που δώσανε, να πω στον κύριο Μαρινάκη, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που κάνει στο εξωτερικό για τις ηλικίες των παίχτων, ότι και ποιος θέλει. Αλλά κύριε Μαρινάκη, θα σας πω το εξής. Αν με ακούτε, αν ακούει κάποιος γνωστός, αν ακούει και ο κύριος Καραπαπάς, αν ακούει η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα σας το μεταφέρει. Πού αποκλείεται, γιατί κανείς δεν έχει το τηλέφωνο γνώστος για να σας πάρει. Ας βρεθεί η ρεπόρτερ να πάρει απευθείας στο Μαρινάκη τώρα τηλέφωνο ζωντανά. Όπως παίρναμε παλιά. Παίρναμε τον Κόκαλη παλιά, παίρναμε τον Ταϊφά παλιά κλπ. Κάνεις! Έχετε ακούσει κανένα ρεπόρτερ να πάρει? Έχετε ακούσει τις ερωτήσεις που κάνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού? Οι περισσότερες είναι της πλάκας. Πέστε μου τι κρατάτε από το παιχνίδι, πέστε μου τι παραμύθια της Καλλιμάς. Στην ουσία, ο ρεπόρτερ πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν πάει στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν παίρνει συνέντευξη από τον προπονητή, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις της πλάκας. Πρέπει να κάνει στην ουσία. Δηλαδή, γιατί κύριε παίζατε με σέντρες, το είπε ο Μαρινάκης εχθές. Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, ας. Είναι ηχογραφημένα όλα. Όχι σε εσάς, στο Βερβελά και σε άλλους που
1: μάλιστα,
0: έχω μιλήσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ηχογραφημένα όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μιλάμε πριν. Δεν κάνουμε τους μεταχριστό προφήτες.
1: Όχι,
0: η ομάδα έχει πρόβλημα. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα της ομάδος. Κάνει μια ολική ανακαίνιση ο Μαρινάκης. Έχει πάρει ήδη 16 παίχτες. Πάει να πάρει άλλους 3 θέσεις. Πάμε στους 20. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτοί πρέπει γρήγορα να δεθούν. Να έχουν χημεία.
1: Βέβαια,
0: να έχουν ομάδα. Να γίνουν ομάδα. Να έχουν παιχνίδια. Να έχουν σοβαρότητα. Να γίνουν αυτόματες κινήσεις. Να τους μάθουν και τους καινούς κανονισμούς. Μην δίνουμε τίποτα περίεργα. Ελπίζω κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό να τους έχει κάνει διδασκαλία τι γίνεται με τα ράουτ.
1: Το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές.
0: Τι γίνεται όταν τραυματίζεσαι.
1: Βέβαια, το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές.

0: Όμως ότι ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά, το είχα πει σε εκπομπές μου και αυτό γίνεται, αλλάζει όλος ο Ολυμπιακός στο ρόστερ.
1: Ναι. Εγώ έχω μιλήσει στην εκπομπή σας, είναι η πέμπτη φορά αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Στις δύο μάλλον έχουμε μιλήσει μαζί.
0: Μαζί
1: έχω μιλήσει δύο με τον κύριο Δημοσθένη και μία τώρα που γύρισε με την Άδεια με τον κύριο Θέμη.
0: Το Θέμη, ναι.
1: Με αυτούς έχω μιλήσει. Πριν δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Όλο το πρόβλημα. Και παραβαίνω αυτό το καιρό γιατί είναι κρίσιμη περίοδο. Είναι οι μεταγραφές. Τι να το κάνω μετά, να πετάξει το πουλί. Μετά τι να πει. Κύριε Μαρινάκη, έχει κι αλλού πορτοκαλιές, θα τους λέτε που κάνω πορτοκάλια. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Ρίβερς πήγε να κλείσει στον Ολυμπιακό, αφού έσκιζε επί δύο χρόνια, εγώ ήμουν στο Λίδρα Μάρλτ. Εκεί έγινε ένα ραντεβού, λοιπόν, όταν τελείωσε του Ρίβερς το συμβόλαιο, και ήρθε ο Σοκράτης ο Κόκαλης μαζί με τον Γιώργο Θεσσαλονίκη. Το λέω για πρώτη φορά. Ήμουν ο μόνος εκεί. Ούτε δημοσιογράφος δεν ήταν στο Λίδρα Μάρλτ. Είχα πάει από νωρίς. Είχα πάει και στο μπουφέ, έφαγα ένα μπουφέ εκεί που είχε ωραία το Λίδα Μπάρος, αυτό που έκλεισε και είχε αλλάξει ονομασία στη Σικρού.
0: Όπως ναι, ναι, το ξέρω, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο Σοκράτης ο Κόκαλης. Όταν άνθρωπε, έρχεται ο Κόκαλης ο ίδιος ή ο Μαρινάκης, μεγάλο επίχειρημα να συζητήσω μαζί σου, πρέπει να συμφωνείς. Δεν στείνει αντιπρόσωπο, έρχεται ο ίδιος. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνεις ανοησίες. Τι έκανε λοιπόν ο Ρίβες με τον μανέτζερ του. Ζητήσανε ακόμα περισσότερα, ζητάγανε, τους έδινε παραπάνω. Ξέρετε πόσο κράτησε η συνάντηση? Ούτε πέντε λεπτά. Στο έκτο λεπτό βγαίνει ο Κόκαλης σφαίρα από το εκεί που είχαν τη συνάντηση, από το σαλόνι εκεί που
0: ναι,
1: την είχαν,
0: ναι, ναι,
1: το καναπέ,
0: ναι.
1: Μόλις είχαν πει και ξέρετε τι είπε, μονολόγος, σφαίρα από τα νεύρα του, να πάει να... και φύγε. Και ούτε ξανά έκανε συζήτηση ούτε τίποτα. Μαρινάκη, είσαι ο καλύτερος επιχειρηματίας. Είσαι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Πας να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Μη σε απασχολούν οι κολομάνατζερ και ο ένας και ο άλλος που ζητάνε το κόσμο 18 και 10 και 15. Τι να φτάρε. Τι να φτάρε. Μόνο αυτή η στοχή είναι. Άλλοι δεν υπάρχουν να του προτείνετε. Ρε. 500 παίκτες υπάρχουν. Αν θέλει, σου προτείνω εγώ δωρεάν. Να ψάξω εγώ τη λίστα του να σου φέρω.
0: Δυστυχώς οι μάναζες στη ζωή του ποδοσφαίρου μας παίζουν δυνατά όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία.
1: Κάνατε τα ποσά που παίζονται. Πάνε να ρουφήξουν το αίμα του Ολυμπιακού. Μυρίστε καλψή του, έχει πάρει 65 εκατομμύρια από μεταγραφές. Και έχουν πεστά λικόνια όλα, ας πούμε. 8, 1, 10, ο άλλος 13, ο άλλος ρήτρα, ο άλλος 16, ο τέτοιος. Τι κάνετε, ρε. Παράτα τους, ρε Μαρινάκη. Παράτα τους. Στείτ τους από εκεί που ήρθαν που σου ζητάνε το κόσμο τα εκατομμύρια. Στείτ τους στο διάλο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Πώς το ονομάνε και σου ζητάνε. Έχεις τόσες επιλογές. Αλλά πρέπει οι άλλοι δίπλα σου να έχουν επιλογές. Όχι τη Σάρα και τη Μάρα να έχουν καλούς παίκτες. Όχι έναν. Σε κάθε θέση πρέπει να έχουν 5-6 λύσεις. Και από αυτές τις 5-6 λύσεις, εσύ που είσαι ντόμπρος, που είσαι μπεσανλής, που τα δίνεις και τα χώνεις και τα κάνεις και τα ράνεις, να κάνεις τις καλύτερες επιλογές. Πρέπει, ο δρόμος λοιπόν που πέσε χθες, ο Δεχουέι και λοιπά, για να πάμε στο τελικό, γίνεται. Έχουμε στενά,
0: ναι.
1: Έχουμε δρόμους, έχουμε εθνικές οδούς και έχουμε και λεωφόρους. Ο Ελκαμπή είναι εθνική οδός, σε οδήγησε. Ο Ελαραμπή είναι εθνική οδός. Ο Βέζρο είναι στενάκι ποδοσφαιρικά. Οι άλλοι είναι δρομάκια. Μη σε οδηγούν εκεί και πετάς τα εκατομμυρία σου. Δεν τα λυπάσαι. Μα δεν τα λυπάσαι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να στα πω τώρα από κοντά. Δεν μπορώ για κάποιους λόγους. Αν μπορούσα, θα ερχόμουν να στα πω και σε φρόας. Μη φοβάσαι τον χρόνο. Θα προλάβεις. Θα προλάβεις. Πάρε τους τέσσερις τώρα. Την άλλη φορά που τον πήρες στο κόφερες, τους άλλους τους πήρες στο Γενάρη. Τον Γκάρμο, τον Τσικίνιο και τον Όρτα. Και το πήρες. Μην παίρνεις και μετά θα ξαναχρειαστεί να πάρεις άλλο δεξιμπακ, μετά άλλο αριστερό μπακ, μετά άλλο στόπερ, μετά άλλο εξτρέμ. Ψάχνουμε 10 χρόνια να βρούμε ένα εξτρέμ. Και όλο ξανά θέλει ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ. Και ξανά ο Χιλ. Και ξανά στο Χιλ πάμε. Μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ σε 3 χρόνια, ας πούμε. Μα κάτσε ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος εκμεταλλευτείτε ρε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος τα χώνει ρε. Αλλά να τα χώσει εκεί που πρέπει. Στους Ελαραμπίδες, στον Κιγέρνε, στον Ελκαμπή, στον Τζόρι Ντομίγκες, στον Βαλμπουενά, σε αυτούς παιχταράδες. Βρείτε τώρα αυτούς. Δεν θέλει ο ένας η γυναίκα του, δεν θέλει η μάνα του, δεν θέλει τα παλιά μας τα παμπούσια. Υπάρχουν παίκτες. Αρκεί να έχεις, να ξέρεις την αγορά. Τώρα έχουμε εμπλέξει με τους Ιταλούς, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τους Ιταλούς, με γραφείο Ιταλικό, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ωραία. Να βρούμε καλύτερους παίκτες. Ο Μαρινάκης θα τα δώσει. Αλλά όχι να σφαταλήσει 65 εκατομμύρια και να θέλουμε άλλες μεταγραφές πάλι το Δεκέμβριο, άλλες 5 τον άλλο χρόνο, άλλες 10 τον άλλο. Να βρει παίκτες κολόνες που θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς οι μέρες των Ολυμπιακών θα είναι χειρότερες από αυτές που ήταν οι περσινές.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Γιώργο, το
1: πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και yeah. Μακάρι.
0: Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.
1: Να δει τη λύση. Εγώ αυτό του προτείνω. Γεια σας.
0: Έγινε, σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γνώσος, λοιπόν, από Βόρεια Πράσινα, εξέφρασε την αγωνία του με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να δέσουν τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού. Να μην θέσει η Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ο Χουάν Κρούζ Καπρόφ, είναι Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο, επιθετικός 39χρονος για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχει πλούσιο βιογραφικό. Θα τεθεί στην διάθεση του Γιάννη Τάτσι. Έχει τεθεί ήδη. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες λατινοαμερικάνικες, όπως η Λέκο, η γαλλική Μέτς.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Θλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Τσιριβέγια στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράτα της Κράλοβης στην Τσεχία και θα μείνει εκτός δράσης για 15 έως 20 μέρες. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Καγκουά στον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. 800 περίπου φίλους θα έχουν οι πράσινοι στη Λιβαδιά. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου, Σακτάρ ΑΕΚ. Τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid. Πέμπτη αγωνιστική στις 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική στις 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Galatasaray. 7η αγωνιστική στις 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα και 8η αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου Ντόρτμουντ ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, στον Κυριακάτικο Αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φάνελα Βασκού διεκδικούν οι Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Ντιέγκο Κώστα, όπου κινούνται και για επιθετικό. Με πρώην προπόνηση κάτω από την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες. Βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάγιακας, θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

0: Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρτ του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ο Όφι ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στο ημίχρονο βρίσκονται οι αναμετρήσεις Coventry Hull στο 0-0 και Bournemouth Everton στο 1-0. Σε 7.30 τότε να Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Levante με την Betis. Στις 8, Real Sociedad Espanyol και στις 10.30, Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 70 λεπτό, Elfersberg, Bayer Leverkusen 3-0, Κολονία Hoffenheim 1-1, Λειψία Gladbach 2-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2. Στις 7.30, η Borussia Dortmund τον Κωνσταντέγια και Καρέτσα θα φιλοξενεί το Αμβούργο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντζα Ουντινέζε, στις 10.15 Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Λιγκάν στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10.15 Λιόν Χαύρι, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη Μακλάρεν μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 του κόσμου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα γιατί τρεις ξεκινήσαμε, παιδιά, και τρεις θα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, άρα ένα πεντάωρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, συνολικά 10 ώρες. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλω σε λίγο, αφού πρώτα προηγηθεί μια συνέντευξη. Νίκο Κατσάτσο,

0: Λοιπόν, θα βγάλουμε αυτή τη τηλεφωνική γραμμή και συνέχεια να βγάλουμε μια συνέντευξη στον αέρα. Λοιπόν, σας ακούμε, φίλε μου. Ακούμε, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, Γιώργος από Λονδίνο, έτσι.
1: Γιώργος από Λονδίνο, τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, ναι, για πες, Γιώργος, ακούω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όποιος νομίζει ότι το μπορούν το Μαρινάκι να το πιάσουν κορόιδο για να πάρουν λεφτά, είναι βαθιάνει το
0: όπλο. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας τόσο να μπορεί να
1: ναι,
0: το ξέρει.
1: Εγώ, εγώ τώρα θα πω 5 πράγματα τηλεγραφικά.
0: Ωραία.
1: Όσοι θέλουν να καταλάβουν, θα τα καταλάβουν. Όσοι δεν θέλουν να τα καταλάβουν, ας μην τα καταλάβουν, πρόβλημα δικό τους. Δηλαδή, γιατί έχει αρχίσει και κουράζει η κατάσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πιάσει κορόιδο το Μαρινάκι με τίποτα. Όχι μόνο το Μαρινάκι, πολύ πιο μικρούς επιχειρηματίες από το Μαρινάκι. Όταν ένας μεγαλοπρόεδρος επιχειρηματίας σαν τον Μαρινάκι τον έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας λέγοντας για το επιχειρηματικό μοντέλο που ανέπτυξε στην Νότιχαμ και το τι έχει κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τον Ολυμπιακό το 2010, έχει πάρει 11 πρωταθλήματα, άκουσα κάτι τρελά πράγματα. Από πού έχασε ο Μεντιλίπα 3 πρωταθλήματα, για πες μου, εγώ είμαι κατά του Μεντιλίπα, αλλά από πού έχασε τα 3, για μπορείς να μου τα πεις ρε Φώτη, πού τα έχασε. Ο Μεντιλίπα ήρθε το 2024, 10 Φεβρουαρίου, το 29 Μαΐου του 24 πήρε το πρωτάθλημα, ήταν Ολυμπιακός 10 πόντους πίσω και δεν έπεσε τίποτα, δεν ήταν δικιά του η ομάδα, το έχασε και έφερε την ομάδα να το διεκδικεί. Το πρωτάθλημα επί με τη Λίμπαρ έγινε αυτό για να ξέρουμε, χάνοντας το παιχνίδι στην Τούμπα, γιατί και το παιχνίδι να παίξει με την Αστοβίλα. Λέω ψεματά.
0: Όχι, αλήθεια, αλήθεια. Δεν λέω ψεματά, όχι.
1: Α, μπράβο. Μπαίνει λοιπόν το ευρωπαϊκό που ήταν όνειρο ρόλο για τους Ολυμπιακούς την επόμενη χρονιά. Ο στόχος του Ολυμπιακού ήταν τα 100 χρόνια να πάρει το double, που για μένα εκεί θέλει και ένα λάθος. Ο στόχος του Ολυμπιακού έπρεπε να μην είναι το double, έπρεπε να ήταν να πάρει να χτυπήσει το ευρωπαϊκό. Η προσωπική μου γνώμη, όπως λέω ο καθένας, λέω και εγώ τη δική μου.
0: Εντάξει, εννοείται βέβαια και σεβαστή βέβαια.
1: Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε το στόχο για τα 100 χρόνια το τάπ, το πήρε ή δεν το πήρε.
0: Το πήρε.
1: Ποιο Super Cup έχασε. Ποιο Super Cup έχασε με την Λίμπαρα. Άκουσα ότι έχασε, λέει, δύο Super Cup. Ο πού τα έχασε τα Super Cup, ποια Super Cup. Ένα Super Cup έπαιξε, το έπαιξε το Γενάρη γιατί το βάλαν το καλοκαίρι και το πήρε. Δεν το πήρε με τον Όφη.
0: Με τον Όφη, ναι, δεν νομίζω και εγώ ότι είχα χάσει δύο Super Cup. Ναι.
1: Το 25 πήρε το πρωτάθλημα, το 26 το Γενάρη παίξανε το Super Cup του 25, δεν παίξανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν το πήρε, τρίπλο δεν έκανε.
0: Προφανώς εννοεί ότι δεν βγήκε στο Super Cup, δεν πήρε πρωτάθλημα και δεν έπαιξε Super Cup φέτος, αυτό εννοεί μάλλον.
1: Το φετινό,
0: ναι.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα, πώς θα παίξει.
0: Βέβαια,
1: ναι. Δεν πήρε το πρωτάθλημα, πώς θα παίξει.
0: Βέβαια, αυτό...
1: Το να λες ότι έχασα ένα Super Cup, σημαίνει ότι πήγα στον τελικό Super Cup, έχασε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Που πήγε στον τελικό και έχασε. Κύπελλο έχασε ο ΠΑΟΚ. Που πήγε στον τελικό και το έχασε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν δεν πας στον τελικό δεν χάνεις τίποτα.
0: Βέβαια, όταν
1: δεν
0: πας.
1: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε στον τελικό.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ 0-2. Σε μονό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και πήγε ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο. Σωστά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάνοντας στον τελικό ο ΠΑΟΚ με τον Όβη και το έχασε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλά τα βάζουμε γιατί κάποιοι είναι μπερδεμένοι, έχουν μπερδευτεί με άλλους προπονητές, έχουν μπερδέψει το μυαλό τους, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Το θέμα ότι ο Μαρινάκης του τρώνε λεφτά. Ποιος το λέει αυτό ότι τρώνε λεφτά του Μαρινάκη. Από πού προκύπτει. Είπε ο Μαρινάκης ότι μου τρώνε λεφτά. Από τη στιγμή που αρέσαν οι δηλώσεις του κυρίου Γιάννη από τα Βόρεια Προάστια και του κυρίου Γιώργου από τα Γιώργα και την καλησπέρα μου. Λοιπόν, από πού του είπα, ποιος του είπε ότι ο Μαρινάκης ο ίδιος στην δηλώση του είπε, παιδιά, ακούστε, παίκτες 23, 24 και 25 χρονών δεν θέλουν να έρθουν γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα, το αντιλαμβάνεστε τι λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ολυμπιακός, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κατώτερο περιστάσεων για αυτούς ότι τους κοινεί ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ μεγαλύτερο, χρησιμοποιώντας την Νότιχαμ Φόρεστ για το επόμενο στάδιο ζωής τους να παίξουν στην Premier League και μας ανοίγει πιο εύκολα το δρόμο σε κάποιες μεταγραφές. Έτσι δεν είπε ο Μαρινάκης.
0: Ακριβώς
1: αυτό είναι.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο αυτό είπε.
1: Και φυσικά όταν είσαι Ολυμπιακός δεν μας αρέσει να παίζουμε ποδόσφαιρο σε τρόσφαιρο, μας αρέσει να είμαστε επιθετικοί όπως πέσαμε επί με τη Λίμπα pressing ψηλά. Έτσι δεν είπε ο Μαρινάκης.
0: Ακριβώς.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Παίζαμε με τη λίμπα pressing ψηλά και μας ενδιαφέρει να βλέπουμε την μπάλα κάτω. Και εγώ ρωτάω, μετά τη συνάντηση Μαρινάκη με τη λίμπα, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, που βγαίνουν όλοι και μιλάνε, ακόμα και να μην κέρδιζε, έπαιξε μπάλα ή δεν έπαιξε μπάλα?
0: Έπαιξε μπάλα, βέβαια.
1: Είχε καμιά σχέση αυτός ο Ολυμπιακός με ό,τι βλέπαμε 1,5 χρόνο?
0: Όχι, όχι, βέβαια δυσκολεύτηκε να κερδίσει, αλλά έπαιξε μπάλα, εντάξει.
1: Τι δυσκολία, έκανε 8 φάσεις, δεν πήγαινε η μπάλα, θα δει κάτι, έκανε η μπάλα, δεν πήγαινε. Και προ 5 χρόνια με το Μάρτις, πήγε το Πάουκ στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός έπρεπε να τελειώσει 28-1, έκανε μια αντεπίθεση και έφαγε ένα αυτογκόλ.
0: Το θυμάμαι αυτό το γκολ,
1: ναι. Και ένα 0-1.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Εμείς μιλάμε για το τι βλέπουμε στον χορτάρι.
0: Βέβαια.
1: Εάν ο Ολυμπιακός έπρεπε το σεντρόσφαιρο και έκανε 2,5 φάσεις και έκανε 3 γκολ, εγώ πάλι δεν θα ήμουν ικανοποιημένος. Έτσι δεν είναι, Φώτη?
0: Έτσι είναι. Η πραγματικότητα αυτή είναι αυτό.
1: Λέει. Λέμε, λοιπόν, τι είδαμε και ρωτάω. Με τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός πέρασε τη σέντρο Ατρόμητος?
0: Όχι, δεν πέρασε ποτέ.
1: Ποιος Ατρόμητος, αυτός ο Ατρόμητος που ατολμείς?
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο καλή ομάδα είναι ο Ατρόμητος? Απλά βάζοντας την μπάλα κάτω, βάζοντας τις καινούργιες προσθήκες, άκουσα ότι λέει ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα. Από πού προκύπτει ότι ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα?
0: Όχι, ο...
1: Από πού προκύπτει
0: ο φίλος...
1: ότι ο Γκαρσία θα είναι στη λίστα, όταν στη λίστα παίζει το κεφάλι να μην είναι ο Τσικίνιο?
0: Ο φίλος ο, ο Γιώργος είπε ότι... Ο φίλος ο Γιώργος εκτιμά ότι πρέπει να είναι στη λίστα, πρέπει να είναι.
1: Όχι. Δεν λέει αυτό, δεν κατάλαβες μάλλον ότι.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσες καλά. Είπε ότι ο Γκαρσία πρέπει να είναι στη λίστα. Του λένε ότι ο Γκαρσία είναι στη λίστα. Από πού προκύπτει ο Γκαρσία να είναι στη λίστα?
0: Μάλιστα.
1: Ο Γκαρσία δεν προκύπτει να είναι στη λίστα. Εδώ δεν προκύπτει αν θα είναι στη λίστα ο Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και στις 3 Σεπτέμβρη την άλλη Πέμπτη θα δούμε ποια θα είναι η λίστα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε ζυμώσεις, κάνει αλλαγές.
0: Σίγουρα.
1: Παίκτες φεύγουν, παίκτες έρχονται. Εμάς μας ενδιαφέρει το αν θα δέσει την ομάδα για τη θέση όπως την έδωσε όταν ήρθε, που πριν έρθει με την Λίμπα ο Ολυμπιακός έτρωγε τριάρες και τεσσάρες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Και την έδεσε και πήγε και πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι και αυτή την ομάδα της καινούργια θα τη δέσει σε 2-3 μήνες. Οι παίκτες υπάρχουν, έκτος ο Τασίλβα, του τραυματίστηκε. Δεν ήταν στο γιατί και το παιχνίδι με την ΑΕΜΕ και να μα το δεις, Ολυμπιακός ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Για το δεύτερο, το ξαναλέω έτσι, για το δεύτερο. Ολυμπιακός ήταν άτυχος. Χάρη στο 15 του Σόντα Σίλβα και του αλλάζει όλο το πλάνο. Σωστά. Τρώει μια κόκκινη ο Φορτούνης. Σωστά. Και χάρη το παιχνίδι στην παράταση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε μα τα λέω.
0: Όχι, αλήθεια, πραγματικότητα λες.
1: Α, μπράβο. Ακούστε λοιπόν τι θα πω. Επειδή δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό δηλαδή που με τσάτισε και γι' αυτό βγήκα, είναι ότι ο Μαρινάκης, υπάρχουν οι μανατζαρέα, το πιάσουν κορόιδο σοβαρά. Έτσι αυτή την εντύπωση έχετε εσείς? Ότι ο Μαρινάκης δεν ξέρει ή δεν έχει 15 οικονομικούς διευθυντές εκτός ομάδας καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό, που μπορούν να του πούνε ποιες είναι οι κινήσεις και τι μπορεί να κάνει?
0: Βέβαια, δεν μπορεί να είναι
1: ο
0: μόνος.
1: Μαρινάκης, ναι. Ο Μαρινάκης έχει πάρει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή που ήταν στη Μίλαν, τον Ετού. Ο Μαρινάκης δεν τον είχε πριν αυτόν?
0: Ακριβώς.
1: Δεν τον έστειλε ο Μαρινάκης σπίτι του?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τον έστειλε? Γιατί ήταν αποτυχημένες οι μεταγραφές. Πρόσεξε, αποτυχημένες. Δεν είναι απαραίτητο ένας παίκτης που παίξει και μπάλα. Έφυγε ο Αδούτσι από τον Ολυμπιακό. Πήγε στον Όφη, από τους καλύτερους στον Ολυμπιακό, μπορούσε να παίξει.
0: Δεν στάθηκε σε ύψος των περιστάσεων, όχι.
1: Μπράβο. Όμως τον Όφη μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αθανασίου. Πολλοί λένε για τον Αθανασίου. Ποβερό αριστερό μπακ. Έτσι αλλιώς. Άμα τον βάλω στον Ολυμπιακό και μου κάνει τριόμες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι Όφη. Και συγχωρείτε μισό Καραϊσκάκι και φωνάζει. Θα μπορεί να παίξει.
0: Άμα ψηθεί και είναι έτοιμος μπορεί να έρθει.
1: Εγώ μιλάω,
0: ναι.
1: Πάντα άκουσε με. Όλοι μιλάμε μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Βέβαια.
1: Όταν ήταν οι τέσσερις παίκτες, τους ήξεραν τον Νόρτα. Δεν λέγαν τότε ότι ο Ολυμπιακός πήρε τα λιμά τον Νόρτα, τον αδελφό του, και δεν πήρε τον καλό Όρτα?
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν λέγανε?
0: Έτσι λέγανε, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Όταν πήρε τον Τσικίνιο τον ήξερε κανένας? Δεν λέγανε ότι ήταν αλλαγή στην Μπενφίκα και δεν έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός? Έτσι δεν λέγανε.
0: Βέβαια, έτσι λέγανε, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Όταν πήρε το Μάρτιν, δεν λέγανε καλώς φορέ, αλλά έφυγε από την πόρτα Λισαβόνας, γιατί είχε συνέχεια τραυματισμούς του το γυάλινο που φέραμε. Έτσι δεν λέγανε. Λοιπόν, εγώ μ' ακούς Φώτη μου.
0: Ναι, ναι, έτσι σωστά τα λες, σωστά τα λες, βέβαια.
1: Τα λέω γιατί πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε σειρά. Το αν κάνουν ένα παίκτης 2 ή 5, το ότι ο Μαρινάκης πάει, πρώτα απ' όλα, οι στόχοι του Ολυμπιακού, αυτά που λέει 10 εκατομμύρια, γιατί τόσο κοστολογούνται οι παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, τόσο κοστολογούνται. Τις δηλώσεις του Ομάρ, του Ελανταλουή, σήμερα τις είδε.
0: Βέβαια,
1: βέβαια. Ο κύριος Γιώργος από το Αγόρια πρόσφατα, τι τις είδες.
0: Εγώ τις έχω δει, ναι, προφανώς ο κύριος Γιώργος θα έτσι είδε.
1: Μπορείς να σου παρακαλώ να τους αναφέρεις τι λέει για τον Πίτερσεν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πες σε παρακαλώ, για να ακούνε. Το ότι ο Ολυμπιακός τρυπιέται από δημοσιογράφους, εγώ θα πω κάτι. Κάτι που αφορά τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Όχι στον Ολυμπιακό, τη διοίκηση του Alter Ego Mega, δηλαδή διοίκηση Μαρινάκη. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε τι θα σας πει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι επειδή έχουν γνωστούς μανατζαρέους, πρόσεξε τι λέει τώρα ο Γιώργος, τρυπάνε τον Ολυμπιακό δίνοντας είτε στον αέρα είτε σε παπαγαλάκια ή οπουδήποτε αλλού παίκτες που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο προσκήνιο και να υπάρχουν χτυπήματα από άλλες ομάδες ακόμα και αν ενδιαφέρεται. Θες να σου πω λοιπόν μια περίπτωση.
0: Για πες.
1: Σήμερα από έτα ο Ολυμπιακός έδωσε 16 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 29 Αυγούστου. Για πες μου, έχει δώσει η Μπενφίκα 16 εκατομμύρια να το πάρει?
0: Ναι.
1: Το ότι η Σανταφέρ κυνηγάει και βρίζει το μάνατζερ του Πουέρτα, αυτό το έχετε πει στον αέρα της?
0: Το έχουμε πει, το έχουμε πει βεβαίως.
1: Μπράβο. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο Πουέρτα είπε έχω προσφορά. Μου λένε ωραία, προσφορά, δείξε μας το πώς, πού είναι τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε προσφορά και από την Άιντραχτ, μπράβο, δείξε μας πώς, πού είναι τα λεφτά. Εγώ ρωτώ έτσι γιατί είμαι λίγο πονηρός, λίγο χαζός, λίγο ανίδεος, λίγο άμπαλος. Μήπως, λέω εγώ ρε παιδάκι μου, σκέψη δικιά μου, κάποιοι άλλοι μάνατζερ έχουν μπει σμήνα στο συγκεκριμένο μάνατζερ που μπορεί να έχουν τα ραβέρια με τον Πουέρτα, κόψε τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και κάτι, έτσι θα σου δώσω μια πληροφορία. Βγήκα ένα βράδυ στο Γεράσιμο όταν δεν ήξερε κανένα ότι ο Ολυμπιακός πλήρωνε τα 16 εκατομμύρια cash out, τα ρήτρα, και του λέω εγώ μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός πλήρωνε τα ρήτρα, μπορεί να πέφτω έξω. Και την άλλη μέρα το πρώτο βάλω δημοσιογράφη. Θα σου δώσω κι άλλη μια πληροφορία. Ο Πουέρτα δεν έχει τελειώσει ακόμα για τον Ολυμπιακό. Εκτός αν τρελαθεί ο πρόεδρος,
0: ναι.
1: Εκτός αν τρελαθεί ο πρόεδρος και πει μου κάνεις μακές, άντε ρε σπίτι σου. Όπως έκανε στο Γιλ.
0: Θα το δούμε.
1: Γιατί του λέει του Γιλ δύο χρόνια σε παρακαλάγαμε και μας πήγαινες κάρα τις κάτε σπίτι σου, δεν σε θέλω. Δικαίωμά του δεν είναι.
0: Βέβαια, δικαίωμά του βεβαίως.
1: Αυτό σε πληρώνει.
0: Βέβαια, αυτός πληρώνει, βέβαια.
1: Μπράβο. Εμείς θα κρίνουμε την ομάδα και τους παίκτες όταν τους δούμε φτιαγμένους και το τι είναι. Πάντως αυτός ο Ολυμπιακός που είδα εγώ με τον Ατρομητό, γιατί μου αρέσει να λέω τα σίκα σίκα και τις κάρτες καφή, εγώ που έχω κατακρίνει το Μερκλιφάρ, καθώς το σφαιρό για αυτό το συγκρεμίσει, αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Τους είδανε εκτός και πας πέναλτι. Και τον είδες καφή ως...
0: Λοιπόν, έγινε φίλε Γιώργο, γιατί κάπου χάνεται η φωνή σου, κάπου κόβεται, δεν ξέρω γιατί. Κάπου κάνει διακυμάνσεις, κόβεται, χάνεται. Τώρα σε χάσαμε τελείως. Μάλιστα, λοιπόν. Μ' ακούς τώρα εσύ? Λοιπόν. Αυτά από το φίλο από τον Γιώργο, γιατί χάθηκε η γραμμή, κάπου δεν ξέρω, δεν έχει καλή επικοινωνία, λοιπόν. Άλλα τηλέφωνα θα βγάλουμε στις 7 παρατέτα. Ναι, πάλι, ναι. Από τις 7 παρατέταρτο και μετά θα βγάλουμε και άλλα τηλέφωνα. Γιατί είχα πει 6 και 5 θα βγάλαμε κάποιον άνθρωπο να μιλήσουμε για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Θα τον βγάλω τώρα να μιλήσουμε. Από τις 7 παρατέταρτο και μετά θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνα μέχρι τις 7, παιδιά, έτσι. Γιατί μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, με σας μιλήσω αυτό, πάμε για να μιλήσουμε για τη συνέντευξη που είχαν πει. Ο Γιώργος Λιανός, προπονητής ποδοσφαίρου στη Νίκη Γαλατσίου τα τελευταία χρόνια και στην Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Φροντίνο.
0: Λοιπόν, είχα πει, θα σε βγάλω 6-5, καθυστέρησα γιατί βγήκαν και κάποιοι φίλοι στον αέρα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική πρόσκληση και τιμή μου.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε Νίκη Γαλατσίου είναι μια ομάδα που δίνει έμφαση έτσι, στα τμήματα υποδομής, στα ταλέντα και τα αξιοποιεί και κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Πόσα τμήματα έχει εκεί, λοιπόν, πόσα τμήματα έχει πει και πες μας και για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, πόσα παιδιά είναι εκεί, για πες μας.
1: Καταρχήν στην Νίκη Γαλατσίου προσκέται και η Ακαδημία του Ολυμπιακού, μια Ακαδημία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια βασικά.
0: Στο Γαλάτσι πάντα, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Στο γήπεδο του Γαλατσίου, πάνω στο μικρό γήπεδο του Γαλατσίου δυστυχώς. Και είναι 7 τμήματα. Είναι από την K6, K7, K9, 11, 13, 15 και 17.
0: Έχει αρκετά τμήματα, λέει, πολλά τμήματα. Ακριβώς. Όλα
1: υπάρχουν,
0: δηλαδή.
1: Υπάρχουν οι κορασίδες και υπάρχει η γυναική ομάδα που έχει ανέβει και φέτος β' εθνική. Συν το αντρικό, το οποίο γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νεανική ομάδα.
0: Μάλιστα. Η οποία έχει αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό και έχει αρκετά ταλέντα από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ καλά ταλέντα. Ήδη στην μεκτή καλεσμένη τις 4 ποδοσφαιριστές μας για μια ομάδα γάμα κατηγορίας είναι πολύ καλός αριθμός και είναι σημαντικό αυτό.
0: Πάντα αναφέρομαι στην Νίκη Γαλατσίου που είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με την Ακαδημία του Ολυμπιακού και το αντίστροφο, έτσι, το Γαλάτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε κάνει πολύ καλή δουλειά και ο Δήμος Κασκαντίδης, ο πρόεδρος, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην ΕΠΣΑ και από τη θέση του αντιπροέδρου για πολλά χρόνια, έτσι.
1: Νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθούν τέτοιοι παράγοντες, γιατί τώρα αγαπάει το κομμάτι αυτό του γηπέδου, έχει δαπανίσει και πάρα πολλά χρήματα και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ονόματα που έχουν πέρασει στο αριστερικό χώρο.
0: Ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο, έτσι, όχι απλά
1: ακριβώς,
0: το.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό να ξέρει κάποιος το ποδόσφαιρο. Εσύ έχεις υπηρετήσει και το γυναικείο ποδόσφαιρο από προπονητή στην εθνική ομάδα, έτσι, σε αρκετές.
1: Παλιά, στις μεικτές του Πειραιά και στις προεθνικές όταν ξεκίνησαν οι εθνικές ομάδες για να στηθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η άποψή σου έτσι, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έχει ανέβει, έχει βελτιωθεί, ποιες είναι αυτά που έχεις αποκομίσει από την πορεία σου ως προπονητή στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Όταν ξεκίνησε δειλά το γυναικείο ποδόσφαιρο είχε πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να
0: συμμετέχουν. Μιλάγαμε και τότε μαζί για αρκετές φορές.
1: Καλά και νομίζω πρέπει να έχεις αγωνιστεί και εσύ ένα διάστημα. Μάλλον να έχεις ασχοληθεί και εσύ ένα διάστημα.
0: Νομίζω ήμουν ο πρώτος δημοσιογράφος που ασχολήθηκα με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω με τιμάει και η παρουσία σου τηλεφωνική. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ανθίσει πάρα πολύ και ευτυχώς που η UEFA ευτυχώς που τις υποχρεώσεις να κάνουν γυναικεία ποδόσφαιρα γιατί δεν θα μπορούσαν να παίξουν και στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες, οι ιατρικές. Ναι, είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει πιο μεγάλη ανέχεια το να μπορούν να δίνουν χρήματα για να αποκινούνται οι ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα πάει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο το γυναικείο.
0: Μάλιστα. Οπότε σταδιακά βήμα-βήμα ανεβαίνει, έτσι. Αυτή είναι η άποψή σου.
1: Νομίζω ναι. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό.
0: Για την Νίκη Γαλατσίου και της Ακαδημίας Ολυμπιακού, αν θέλει κάποιος να εγγραφεί, συνεχίζει να εγγραφήσει, είναι ανοιχτά ακόμα τα πράγματα εκεί.
1: Ξεκίνησαν οι εγγραφές και είναι μεγάλος αριθμός των παιδιών που θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Εάν υπήρχαν και οι παιδικές προϋποθέσεις, νομίζω θα είχαν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό σωματείο και στηρίζεται από ικανότητα νομίζω προπονητές.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και το λογικό είναι αυτό. Μαθαίνεται έτσι προς τα έξω αυτή η δουλειά που γίνεται και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ζήτηση από τους νέους ποδοσφαιριστές να ενταχθούν έτσι στη Νίκη Γαλατσίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Γαλατσίου. Μάλιστα. Ποιοι είναι οι στόχοι για τη φετινή χρονιά για την Νίκη Γαλατσίου. Μάλλον για το γυναικείο ποδόσφαιρο, μου είπε ότι έχει ανέβει β' εθνική, έτσι.
1: Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει ανέβει β' εθνική. Γίνεται μια προσπάθεια να στηριχτεί και να μείνει στη β' εθνική, γιατί καλό θα είναι να μείνει στη β' εθνική και για την περιοχή αλλά και για την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ καλό και έχει ένα πολύ καλό επίπεδο παιχτών και νέων παιδιών. Και νομίζω ότι με την προσπάθεια που κάνει ο επίσης ο γιος του κ. Κασκαντήρη, ο Γιώργος Κασκαντήρης, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ για να κρατήσει αυτό το κομμάτι στο επίπεδο αυτό σε καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, η στόχη της αντρικής ομάδας για τη νέα σεζόν ποιοι είναι?
1: Η στόχη της αντρικής ομάδας είναι έχουμε πάρει μια απόφαση να παίξουν κυρίως τα παιδιά τα 17, 17, 18, 19, συν 4-5 μεγάλα παιδιά, για να γίνει μια ομάδα να έρθει να φέρει τον κόσμο κοντά και να μπορέσουμε να επιτέλους να παίξουν και τα πολύ μικρά παιδάκια που αξίζει τον κόπο στην καμπανική να παίζουν, στην καμπανική κατηγορία να παίζουν.
0: Να αποδώσει ποιοτικό ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσει τον κόσμο με λίγα λόγια, να προσελκύσει τον κόσμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να παίζει ο 35η στην καμπανική κατηγορία, δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, είναι λίγο έτσι, υπερβολικό πλέον. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιώργο Λιανές, έστω και σε αυτή τη σύντομη ομιλία που είχαμε, είπε αρκετά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και στον Άρη με τον πρόεδρο, τον Δήμο Κασκαντήρη.
1: Λοιπόν,
0: σου εύχομαι καλή πορεία και καλές επιτυχίες, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, σε κάθε εκπομπή θα έχουμε αφιέρωμα για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για τα τοπικά πρωταθλήματα από όλες τις περιοχές της χώρας. Όποιοι παράγοντες θέλουν να βγαίνουν μπορούν να επικοινωνούν και εδώ με την εκπομπή. Μιλήσαμε με τον Γιώργο Λιανό, προπονητής της ομάδας Νίκης Γαλατσίου, που έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Συνυφασμένη η ύπαρξη αυτών των δύο ομάδων. Πολύ καλή δουλειά γίνεται εκεί στις Ακαδημίες.
2: Πραγματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να κάθεξε την πορεία μας στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί πλέον, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε μέχρι 8. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούβης, λοιπόν, για ένα πεντάωρο σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Είπα προηγουμένως ότι βγάλαμε τον Γιώργο Λιανό, προπονητή ποδοσφαίρου. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες όταν ήταν ενεργεία. Προπονητής τώρα ποδοσφαίρου, λοιπόν, στην Νίκη Γαλατσίου, που κάνει πολύ καλή δουλειά στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Ένα πράγμα είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει περάσει προπονητής και από άλλες αρκετές ομάδες ακόμα. Και από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο Γυναικείο Ποδόσφαιρο. Έχει κάνει προπονητής και σε αρκετές ομάδες γυναικείου ποδοσφαίρου. Βλέπω ότι υπάρχουν βήματα εμπρός. Παρότι η πολιτεία δεν έχει βοηθήσει και τόσο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στις δύο περιπτώσεις. Και σε ομάδες αντρικές που έχει περάσει σαν προπονητής. Αλλά και σε γυναικείες ομάδες και στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της εθνικής μας. Τώρα είναι στη Νίκη Γαλατσίου. Και σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Οι εγγραφές συνεχίζονται εκεί. Όποιος θέλει, ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει το παιδί του, το κορίτσι του, να παίξει μπάλα εκεί στη Νίκη Γαλατσίου και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Γαλάτσι. Οπότε μέχρι 7 μπορούμε να συνεχίσουμε να βγάλουμε τηλέφωνα και άλλα στον αέρα από ακροατές. Μίλησαν προηγουμένως ο Γιώργος από Βόρεια Πράστια, εξέφρασε έτσι την αγωνία του ώστε να μην δίνει τζάμπα λεφτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης για μεταγραφές και για μάνατζερ. Αλλά ωστόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρει, έτσι δεν είναι δυνατόν. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας από τους πιο πλούσιους προέδρους στον κόσμο, δεν μπορεί να μην ξέρει να πετάει τα λεφτά του έτσι. Έχει ένα ολόκληρο team δίπλα του. Ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αυτό ανέφερε και ο Γιώργος από Λονδίνο. Ο φίλος ο Γιώργος από Βόρεια Πράστια εκτίμησε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει και άλλα Super Cup. Εντάξει, μπορεί να γίνουν όλα μαζί. Έπαιξε καλή μπάλα πάντως με Ατρόμητο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά. Έτσι. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Έχονται και άλλες μεταγραφές. Ένας διαφορετικός Ολυμπιακός. Και θα δούμε και ποιοι θα υπέχθουν στάνε στη λίστα που τον παιχτών υπό παραχώρηση. Για να δούμε. Θα τα δούμε αυτά. Και μια και μας έδωσε προηγουμένως ο φίλος μας ο Γιώργος Απολοδίνο Πάσα για τον Ομάρ που είπε για τη μεταγραφή του Πέτερσεν στο Ολυμπιακό. Ανέφερε είναι πολύ καλός παίκτης, θα κάνει σπουδαία πράγματα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα. Μετά θα μπούμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή που θα περιγράψει 7.30 ο Γιώργος Γιωργούλας για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Bill By Taxi έχει στείλει μήνυμα που αναφέρεται στην ελληνική ΑΟΣ. Έτσι λοιπόν ο Bill By Taxi αναφέρεται στην ελληνική ΑΟΣ.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τηλεφώνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Είμαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Από Πλαταμόνα, λοιπόν, σ' ακούμε, ναι. Τώρα δεν σ' ακούω καλά, όμως έχει κάπου χαθεί. Χάθηκε πολύ, δεν ξέρω. Ακούγεται από μακρύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα, τώρα είσαι, τώρα είσαι καλά, ναι. Τώρα είσαι εντάξει.
1: Λοιπόν, αν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Και τρώγεται τόσο εύκολα χρηματικά ο Μαρινάκης.
0: Δεν νομίζω να είναι κορόιδο.
1: Να κατέβω και εγώ, ρε φίλε, γιατί έχω ανάγκη από μερικά εκατομμύρια πάση και τον λαχανέψω.
0: Εντάξει, εξέφρασε την αγωνία του φίλου από τον Γιώργο, ο Γιώργος από τον Πόρο.
1: Δεν πράστα... είναι αγωνίες αυτές, ρε παιδιά. Αυτές είναι αλλοπρόσαλες σκέψεις ή και ενδεχομένως σκοτεινές επιδημίες.
0: Δεν μπορεί να πετάει κανείς τα λεφτά του, έτσι αποκλείεται. Δεν, εντάξει, ολόκληρο
1: το ποδόσφαιρο. Αυτή την εποχή, το είπαμε προχθές, είναι το μεγαλύτερο καρτέλ στην
0: παγκοσμιότητα. Φίλε, πάλι χάνεται φωνή σ' ακούω, δηλαδή από όμορφος πολύ ελάχιστα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο Γιώργος κάπου χάθηκε το σήμα από το κινητό του, δεν ήταν από θέμα σταθμού. Ενώ κάποια στιγμή σε ακούω καμπάνα, τώρα δεν ακούει σχεδόν καθόλου. Δηλαδή είσαι σαν ψήφιρο, ακούγεται. Τώρα είσαι εντάξει, τώρα είσαι εντάξει πάλι. Τώρα σε. Όχι, τώρα κάνει διακοιμάσει να μα δει ξαναπάρει, γιατί είναι κουραστικό να τον ακούγει σε μία από μακριά, μία κοντά. Δηλαδή η μία. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι πρόβλημα η γραμμή, δεν έχει πρόβλημα σίγουρα πάντως. Επιχείρησε να ξαναπάρεις πάλι άμα θέλεις, γιατί σου λέω ενώ ξεκίνησε καμπάνα, μετά ακουγόσανε σαν να μην ακουγόσανε καθόλου δηλαδή. Άμα θέλεις επιχείρησε να ξαναπάρεις πάλι.

0: Λοιπόν, για πάμε πάλι, σ' ακούω τώρα.
1: Ρε Φωτή, τώρα, με τον άνθρωπο που με περνάει στη γραμμή σου.
0: Όχι,
1: με... Ακούγαμε πεντακάθαρα.
0: Ναι, αλλά και εγώ στην αρχή σ' ακούγα πεντακάθαρα, μετά σου λέω χάθηκε, δεν είναι. Τώρα σ' ακούω, σε πέρασα σ' άλλη γραμμή. Λοιπόν, σ' ακούω, για πες μας.
1: Λοιπόν, πρέπει ορισμένοι αυτά που είπαμε να μην τα ξαναεπαναλάβουμε. Ακουστήκανε.
0: Ακουστήκανε, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει ορισμένοι να προσπαθήσουν να εμπεδώσουν την πραγματικότητα, μπας και σταματήσουν κάποια στιγμή να αναπαράγουν ασυναρτησίες. Σε βάρος του Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε, λέει, να είχε ξεφύγει από τους ανταγωνιστές του και δεν το έκανε, ειδικά με την κατάκτηση, μετά την κατάκτηση του Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν αληθεύει. Ξέφυγε ο Ολυμπιακός. Πάμε λοιπόν να το αποδείξουμε. Το 2010 όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης Φώτη,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός, ο άμεσος τότε ανταγωνιστής του, ευρωπαϊκά ξέρεις που βρισκότανε. Στην 29η θέση του ranking της UEFA.
0: Σωστά.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν στο 33.
0: Ναι.
1: Οι δύο μεγαλύτεροι ελληνικοί σύλλογοι δηλαδή με βάση τα ευρωπαϊκά πλατήσκαλα, ο Παναθηναϊκός ήταν και 4 θέσεις ψηλότερα.
0: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Και από εκεί ξεκινάμε. Μπράβο. 16 χρόνια μετά, στο ranking, στο ευρωπαϊκό ranking, ο Ολυμπιακός ξέρουν που βρίσκεται.
0: Για πες μας.
1: Είναι 36ος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος πλέον εγχώριος ανταγωνιστής του, βρίσκεται στο 52ος. Για τον Παναθηναϊκό, έτσι θα τα αναφέρω, για να γελάσουμε όλοι μαζί. Ξέρεις σε ποιο σκαλοπάτι βρίσκεται αυτή τη στιγμή? 76ος.
0: Μάλιστα.
1: Και η μοναχοκόρη από τη Φιλαδέλφια, έτσι να το πούμε ενημερωτικά και δεν χρειάζεται, βρίσκεται στην 84η.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο υπόγειο με τα ποντίκια. Απλά μαθηματικά λοιπόν, για να μην μπερδεύονται αυτοί που βγαίνουν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται 16 θέσεις πάνω από τον ΠΑΟΚ, 40 πάνω από τον Παναθηναϊκό και 48 πάνω από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν τα λέω εγώ.
0: Όχι, δεν,
1: τα λένε
0: δεν,
1: τα νούμερα της UEFA και της FIFA. Και επειδή εδώ θα εμφανιστούν ορισμένα γνωστά ξυπνοπούλια που αν τους βάλεις να διοικήσουν περίπτερο θα το στείλουν ολόκληρο για ανακύκλωση, μπας και πάρουν κανένα φράγκο από το σκραπ για να ξεπληρώσουν τα κρέη τους.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πούνε, και τι κατάφερε μωρέ, το 10 ήταν 33ος και σήμερα είναι και 3 θέσεις κάτω, 36ος. Ρε φίλε, δεν βγαίνουν έτσι οι στατιστικές και δεν είναι έτσι ακριβώς. Και ξέρετε γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, Φώτη? Γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν ισχύρισε ποτέ κανείς ότι μέσα σε 16 χρόνια ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε σε Ρεάλ Μαδρίτης ή σε Μπάγερ Μονάχου ή σε Μπαρσελόνα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί για να γίνεις, για να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να κεφαλαιοποιήσεις μπάζετ δισεκατομμυρίων.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει τέτοια ομάδα που μπορεί να αποσβέσει? Πες ότι τρελάθηκε ο Μαρινάκης αύριο και επειδή τα έχει και τα λεφτά, φορτωμένος είναι, και λέει βάζω 2 δις το μετοχικό κεφάλαιο του Ολυμπιακού, το κάνω 2 δισεκατομμύρια. Τι θα κάνει, μια τρύπα στο νερό? Υπάρχει περίπτωση ελληνική ομάδα, ακόμα και Ολυμπιακός, να κάνει απόσβεση τέτοιων κεφαλαίων? Χαμένα θα πάνε. Δηλαδή από πού θα του τα επιστραφούνε? Κερδίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης και τον Λεβαδιακό? Όχι. Μόνο αν πάει να κατακτήσει το Champions League. Πράγμα αδύνατο για ελληνική ομάδα. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, βγαίνουν τώρα οι πονηροί και λένε πιάνεται κορόιδο ο Μαρινάκης και κάνει ο Μαρινάκης και δείχνει ο Μαρινάκης. Γιατί υπάρχει κανένας πρόεδρος ακόμα και αυτός της Ρεάλ που δεν πιάνεται κορόιδο σε αυτούς τους 2-3 πονηρούς που έχουν πάρει εχμάλωτο το ποδόσφαιρο και διακινούν, έχουν πάρει όλα τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και τα διακινούν στις ποδοσφαιρικές πιάτσες όπως αυτοί γουστάρουν και όπως αυτοί θέλουν?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι όπως παλιά, ρε φίλε, που πήγαινες και διάλεγες από μόνος του. Τώρα ένα κοντρόλ καλό να κάνεις στην Κόπα Καμπάνα, στο beach soccer, έρχεται αμέσως ο ατζέντης και σου λέει έλα να σου πάρω εγώ τα δικαιώματα.
0: Τώρα έτσι...
1: Είναι σε δικό σου ποδοσφαιριστής.
0: Έτσι λειτουργούνται.
1: Πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Ναι.
1: με αυτές τις φυσιολογικές αυξομοιώσεις που έχει κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος, ο Ολυμπιακός διατήρησε σε βάθος 16 ετών περίπου το ευρωπαϊκό του επίπεδο, έτσι. Κάτι που δεν το κατάφερε κανένας από τους εγχώριους ανταγωνιστές του.
0: Βέβαια.
1: Το 10 ο Παναθηναϊκός ήταν στο 29, όπως είπαμε, μπροστά από τον Ολυμπιακό. Το 26 ο Παναθηναϊκός είναι στο 76 σκαλοπάτι της UEFA. Ο ΠΑΟΚ που εξελίχθηκε κάπως, ελαφρά δηλαδή, είναι 52ος, πολύ πίσω από τον Ολυμπιακό στα 16 χρόνια του Μαρινάκη. Η ΑΕΚ είναι να την κλαίνει οι ρέγγες, είναι στο 84. Είναι στο 84 και με διαφορετικό όνομα. Ντρέπονται οι ΑΕΚτζίδες όταν βγαίνουν, λένε ΑΕΚ, δεν λένε, δεν βάζουν και το 214 πίσω, γιατί αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός λοιπόν τι, εντάξει, ψέματα είναι.
0: Εντάξει, μην κολλάμε τώρα σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει,
1: για τι να κολλήσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, κολλάμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τι, εντάξει, να μην κολλήσουμε. Εσείς φοβάστε να κολλήσετε, γιατί κινδυνεύει το μεροκάματό σας. Εγώ, γιατί να μην την πω την αλήθεια.
0: Εγώ δεν κολλάω, γιατί να κινδυνεύει το μεροκάματό
1: σας. Δεν κολλάς, αλλά μου λες όμως μην μένεις εκεί. Τι να μην μείνω στην αλήθεια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του Μαρινάκη είναι 36ος. Και αυτό σημαίνει πολύ περισσότερο από μια ξαφνική άνοδο με δύο καλές ευρωπαϊκές χρονιές. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φίλε Φώτη? Αυτό σημαίνει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το τρίπτυχο είναι που οδήγησε τον Ολυμπιακό να φτάσει εκεί που δεν έχει φτάσει κανένας άλλος ελληνικός σύλλογος.
0: Σωστά.
1: Στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν λίγο δηλαδή.
0: Ξέρεις
1: ότι τη χρονιά που ο Ολυμπιακός έγινε κυπελούχος conference, ότι το σήμα του Ολυμπιακού στα Matrix της FIFA και της UEFA ήταν φωταγωγημένο επί ένα χρόνο μέχρι να αλλάξει ο κάτοχος του conference, δίπλα στη Real νομίζω που είχε πάρει εκείνη τη χρονιά το Champions League, και δίπλα στη, δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα είχε πάρει το Europa. Δηλαδή όλη η γη δηλαδή στα Matrix της FIFA και της UEFA έβλεπε τρία σήματα. Του Ολυμπιακού, της Real και μου διαφεύγει τώρα ποιος ήταν ο κάτοχος του Europa. Μπορούμε φυσικά να ανοίξουμε

0: μηδία και πεις για ΠΑΟΚ, θα σου πούνε τι είναι αυτό το πράγμα. Αν μιλήσεις για δε Παναθηναϊκό, μπορεί να σου πούνε δεν ξέρουμε από ποντίκια, δεν ξέρουμε από χορδοκοπτικά. Γι' αυτό όταν βγαίνουν Ολυμπιακοί και λένε πράγματα, πρώτα να σκέφτονται και μετά να τα λένε. Λοιπόν, η διοίκηση και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει όραμα. Επενδύει, αλλά κυρίως θα κρίνεται από τα αποτελέσματά του.
1: Σίγουρα.
0: Και το αρχικό ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Ολυμπιακός μεγάλωσε ή δεν μεγάλωσε στην εποχή του Μαρινάκη. Εκεί πρέπει να στεκόμαστε. Και αυτό το λένε αποκλειστικά οι αριθμοί. Ότι όχι μόνο μεγάλωσε, παρά μεγάλωσε. Και τα είπαμε προηγουμένως.
1: Βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν ξέφυγε επειδή ανέβηκε 40 θέσεις στην Ευρώπη. Ξέφυγε γιατί επί 16 χρόνια με πιδαλιούχο το Μαρινάκη κατάφερε να διατηρήσει το ευρωπαϊκό του επίπεδο, ενώ κανένας από τους άμεσους εγχώριους ανταγωνιστές του δεν κατάφερε να έχει αυτή τη διάρκεια. Αυτή είναι η πραγματική απόσταση. Όχι μια καλή σεζόν, όχι μια μεγάλη πρόκριση, όχι ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. 16 χρόνια με μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, με τεράστιες προκρίσεις, με τρομερές παρουσίες και όπως είπαμε παραπάνω και με μια ευρωπαϊκή κούπα, ρε φίλε, χαραγμένη με εκείνο το μηχανηματάκι και λέει Ολυμπίκ δεν πήρε, λέει απάνω.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε καλησπέρα, να πούμε ότι ο φίλος ο Τζίμι έχει λένε
0: και με μια ευρωπαϊκή κούπα, ρε φίλε. Χαραγμένη.
1: Λοιπόν, αυτά ο φίλος ο Τζιμ έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ότι δεν είναι σωστό να λέει τη λέξη ποντίκια που ανέφερε προηγουμένως. Επειδή έχουμε άλλα 8 λεπτά για να βγάλουμε άλλη μια γραμμή τηλέφωνο στον αέρα από τις 7 και μετά βέβαια μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, τελευταία για σήμερα. Σα ακούμε, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καταρχήν μια παρατήρηση, αν γίνεται έτσι. Επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος που έκανες διαγραμμές, να το κοιτάξει αν γίνεται να βελτιωθεί, γιατί σήμερα εγώ έχασα τον ύπνο μου, πλάκα
0: ναι,
1: κάνω.
0: Να συντομεύουν και οι φίλοι μας, αυτό είναι γεγονός, γιατί περιμένει και αρκετό χρόνο.
1: Όχι,
0: δίκιο,
1: όχι
0: ναι.
1: Να συντομεύουν, είναι λίγο η μία ώρα που έβγαλες, γιατί με διαλύματα, γιατί είναι λίγη τώρα. Άμα βγαίνει τώρα ο Λονδίνος και ο Βασίλης πριν, έχουν να πούνε αρκετά. Πρέπει να τους ακούσουμε, γιατί θέλουμε να τους ακούσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, για πες μας.
1: Εντάξει, απλά το λέω τώρα σαν παράτηση, αν θες. Μεγάλωσε το λίγο το διάστημα, αν θες, το χέρι σου είναι. Λοιπόν, τώρα, ο Μπαρμπαγιώργος που πήρε εκεί πέρα από τα Βόρεια Προάστια, επειδή και εγώ Βόρεια Προάστια, να κανονίσουμε, γιατί μας έριξε την επόμενη φορά που θα πάει στο χαντρί που είπε ότι πήγε για το μπουφέ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να με πάρει και εμένα. Λοιπόν, θα πάρουμε και το Σάκι, θα πάρουμε όλο τον κόσμο και πέρα, θα φάμε τουλάχιστον, γιατί όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. Έτσι, το είπε και ο Μαρινάκης εχθές, ότι κάποιοι λέει, δεν θυμάμαι πώς το είπε, μιλάνε για μεταγραφές, ήταν αρκετά άλλο. Εντάξει, ήταν ευγενικός ο πρόεδρος, δεν ήθελα να πει ότι είναι... εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν την άκουσε συνέντευξη, πώς το είπε.
0: Την άκουσα, βέβαια, την άκουσα, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό έκανε ο Μπαρμπαγιώργης τώρα. Λοιπόν,

0: Εντάξει, θα είπε και ο Γιώργος και είπε και ο Βασίλης σχετικά με αυτό, να μην πως τον στέκομαι άλλο. Παρεμπιπτόντως τώρα να πω ότι η Χαλ θέλει 5 λεπτά ακόμα για να κερδίσει του Τσολάκη, λοιπόν, τον οποίο...
1: Προηγείται ένα 0, έτσι.
0: Προηγείται ένα 0, τον οποίο ο κύριος Καρβέλας τον έχει ένα πληρωματικό του πώς του λένε, του... αυτού που παίζει, εν πάση περιπτώσει, του... ποιον έχει τερματοφύλακα εκεί πέρα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Και εντάξει, είδαμε ο Κωνσταντέλιας τώρα τους χαιρέτησε. Καλό είναι να μην πάει ούτε ο Καρέτσας ούτε ο... όπως το λένε, έτσι, να την απαξιώσουν, γιατί...
1: Οι οποίοι θα ξεκινήσουν, ξεκινάνε βασικοί σήμερα με την Dortmund, και ο Καλύτερος και ο Κωνσταντίνος.
0: Χωρί από αυτό, ρε φίλε, χωρί από αυτό τώρα. Δηλαδή τώρα είναι ένα σύγχαμα, έχει καταντήσει η εθνική, έτσι, με αυτόν τον τύπο που έχουν βάλει και προπονητή, που σου βάζει τώρα, δεν βάζει αυτά τα παιδιά, αλλά έρχεται η ζωή η ίδια και σε τιμωρεί, έτσι. Δηλαδή δεν μου βάζει Κωνσταντέλια, Τσόλη και Καρέτσα και μου βάζει μέσα τον Μπακατσίτα, το Μασούρα και το Μπουρμπέλη.
1: Κοίτα, εγώ το έχω πει ότι ο προπονητής αυτός δεν έχει κάτι με τον άνθρωπο, σαν δουλειά μιλάμε τώρα. Δεν έχει το μέταλλο πρωταθλητή, δεν το έχει.
0: Μα δεν είναι θέμα μέταλλο, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο εμμονές. Έτσι, εδώ τώρα ο άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, δεν πρέπει και περισσότερο να μας κυνηγήσουν κιόλα. Αλλά έχει αποτύχει παταγωγός, αλλά τι να πει τώρα. Εκατάτησε σύγχαμα η εθνική, δεν θέλω να τη βλέπει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, μπει τώρα πιέζει και η γραμμή, ο χρόνος, δεν θα πω άλλα, έτσι, ας το χαιρετήσω.
1: Okay. Λοιπόν, εντάξει, έβγαλα τηλέφωνα σήμερα, εντάξει, έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Έλα, για.
1: Λοιπόν, παρότι έχουμε αγωνιστική κίνηση, έβγαλα τηλέφωνα, παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7, έβγαλα αρκετό χρόνο, έτσι. Και τώρα μπαίνουμε σε κλίμα αγώνα του μάτς με το Βόλο με τον Ηρακλή. Έχουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Το μάτς θα το περιγράψει για τον κόσμο την Ντερμπέντε Ελλάδα Σπόρτς ο Γιώργος Γιοργούλας. Πάντα σας δίνω βήμα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν μόνο, αυτό θα το εκμεταλλευτώ, να το δώσω σε εσάς. Όταν έχουμε και φούλα αγωνιστική κίνηση. Λοιπόν, Βόλος, Κώστας Μπράτσος τεχνικός. Η σύνδεση, ο Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης, Γρόσδης, ο Σαουμπί, ο Τζόκα, Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπαρέ και Φουρτάδο. Για τον Ηρακλείο τεχνικός ο Βάλτερ Ματσάρη κατεβάζει τους Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μυρ, ο Νανού, ο Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Σόρια και Κόλιτς. Αυτές είναι οι δεκάδες λοιπόν του αγώνα που θα ξεκινήσει 7.30 Βόλος Ηρακλής. Σε περιγραφή τον κόσμο την Ντερμπέντε Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Γιοργούλας. Τώρα, παιδιά, να αποφεύγουμε έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς, ποντίκια και το ένα και το άλλο, γιατί εντάξει είναι λίγο υπερβολικά πράγματα. Με μεταφορική έννοια το λέτε, βέβαια, αλλά στεναχωρούν κάποιους ανθρώπους, όπως λέει ο φίλος μας ο Τζιμ.

Και όπως φίλε από τον Πλαταμόνα, εγώ δεν έχω να χάσω μεροκάματο από κανέναν έτσι, ούτε ποτέ ήμουν σε γραφείο τύπου κανενός. Ούτε ποτέ έπαιρνα μισθό από κανένα πρόεδρο ομάδας. Ήμουν πάντα αυτόνομος. Και παραμένω έτσι. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ούτε να κρύψω τίποτα. Και νομίζω ότι θα το έχετε διαπιστώσει όλο αυτό το διάστημα. Από την πρώτη κιόλας μέρα που ήρθα στο σταθμό, αυτό έκανα και αυτό διατηρώ. Την δική μου φιλοσοφία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη,
6: πλούσια σε υλικά
7: και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής. Με το Φώτη Κατσούφι στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Μια ακόμα ωρίτσα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Γεργούλα. Καλησπέρα Γιώργο Γεργούλα, για πες μας λοιπόν να μας επιβεβαιώσει την δεκάδα στο αγώνα Βόλος Ηρακλής που θα περιγράψει εσύ για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ. 94,3, 7,5 ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στις δεκάδες. Ακούμε Γιώργο Γεργούλα.
1: Καλησπέρα Φώτη και καλή πρωτοφορική χρονιά να έχουμε.
0: Ωραία, το σημαντικότερο.
1: Αυτό το σημαντικότερο αυτό είναι εδώ στο Πανθυσσαλικό. Περιττώ να σου πω ότι περίπου οι πληροφορίες που είχαμε ότι οι 2.000 πήραν την Ηρακλή θα βρίσκονται σήμερα εδώ στο Πανθυσσαλικό. Θα λέγαμε έχουν πάρει το πέταλο που βλέπει προς την Λαρισά, έχουν πάρει τις θέσεις τους εκεί. Πραγματικά ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται για τον Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά σίγουρα δεν υπάρχει κόσμος, αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε. Για τον Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρ έχει κάτω από το κάρι για τον Αθανασιάδη, ο Βούριος, ο Πίνια, ο Ρος, ο Ζόρια, ο Νάνο, ο Καϊμπούε, ο Ζουρλής, ο Νιζέτ, ο Μύρη και ο Κόλτσις. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Βράτσος κάτω από το κάρι για τον Σκαμπάνη, ο Μίγας, ο Κάργας, ο Έρσα, ο Πίς, ο Κάνης, Πάρε, Γρός, Λάβρης, Δόκα, Πουρτάδο και Ουρτάδο. Και εσείς το αγώνα είναι ο Σιμιτερίδης από την Κοζάνη, έχει τσάρει στον Κορώνα από την Περαιά. Παλιάκας από την Κοζάνη, τέταρτος κατοίκος από την Αθήνα, στο Βάρ είναι ο Μόσκου, βοηθός του είναι ο Κατοικογιάννης. Αυτές είναι δύο δεκάδες, θα πάμε και στους πάγκους των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Ηρακλή, ο Τζιντζόντας Καρακασίδης, ο Ήβι Λόπεθ, ο Κράιν Μορένο, Κούστα Τσάκλα Αναστασιάδης, Ραντόγια Μουνιού και Μάρκες. Από την άλλη πλευρά είναι ο Κοσέλεφ, ο Κόπα, ο Ρέκης, ο Κορζάλης, ο Λικορίνος, ο Καραβέλας, ο Χαραμπούγκλο, ο Φάπιο και ο Αζιάουπα. Αυτή είναι στον σπάγκο των δύο ομάδων. Είμαστε περίπου 25 λεπτά πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Νούπης ο Βόλος Ελαπέτ, όπως έχει τον μεγάλο φορικό στην φανέλα του, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Δύο ομάδες οι οποίες θα λέγαμε από ό,τι γνωρίζονται και από το κύπελο, όπου η ομάδα του Νούπης ο Βόλος Ελαπέτ κέρδισε με 3-1 και πήρε την πρόκληση. Από την άλλη την πλευρά θέλει σήμερα να πάρει την ρεβάνς για τον χαμένο αγώνα στο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά όμως πήγε πιθού και θέλουν να κάνουν έτσι την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες κλείθηκαν στην πρεμιέρα, ο Νούπης ο Βόλος στον ΟΦ με 2-0, η ομάδα του Ηρακλή την Παπαρένα από την ΑΕΚ με 4-0.
0: Ωραία. Αυτά τα πρώτα στοιχεία θα μιλήσουμε λίγο πριν έναρξη του αγώνα για να επιστρέψουμε εκεί σε σένα για την περιγραφή πλέον του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το Βόλος Ηρακλής μας έδωσε δεκάδες πάγκους, διαιτητές, τα πάντα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.
1: Να είσαι καλά, Φώτη.
0: Είχαμε αυτή την πρώτη επαφή στο Βόλο εκεί στο Παθεσσαλικό με τον Γιώργο Γεργούλα. Ο Γιώργος Γεργούλας θα περιγράψει όπως έκανε και πέρσι και σε πολλά άλλα ακόμα μάτς. Το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή, του Νούπου Βόλος Ηρακλής που ξεκινάει 7.30. Μας επιβεβαίωσε τις αρχικές εντεκάδες, τους παίκτες που είναι στον πάγκο και τους διαιτητές. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κιντολάκης κατέβασε και πάλι ρολά, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Και έχοντας σκόρ αυτή τη φορά η ομάδα του τον Λίαμ Μίλλαρ στο 82ο λεπτό, επικράτησε εκτός έδρας η Χάλ της Κόβεντρι με σκόρ 1-0 και έκανε το 2-2, ονειρεμένο ξεκίνημα, τρομερός για μία ακόμα φορά ο Τζολάκης.

Coventry Hall λοιπόν 0-1. Προηγουμένως είχαμε και άλλο ένα μάτς σε Bournemouth Everton και αυτό 1-1 έληξε αυτό ισόπαλο. Στη Γαλλία στο ημίχρονο Στρασβούργο με τη Lens 0-1. Στην Γερμανία Elsberg με την Bayer Leverkusen 3-2. Πάρω λίγο να ισοφαρίσει η Bayer. Κολονία Hoffenheim 3-2 και αυτό. Λειψία Gladbach 3-0. Αρκετές τριάρες έπεσαν. Mainz με την Paderborn 0-0. Σε αυτό δεν μπήκε γκολ. Και Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Και εδώ τριάρες. Επί 2 έτσι. Στην Ελβετία είναι στο 0-0 και τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λοζάνη Ζυρίχη και Σερβέτ Λουκέρνη. Στην Ισπανία έχουν μπει κιόλας 4 γκολ στο ημίχρονο. Λεβάντε Μπέτις είναι στο 2-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και εκείνο το μάτς είναι στο ημίχρονο η Σαμπιονέλ με την Αλμερία. Εδώ δεν έχει γκολ, 0-0 είναι. Στην Κύπρο στο 8ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακας με Αποέλ 0-0. Στην Ολλανδία στο 80ο λεπτό Εξέλσιορ με τη Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Στην Πορτογαλία στο 26ο λεπτό Αλβέκα Σάντα Κλάρα 1-0 και στο ίδιο λεπτό Αρούκα Μαρίτιμο 2-1. Στην Τουρκία στο 1ο λεπτό Κόνια Σπορ με την Κοτσαέλη Σπορ 0-0. Στην Αγγλία και πάλι Championship με όλα τα τελικά αποτελέσματα. Wolves με τη Stoke 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1, Derby με τη Swansea 0-3, Watford με τη West Ham 1-1, η Cardiff με τη Sheffield United 2-2, επαναλαμβάνω Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton με τη Lincoln 0-1, Bristol City με την Bournemouth 2-1, Norwich με την Burnley που είχε και μια κόκκινη κάρτα 4-1, Southampton με τη Millwall 5-1 και Charlton με την Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Milton Keynes Dons, αυτά που λένε αποτελέσματα τελικά, Leicester 0-0, Blackpool με την Peterborough 4-0, Cambridge με την Huddersfield 1-2, η Leighton Orient με την Barnsley και αυτό 1-3, Notts County με την Barto που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-1, Plymouth με την Bradford 2-0, Sheffield Wednesday με την Bromley 7-2, Steven H με την Doncaster 2-2 και Stockport με την Wickup 5-1, μεγάλα σκορ σήμερα. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crew 0-0, Rotherham με την Chesterfield 2-1, η York με την Exeter και αυτό 2-1, Grimsby με την Fleetwood 2-2, Walsall με την Accrington 3-2, Colchester με την Rochdale 1-0, Crawley με την Bristol Rovers 0-2, Newport με την Tranmere 2-2, Oldham με την Sweetom 3-0, Shrewsbury με τη Salford 1-0 και η Τζίλιχα με την Northampton 1-1. Όλα αυτά τελικά αποτελέσματα. Cause
Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα. Καμπάλα Σάμακι 0-0.

Στην Αυστρία στο 53ο λεπτό ο Γκράτζερ με τη Βόλσμπεργκερ που έχει μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0 το μάτς. Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα Λαλουβιέρ με την Μαλίν 2-2.

στην Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Κίλμαρνοκ, Dundee United 0-4, Celtic με την Falkirk 2-1 και Hearts με τη St. Johnson 2-1. Αυτά για τους φίλους και τις φίλες που ζητούσαν να δώσω αποτελέσματα, τελικά αποτελέσματα, αλλά και διακύμανση αγώνων την ώρα που είχα βγάλει τηλέφωνα στον αέρα, έτσι οπότε προσπαθώ να ανταποκρίνουμε σε όλους και σε όλες. Και στη διάρκεια των αγώνων μπορείτε να θέλετε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. 5,5 με 7 παιδιά σας έδωσα βήμα, αρκετό βήμα, έτσι. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλους που μέχρι τώρα έχουν στείλει μηνύματα και τα οποία μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viber 6939-943-943, όχι μόνο μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών.

Απλά να είστε λίγο πιο επικοί στους χαρακτηρισμούς για τις άλλες ομάδες. Γιατί σεβόμαστε όλες τις ομάδες, παιδιά, έτσι. Όλες έχουν την ιστορία τους. Στην Αφρική για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπασκετικά τώρα, για να καλύπτουμε όλες τις απαιτήσεις σας. Και έχετε δικαίωμα να ζητάτε τα αποτελέσματα τα πάντα. Τελικό αποτέλεσμα ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-66. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με το Μαλί. Είναι στο 36-45. Ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τους δύο γιους του βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, μίλησε σε παίκτες και σε προπονητές. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι κακό όνειρο αποκλεισμός, κάθε μάτς από εδώ και πέρα τελικός. Όλα τα μάτς είναι τελική, παιδιά. Πάντως σημασία έχει ότι ο ένας στόχος για τον ΠΑΟΚ και η Ευρώπη χάθηκε. Προώρα. Το πάλεψε πάντως ο ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει λοιπόν να τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία ο Τζολάκης. Αναδείχνει ξανά player of the match για την Hull. Ο κορυφαίος δηλαδή της αναμέτρησης στο match με την Coventry. Και τη νέα νίκη της ομάδας του, αυτή φορά διπλό πήρε.

Ο Τζολάκης, ο οποίος είχε και μια απίθανη τρομερή επέμβαση. Κράτησε το 0 για την ομάδα στο 38ο λεπτό, όταν εκτινάχθηκε και αποσόφησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβανίγη. Απογειώθηκε και πάλι σε αυτή την περίοδο στον Τζολάκης, έκανε εκπληκτική απόκρουση. Και όπως είπαμε, συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία και όχι μόνο, έτσι.

Να πούμε ότι άλλαξε η ημερομηνία διεξαγωγής αναμέτρησης του Πασαραϊκού με τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική στο Κύπελλο. Το παιχνίδι το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά μια μέρα νωρίτερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 8 το βράδυ, παιδιά, έτσι.

Διαβάζω ότι τραχτέρ πάνω στο Λευκό Πύργο οι αγρότες την ημέρα των γεννήνων της 90ης ΔΕΘ. Διαμαρτύρονται οι αγρότες για τον επεγμό από την κυβέρνηση. Και όχι μόνο οι αγρότες, έτσι πάρα πολλοί κόσμος.

Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break, σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Και αμέσως θα συνδεθούμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με τον Γιώργο Γιωργούλα για να μας ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα Βόλος Ηρακλείου, που σου Βόλος Ηρακλής. Για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
9: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα που είναι στο Παθεσσαλικό να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα Βόλος Νούπους Βόλος Ηρακλής. Και μία ακόμα φορά καλησπέρα Γιώργο Γιωργούλα, λόγος σε εσένα λοιπόν.
10: Καλησπέρα από ό,τι κυρία σας δεσποινήτη και κύριοι. Interveten Ελλάδα Sports 94,3 από το Παθεσσαλικό. Πριν από δευτερόλεπτα άρχισε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ανούπισο Βόλος και στην ομάδα του Ηρακλή εδώ στο Παθεσσαλικό, στην δεύτερη αγωνιστική της Stigman Super League 1. Δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζω, θα έλεγα, από το παιχνίδι Κυπέλλου που έγινε στις Στέρες, η ομάδα του Ανούπισο Βόλος, η οποία Ελλαδέτ κέρδισε με 3-1 και πήρε την πρόκληση για τις Μερακλής, ο οποίος προσπαθεί από την αριστερή πλευρά, θα διώξει οι παίκτες του Ανούπισο Βόλος, η μπάλα θα πάει μπροστά, εκεί στην κάτω από την μεσαία γραμμή. Υπάρχει όμως ένα φάουλ που έγινε από τους παίκτες του Ηρακλή. Έλεγα πριν ότι ο Ηρακλής, ο οποίος επανέρχεται στην Super League 1 μετά από πολλά χρόνια, θέλει έτσι να κάνει και αυτός την παρουσία του και να παραμείνει στην κατηγορία. Θέλει πολύ δουλειά και πολύ δρόμο θα έχει μπροστά του η ομάδα του Πότου Ηρακλής και η ομάδα του Νούπους Βόλος Ελαμπές. Από την άλλη την πλευρά έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην Super League 1 και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Νούπους Βόλος δόρισε την ήττα στον Όφι με 2-0, η ομάδα του Ηρακλή την ΟΠΑΠ Αρένα από την ΑΕΚ με 4-0. Να επαναλάβουμε γρήγορα στην θέση και την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μπάστερ Μαντζάρες και κατά το κάρκα τον Αθανασιάδη Μπούρους, Πινιαρός, Ζόρια Νάνο, Καϊμπού, Ζουρλής, Νιζέτ, Μύρ και Κολίτς. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας ο Πράτσος έχει τον Ασκαμπάνη, Μίγας Κάργας, Έλσα Οβί, Τσοκάνης, Βάρα, Γκρόζης, Λάπρις, Ζόκα, Φορτάδο και Ουτάδο. Υπάρχει ένα φάουλ που έγινε για την ομάδα του Ηρακλή κάτω από την μισά γραμμή, ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Νιζέτ. Διευθύνει στο αγώνα νέος Σιμιντερίδης από την Κοζάνη, βοηθεί του είναι ο Κορώνες από την Περία και ο Παλιάκας από την Κοζάνη, τέταρτος ο Κατοίκος από την Αθήνα. Στο ΒΑΡ είναι ο Μόσπου και βοηθός του είναι ο Κατηγοριάνης. Φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή ακριβώς στο τρίτο λεπτό εδώ στο Παθεσσαλικό, παραμένει πάντα το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, ένα φάουλ που είναι κάτω από την αμυντική γραμμή. Προφανώς έτσι όπως βλέπω τις κινήσεις των παικτών του Ηρακλή. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα, θα κάνουν ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα δούμε ο Δημητρίδης, ο οποίος δίνει τις τελευταίες οδηγίες εκεί προς όλους τους παίκτες. Το πάντα εκτελεστεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα έρθει όμως εκεί που γύρισε πίσω ο Πουρτάδο, αν δεν κάνω λάθος, να διώξει την μπάλα για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος. Η μπάλα θα πάει μπροστά, υπάρχει όμως ένα πλάγιο για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος από την αριστερή πλευρά. Κάτω από την μεσαία γραμμή, έξω από την μεγάλη περιοχή που σκαμπάνει αυτό το πλάγιο για τους κυπελούχους. Τώρα από την αριστερή πλευρά θα βγάλω την μπάλα μπροστά, όπου εκεί κινήθηκε ο Ορτάδο. Τελικώς ο Ορτάδο είναι αυτός που θα βγάλει την μπάλα έξω. Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά κάτω από την μεσαία γραμμή με τον Ζωρία. Ζωρία ο οποίος πέρασε από την ομάδα του Νούπους Βόλος. Η μπάλα θα πάει εκεί που κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος έχει την μπάλα. Θέλει να τη βγάλει στην μεσαία γραμμή για τον Ιγκουέ. Να βγάλει την μπάλα αριστερά. Ο Μύρο, ο οποίος φεύγει από την αριστερή πλευρά στη Μέγκη το Φόνερ, θα προλάβει την μπάλα. Να βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Νάνο. Θα βγάλει την τρόπο στη μεγάλη περιοχή. Αλλά περνάει εκεί από τον. Να δω τι θα παίξει η μπάλα. Ήταν καλή σέντρα που βγήκε από τον Μύρ από την αριστερή πλευρά με τη μεγάλη περιοχή. Με το νούμερο 7, ο Πόλης ο οποίος κόπηκε να πάρει την παλιά. Η μπάλα πέρασε δίπλα του. Εκεί ευκαιρία για τον Ηρακλή που πήγε να δημιουργηθεί προς την ιστορία του καμπάνι. Δεν έπιασε όμως την παλιά. Η μπάλα πέρασε έξω. 5 λεπτό στο Πανθαλικό. Πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Η μπάλα πίσω στον Σκαμπάνι. Αυτός θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Έλισσα Οπί. Έλισσα Οπί ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί που πήγε να κινηθεί ο Φουρτάδο. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο, τι έπεισε ο Δημητριδής, πλάγιο είναι για την ομάδα του Νούπου του Βόρος κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Νίγιας, ο οποίος θα δώσει μπάλα στον Έρτσα Οβί, αυτός θα βγάλει στην μεσαία γραμμή όπου εκεί κινήθηκε ο Μπάρε. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Σκιαμπάνη. Σκιαμπάνης ο οποίος έχει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και να πιέσει ο Πολύς, θα βγάλει την μπάλα στον Έρτσα Οβί. Ναι, απόκτημα καινούργιο για την ομάδα του Νούπους ο Βόλος. Πλάγιο για την ομάδα του Νούπους ο Βόλος στην μεσαία γραμμή. Λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή προς την δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος τώρα ψάχνει να βρει την παίκτη του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτή η μπάλα προς τον Ορτάδο. Ορτάδο, δεν βγάλει την μπάλα προς τα. Υπάρχει όμως φάουλ που έγινε από τον Ορτάδο στην προηγούμενη φάση. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Πίνια. Αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ρος, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα όπου κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος θα βγάλει την μπάλα προς τον Ζόρια. Ζόρια θα βγάλει την μπάλα προς τα όπου εκεί κινείται ο Νάνο από την δεξιά πλευρά. Να κάνει ένα λόγιο πληθυσμό στον Κόλλης που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σου την μπάλα έξω. Το πρώτο σου του αγώνα ακριβώς στο έκτο λεπτό. Από τον Κόλλης, ο οποίος θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει όμως πολύ μακριά, ψηλά από την ιστορία του Σκιαμπάνη. Αυτό το σουτ έγινε στο έκτο λεπτό για την ομάδα του Ηρακλή.
9: Να πούμε κύριο Γεωργούλη, έχουμε δύο μηνύματα από δύο φίλους μας από το Σωτήρη Καλογύρο από την Οικουμενίτσα, μια ωραία φωτογραφία. Ενώ ο φίλος μας ο Διονύσης με ρωτάει, Φώτη, λέει καλησπέρα, η συνεργασία λέει Νόβα και Κοσμοτέ λίγη το καλοκαίρι του 2027. Μιας και ήταν τριετής, λέει, γνωρίζεις αν θα συνεχιστεί. Θα σου απαντήσω να πω ότι η συνεργασία πράγματι λήγει τότε. Το ζήτημα της ανανέωσης θα πρέπει να εξεταστεί εγκαίρως. Το ξέρουν και οι δύο πλευρές, καθώς οι δύο εταιρείες χρειάζονται σαφή εικόνα πριν διαμορφώσουν τα πακέτα, τις τιμές και τη στρατηγική τους για τη σεζόν 27-28. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή συμφωνία επέκταση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι δύο πλευρές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αυτά ισχύουν μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεχίζει Γιώργο Γεργούλα.
10: Αν υπάρξει όμως η συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες από την άλλη πλευρά, μέχρι του καλαφούς από την άλλη πλευρά.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έτσι.
10: Είναι ανοιχτά. Κάποιος με ρώτησε Φώτη που πραγματικά δεν το γνωρίζω. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, δηλαδή κάτι 7 η ώρα, όταν είχαμε κάνει την πρώτη σύνδεση μας, Γιώργο μου λέει, η Super League 2, θα τη δείχνει, μου λέει, η R2. Δεν ξέρω, λέω, έχει αλλάξει κάτι, πρώτο μου, δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι από αυτού στο θέμα, δηλαδή, αν έχει πάρει η R2 τα δικαιώματα ή θα είναι κανονικά, δηλαδή, στον Sky όπως ήταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πραγματικά δεν το γνωρίζω.
9: Για τη Super League 2 λες τώρα?
10: Ναι, ναι.
9: Ναι, η ΕΡΤ 2 το έχει πάρει. Η ΕΡΤ 2 το είχα πει και εγώ σε εκπομπές εδώ πέρα.
10: Έχει πάρει η ΕΡΤ 2, ε.
9: Πάντως από ό,τι διαβάζω και βλέπω και οι πληροφορίες που λένε ότι οι λόγοι υπέρ της συνέχισης του deal Nova Κοσμοτή είναι ισχυροί και τη συμφωνία αυτή αύξησε τη διαθεσιμότητα μεταξύ άλλων του νόμιμου αθλητικού περιεχομένου, περιόρισε την ανάγκη δεύτερης συνδρομής.
10: Αδιώξω Αθανασιάδη, πέντε και πού και θα πει, έδρομε στη μεγάλη περιοχή. Ο Λάμπρο, ο οποίο θα κάνει το περισσότερο σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Να η απάντηση από του γηπεδούχου στο σουτ που έγινε από τον Κόλιτ. Ο Λάμπρο, ο οποίο θα κάνει ένα γερσό σουτ. Το πρώτο σουτ που έγινε ο Αθανασιάδη, ο οποίο έδειξε την μπάλα εκεί στην αιστεία του. Ήταν καλό το σουτ. Στη συνέχεια, η έδρα που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Λάμπρο, ο οποίο έκανε το γερσό σουτ, η μπάλα πέρασε έξω. Οι δύο πάσει αυτέ είναι στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Φώτη, σε διάκουσα.
9: Όχι, εντάξει, τα είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε. Τώρα τα είπαμε αυτά να πούμε ότι η εμπορικότητα έχει πάει καλά και για τις δύο πλευρές. Ενδεχομένως να γίνει κάτι, θα το ξέρουμε όμως. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι.
10: Κάτω στο άλλο, δηλαδή που μου είπες ότι η R2 έχει πάρει τα τελευταία.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλυτα διευκρινιστικό. Ο Φώτης πάντα έτσι, η βοήθειά του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, δεν ήξερα δηλαδή ότι είχαν αλλάξει.
9: Για τρία χρόνια, για τρία χρόνια, για τρία χρόνια.
10: Μάλιστα. Ωραία, Φώτη μου, ένα πλάγιο για την ομάδα του Ρούπισο Βόλος Ελαβέτ από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Ορτάδο. Αυτό θα βγάλει στον Μίγα. Έχουν πάρει μέτρα για επιδοχή στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα που θα βγει θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Πιο μακριά τώρα θα βγάλουν την μπάλα του Μπυρκή του Σοκόλη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως τα γρήγορα εκεί ο Έρισα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Κάρκα. Κάρκα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος τώρα είναι από τη δεξιά πλευρά. Σε ένα επιδαχύνι κρατάει την μπαλά, θέλει να βγάλει την μπαλά όπου κινείται ο Πουρτάδο. Ο Πουρτάδο, ο οποίος δεν μπορεί εκεί να αποφύγει τους παίκτες του Ηρακλή, που στην παλιά θα γίνει όμως το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες του Νόμπι Σιμπόλος με τον Γκροσβί, θέλει να βγάλει την μπαλά έξω από την μεγάλη περιοχή. Τσόκα, ο οποίος θα βγάλει την μπαλά προς τον Λάμπρο. Ο Λάμπρο κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπαλά. Θα διστώσει την μπαλά όπου κινείται το πάρο. Ο πάρο, ο οποίος θα βγάλει την μπαλά δεξιά για τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος τώρα είναι δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, η μπαλά θα χτυπήσει πάνω στον παίκτη του Ηρακλή. Θα περάσει όμως φλαγιό για την ομάδα του Νομπισοβόλος, η οποία θα έλεγα εδώ και 5 λεπτά είναι αυτή που έχει τον έργο του παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτή που πιέζει, αυτή που θα αφήνει να περάσει μέσα στην μεγάλη περιοχή του Αδανσιάδη. Ο Μπάρας θα βγάλει παλιά για τον Ορτάδο. Τελικώς είναι σε αυτός ο Τσάιτ. Πώς πήγε νόμιμη αυτή η φάση για τους γηπεδούχους που πήγαν να δημιουργήσουν έτσι ευκαιρία για να βάλουν την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή για να βγει σέντρα. Τελικώς Ορτάδο ήταν σε αυτός ο Τσάιτ. Σηκώθηκε το σημειάκι από τον επόπτη, από τον Κορώνα, ο οποίος ελέγχει την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Έλεγα πριν για τους φιλάθλους του Ηρακλή που έχουν κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. 1500 χιλιάνο εδώ στο Παμφιλαϊκό που έχουν δώσει έτσι, την δικιά τους έγκλη, την δικιά τους βροχιά στην Ξέδρα και Ανόλυφη, οι οποίοι έχουν πάρει την κερκίδα που βλέπει προς την Λάρισα πίσω από την νηστεία του Σκιαμπάνη, και επειδή έχουν πάρει την νηστεία που βλέπει προς τη Λάρισα, ο Ηρακλής την νηστεία που βλέπει έτσι προς τον Βόλο. Τώρα ο Λάμπρο, ο οποίος δεν απεταχύνει από την δεξιά πλευρά, θα να βγάλει την μπάλα στην μέσα γραμμή. Η αλλαγή που θα γίνει από την δεξιά πλευρά δεν μπορεί όμως εκεί να πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή. Υπάρχει ένα φάουλ από τον Έλισσα Οπί, ένα φάουλ που έγινε στην μεσαία γραμμή και βλέπω εκεί τον Μύρ να είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει το φάουλ από τον Έλισσα Οπί. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή προς τον Τσιμιντερίδη για κάρτα επάνω στον παίκτη των γηπεδούχων. Είναι κάτω ο Μύρ ακόμη, ο Τσιμιντερίδης, ο οποίος δεν έχει καλέσει έτσι το ιατρικό επιτελείο από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μύρ, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τσιμιντερίδης πηγαίνει εκεί στον Έλισσα Οπί, μάλιστα πηγαίνει στον Έλισσα Οπί να του κάνει τις παρατηρήσεις. Του λέει ήρεμα στο παιχνίδι. Ζόρια. Καϊβουέ. Μπούρος. Ζόρια από την δεξιά πλευρά. Να αλλάξει την μπάλα εκεί που κινεί τον Νάνο. Νάνο όμως δεν μπορεί. Θα χαθεί μπάλα από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Αριστερά με τον Τσόκα. Τσόκο πίσω θέλει να περάσει εκεί. Υπάρχει ένα φάουλ όμως εκεί στην προσπάθειά του ο Μπούρος να βάλει το σώμα του μπροστά από τον Τσόκα. Θα τον ανατρέψει. Υπάρχει φάουλ για τους γηπεδούχους πολύ μακριά έξω από την μεγάλη περιοχή. Την ώρα που πήγε να διεσδύσει ο Σόγκα μπροστά από τον Μπούρο που έκλεισε το κουπεδίο, τον έκλεισε στον δρόμο, που έκανε όμως και φάουλ. Ο Τσιμεντερίδης ήταν κοντά στην φάση, θα δώσει την παράβαση για τους γηπεδούχους. Ένα φάουλ που είναι αρκετά μακριά, επαναλαμβάνω, έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Είναι ο Τσόκα πάνω στην μπαλά. Και είναι και ο Φουρτάδο. Για να δούμε ποιος από τους δύο. Ένα γέμισμα θα γίνει πάλι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Τσιμεντερίδης, όπως κάνει τις παρατηρήσεις, δίνει τις οδηγίες εκατέρωθεν στους παίκτες. 14 λεπτά στο Πανσαλικό, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Πέμπει ο Τσόκα, ο Φουρτάδο θα εκτελέσει, αλλά που θα πίσω έρθει, θα κάνει την σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Ρακλή. Θέλουν να επιμείνουν οι παίκτες του Νούπου Σοβόλος με τον Αλάκρου. Δεν μπορεί όμως ο Ερτσαοπή να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα βγάλει την μπάλα μόνο του πλάγιο για την ομάδα του Ερακλή από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω στο 6 λεπτό. Ένα σουτ του Πόλου, την μπάλα πέρασε έξω. Στο 7 λεπτό το σουτ που έγινε από τους παίκτες του Νούπου Σοβόλος. Έπεσε ο Αθανασιάδης προς την αριστερή του πλευρά. Έδειξε την μπάλα. Η σέντρα που βγήκε συνέχεια στο γεριστό σουτ που έγινε από τον Αλάκρου. Η μπάλα πέρασε μακριά από την ιστία του Αθανασιάδη. Φάουλ τώρα για τους Αιγύπτους. Πολλά τα φάουλ στον αγωνιστικό χώρο. Θα λέγω ότι το παιχνίδι δεν έχει κάποιον έτσι ρυθμό. Από ό,τι θα παρακαλούσα πάρα πολύ, διότι ακούω τη φωνή μου στα ακουστικά. Αν μπορούσε δηλαδή να μου πάρει την επιστροφή, διότι ακούω την φωνή μου. Έλεγα πριν ότι.
9: Εγώ σε ακούω κανονικά πάντως, Γιώργο Γιώργουλα. Δεν έχω.
10: Σε ακούω, απλά ακούω την επιστροφή μου στα ακουστικά μου.
9: Ναι.
10: Την ώρα που κάνω έτσι την μετάλλωση.
9: Θα δω τι μπορώ να κάνω, εντάξει, ναι.
10: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει έτσι ρυθμός στο παιχνίδι. Προσπαθεί δηλαδή, θα έλεγα ότι αυτός που έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα στην κατοχή του είναι οι γηπεδούχοι απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Και έλεγα ότι ένα παιχνίδι, δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται από το κύπελο που έχουν δώσει στις Σέρες, εκεί όπου η ομάδα του Νόπου Σοβόρος έλαβε κέρδισε με 3-1 και πήρε την πρόκληση. Η μπάλα δεξιά προς τον Βούρο. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον Νάνο. Η μπάλα πίσω στον Βούρο. Βούρο ο οποίος θα βγάλει καλά στον Νάνο που είναι από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα, πιέζει όμως. Θα κάνει το λάθος. Την μπάλα επάνω στον Ουρτάδο. Το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Ουρτάδο. Η μπάλα θα κοντράρει επάνω στον Καϊμποέ. Θα βρεθεί στο έδαφος. Η κόντρα που έγινε ανάμεσα στους δύο παίκτες ήταν ο Ουρτάδο έξω από την μεγάλη περιοχή. Την ώρα που πήγε να πυροβολήσει εκεί έβαλε την προβολή. Έτσι είναι στο χόρτο πεσμένος ο Τσιμεντερίδης, ο οποίος είναι πάνω από τον παίκτη του Ηρακλή. Τον βλέπω να είναι κάτω να δείχνει έτσι να πονάει ο παίκτη του.

πλαφτά στην μεσαία γραμμή για του δύο επιτοκού. Αλλάζει την μπάλα για τον Μπάρε. Αναστατώσει για τον Μίγα. Μίγα στο πίσω να βγάλει την νέα μπάλα για τον Ουρτάδο. Αυτό θα βγάλει στον Τσόκα το σκούτα. Αλλά στη άπιστα πέσει θα διώξει την μπάλα. Ο Λάμπρο είναι από την αριστερή πλευρά. Αυτό του στήσει το 17 για την ομάδα του Νούπου Σοβόλο με τον Τσόκα να κάνει το σουτ. Ο Αθανασιάδης και ακόμα μία φορά θα διώξει την μπάλα προς τη δεξιά πλευρά. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Δεν βγει μπάλα έξω με τον Λάμπρο. Δεν μπορούν όμως να βγάλουν τη σέντρα. Θα πάρουν παίκτες του Ηρακλή. Και στις δύο περιπτώσεις και τα δούσκου που έγιναν από τους παίκτες του Νούπου Σοβόλο Σαλαμπέτ έδειξε ο Αθανασιάδης, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ καλή θέση και τις δύο φορές απομάκρυνε την μπάλα και τον κίνδυνο έτσι από την εστία του. Είναι καλύτερη η γηπεδούχη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία του κινήσεων, αυτοί που έχουν κατοχή μπάλα, αυτοί που πιέζουν την αμυντική διάταξη του Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα έλεγε ότι είναι κομμένη στη μέση. Τίποτα. Πραγματικά, αν εξαιρέσουμε το σουτ που έγινε από τον Κόλλη στο έκτο λεπτό, από εκεί και μετά ο Ηρακλής δεν έχει περάσει, θα έλεγα, την μεσαία γραμμή από την ομάδα του Νοπεζοβόλου στο πλάγιο. Δάχτυ επιλαθών πίσω για την ομάδα του Ηρακλή. Μίγα. Πάρε. Το Γρόζης να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Φουρτάδο. Θα χαθεί όμως, θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι θέλουν να βγουν μπροστά. Τώρα οι καταλάβες και πάρε στην ενέργεια των παίκτων του Ηρακλή που πήγε να βγει μπάλα μπροστά. Βγήκε πολύ πολύ μακριά στην ευθεία του, έδειξε μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή με τον Μύρη. Να βγάζει στον Καϊμπούε. Αυτός θα βγάλει την μπάλα όπου κινείται ο Σουρλής. Ούρος, Γιώργια, αλλά στην μεσαία γραμμή φάουλ υπάρχει για την ομάδα του Ηρακλή κάτω από την μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που έγινε, αν βλέπω καλά, πάμε στον άλλο. Γρήγορα όμως να βγάλει παίκτη του Ηρακλή προς τον Ζόρια που στην είδα στην δεξιά πλευρά. Θέλει να πάρει την ιστορική. Κρατάει την μπάλα, είναι μέσα σε μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Σουρλή, ο οποίος η μπάλα θα κοντράρει. Και εκεί στους αμυντικούς θα πάρουν την μπάλα. Λάθος θα γίνει από τον Τζοκαφού. Μετέφερε την μπάλα μέσα, δηλαδή βγάλει πλάγιο. Τη σέντρα που θα βγει από την δεξιά πλευρά. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή από την δεξιά πλευρά. Κάπου ο Ηρακλής φωνάζει παρόν σε αυτή την πάση. Από το λάθος που έγινε από τον Τζοκαφού. Να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Την έριξε έτσι την μπάλα αριστερά. Πήραν οι παίκτες του Ηρακλή, πήγαν αυτή η σέντρα. Πέρα κοντράρισε, πέρασε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ θα έλεγα τη βραδιά. Εδώ ακριβώς μετά από 19 λεπτά παιχνιδιού για την ομάδα του Ηρακλή από την δεξιά πλευρά θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή του Σκαμπάνη. Όλος ο κόσμος μέσα στην μεγάλη περιοχή, το κόρνερ από την δεξιά πλευρά που κατεβαίνει ο Ηρακλής δεν ήταν καλό χτυπημένο, θα διώξει εκεί ο Γρόζης. Θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ζωρία, ο οποίος ετοιμάζεται να βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα περνάει πίσω. Ο Μύρ που είναι εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει παράλληλα προς την ιστορία του Σκαμπάνη. Ήταν έτσι με καλό τρόπο το γλυκό αριστερό πόδι του Μύρ που πήγε να βγάλει την σέντρα. Πέρασε, θα έλεγα έτσι, τη στάπτωρο σε το δεκάρι. Στη συνέχεια οι αμυντικοί έβγαλαν την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά πάλι αυτό το corner. Ο Ηρακλής εδώ και 2-3 λεπτά πιέζει, θα έλεγα, με τα δύο συνεχόμενα corner την αμυντική διάταξη των Αγιοπηδούχων. Corner θα εκτελεστεί, θα διώξουν οι παίκτες του Νούπου Σοβόλο. Η μπάλα θα περάσει έξω όμως από τα δουκάρια. Πήγε να μας παραπλανήσει και εμάς το σουτ που έγινε μια κόντρα εκεί. Αλλά η μπάλα πέρασε έξω από την εστία του Σκαμπάνη. Ο Ηρακλής επίσης πόνασε παρόν, δεν έργα 3-4 λεπτά, που πίεσε με τα δύο διαδικτυακά φόνερ την αμυντική διάταξη των Γεμπιδούχων, ο Έλισσα Ομπί. Η μπάλα πίσω προς τον Σκαμπάνη. Σκαμπάνης ο οποίος θα κρατάει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα δώσει προς τον Έλισσα Ομπί. Έλισσα Ομπί ο οποίος τώρα κινείται, θα βγάλει την μπάλα προς τον Μπάρε. Μπάρε ο οποίος τώρα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Θέλει να επιταχύνει, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Μπάρε ο οποίος θα κάνει στήριγμα, θα δώσει την μπάλα προς τον Μίγας. Μίγας πίσω κινείται από τη δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Φουρτάδο. Φουρτάδο ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλουν την μπάλα από την περιοχή του παίκτη του Ηρακλή. Η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο Μίγας. Ο Μίγας είναι από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα πίσω προς τον Έλισσα Ομπί. Έλισσα Ομπί είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα στον Αγροζή. Αυτό θα βγάλει στον Μπαρέ. Μπαρέ, ο οποίος κινείται τώρα πάνω από την μεσαία γραμμή προς τη δεξιά πλευρά. Ο Φουρτάδο θα βγάλει την μπάλα στον Τζόκα Τσόκα, ο οποίος είναι εκεί. Θα καθίσει η μπάλα

0: είναι όμως στη συνέχεια το φάουλ που έγινε από τον Ορτάδο επάνω στον Μύρ. Διαμαρτύρει τον Ορτάδο, έχω την εντύπωση δεν έχει δίκιο. Έκανε το φάουλ επάνω στον παίκτη του Ηρακλή. 22ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, στη Σερβέτη Ελλάδα Σπορτ 9.43. Εγώ από την Πανταλικό, πάντα στο 0-0. Οι δύο ομάδες θυμίζω στο 6ο λεπτό το σούτ του Κόλλης πέρασε έξω. Στο 7ο λεπτό το σούτ που έγινε εκεί από τον Αγρόζη έδειξε ο Αθανασιάδης. Η μπάλα πήγε πλάγια, η σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά. Ο Λάμπρο, ο οποίος έκανε τον κερδοσούτ, σούτ την μπάλα πέρασε έξω. Στο 8ο λεπτό ο Λάμπρο, νέο σούτ την μπάλα πέρασε ψηλά έξω και στο 17ο τσόκο πίσω και το σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Αθανασιάδης ήταν σε καλή πλευρά, έδειξε την μπάλα. Πλάγια, δύο κόρνερ για τους παίκτες του Ηρακλή, κανένα για την ομάδα του Νοπισοπόλος. Τώρα υπάρχει ένα επιθετικό φάουλ που έγινε πάνω στον Κάργα, διαμαρτύρεται ο Κάργας εκεί. Λέει και ο Δημητρίδης στον Κάργα, εντάξει, υπήρξε φάουλ, μην διαμαρτύρησε τόσο έτουλα. Προφανώς ζήτησε κίτρινη κάρτα ο Κάργας στην προηγούμενη φάση που έγινε το φάουλ επάνω του. Κάργας ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Σκιαμπάνη. Σκιαμπάνης ο οποίος τώρα κινείται να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Τώρα οι παίκτες του Νούπης Βόλος θέλουν να τρέξουν εκεί που είναι με τον Τζοκάθε να βγάλει την μπάλα για τον Ορτάδο. Θα βγάλει στον Αγροσδί. Αυτός θα βγάλει την μπάλα έξω, αλλά όμως υπάρχει φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Ορτάδο. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό. Ορτάδο, ο οποίος έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Ηρακλή. Ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο φάουλ που κάνει ο Ορτάδο. Δέχτηκε έτσι μια παρατήρηση, την άλλη τον άφησε ο Δημητρίδης. Τώρα θα δείξει την κίτρινη κάρτα ο Μπράντος, το οποίο ο προπονητής του Νούπης στον Βόλος Ελαβέτ διαμαρτύρεται και προς τον τέταρτο. Δημητρίδης, ο οποίος καταγράφει την κάρτα επάνω στον Ορτάδο. Είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε το παιχνίδι εδώ στο Πανσταλικό. 24ο λεπτό, Ιντερβέντεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3. Εδώ από το Πανσταλικό, Νούπης στον Βόλος Ελαβέτ, Ηρακλής πάντα στο 0-0. Μπάλα πίσω. Ρος. Θα βγάλει την μπάλα στον Πίνια. Πίνια θέλει να βγάλει την προσινή μπάλα για τον Αζόρια που προωθήθηκε πολύ μπροστά. Ο αρχηγός για την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Θέλει να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Δεν περνάει όμως. Θα βγάλουν οι παίκτες του Νόμπης ο Βόλος. Θέλει να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως πολύ γρήγορα ο Πίνια. Θα πάρει την μπάλα. Θα φτάνει παίκτη του Ηρακλή από την δεξιά πλευρά με τον Αζόρια να κάνει ωραία κίνηση, να κρατάει την μπάλα. Η μπάλα αριστερά, όπου εκεί κινείται ο Νάνο. Νάνο θα βγάλει για τον Μύρ, θα δει όμως γρήγορα ο Μίγα θα παραχωρήσει στο πλάγιο. Γρήγορα η μπάλα όπου εκεί είναι για τον Νάνο. Θα να βγάλει στον Νάνο, κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα πίσω, εκεί που κινείται ο Στουρλής. Ο Μύρ θα να βγάλει τη σέντρα, πλασταριστά στην μεγάλη περιοχή. Θα δούμε εκεί, φάουλ, για να δούμε, είναι μέσα ή έξω. Αυτό το φάουλ βλέπω τον, με το νούμερο 18 τον Ιζέτη. Να είναι, αλλά ο Δημητρίδης ο οποίος είναι ένα φάουλ που είναι ακριβώς μισό μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή. Έκανε κίνηση ο Ιζέτη, εκεί να πάρει την μπάλα, την ώρα που πήγε να μπει έτσι κατά καλά με τη μεγάλη περιοχή, ανατράπηκε, όπως λέει ο Δημητρίδης, μισό μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή, προς την αριστερή πλευρά αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Έχουν πάει κάποιοι παίκτες εκεί στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Βάλτερ Μαντζάρης συζητάει μαζί τους. Ένα φάουλ που είναι σε καλό σημείο. Εδώ υπάρχει απειλή για τους γηπεδούχους από την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Βλέπω τον Κόλλιτς να είναι πάνω στην μπάλα. Αυτόν βλέπω να έχει πάρει έτσι μέτρα με το δεξί για να εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ κοντά στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Συγγνώμη, ο Κόλλιτς είναι το τείχος από τους γηπεδούχους. Το 26ο λεπτό παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Όρθιοι φύλαδροι του Ηρακλή. Για να δούμε με τον Κόλλιτς αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πότου Ηρακλής έξω από την μεγάλη περιοχή. Στην γραμμή σχεδόν αυτό το φάουλ. Αντιλέγει ο Δημητρίδης εκεί προς τους γηπεδούχους. με τον Collins να είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί, η μπάλα δεν περνάει από το τείχος, το σουτ, καλό! Τι γκολφέ μου! 0-1 για τον Ηρακλή! Να πείστε τον γκολ από την ομάδα του Πόντι Ηρακλή! Να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος πνίγεται στις αγκαλές των παιχτών του. Έγινε το φάουλ, χτύπησε πάνω στο τείχος.
1: Γιώργο Γιωργούλα, πάμε πολύ σύντομα, παραμένει στον αέρα σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Παραμένει στον αέρα, μας πεις περισσότερα για τον γκολ. Έτσι πάμε λίγο σύντομα σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
5: με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι σε ένα Γιώργο Γεωργούλα. Στη συνέχεια τη κιτάρα του μικρόφωνα θα πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης που είναι ήδη δίπλα μας, έτσι. Λοιπόν, πες μας πάλι για τον γκολ, έτσι το 1-0 που προηγείται ο Ηρακλής.
8: Λοιπόν, ήταν ένα φάουλο για την ομάδα του Ηρακλή, ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Από την αριστερή πλευρά το εκτέλεσε ο Κολίν και πάρα χτύπησε πάνω στο τείχος. Πέρασε στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Ήρθε ο Νάνο με ένα βολέ, με ένα αριστερό ξηρό σουτ. Η μπάλα πήγε στο δεξί παρεθεράκι του Σκαμπάνη, ο οποίος απλώς περίπου παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο. Θα έλεγα κόντρα στο ρίο του παιχνιδιού. Η ομάδα του Λούπης οπότε θέλει να πέτει και τις ευκαιρίες, αλλά ο Ηρακλής θα έλεγε ότι πήρε μέτρο στο γήπεδο για 5-6 λεπτά. Ήταν αυτός ο οποίος πίεσε, κέρδισε δύο κόρνερ πέρσι, αλλά εκμετάλλευσε, κέρδισε και αυτό το φάουλ σε μια παλιά που έγινε στον Ενζέτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πήγε να πει μέσα, το έγινε το φάουλ και από εκεί που ήρθε έτσι το γκολ για την ομάδα του Πότο Ηρακλής. Ένα πανέμορφο γκολ, θα λέγω μια γκολάρα, όχι πανέμορφο γκολάρα, από τον Νάνο που πραγματικά με αυτό το ασύλληπτο αριστερό ξηρό σουτ η μπάλα κατέληξε στο δεξί παραθυράκι του Σκαμπάνη. Έτσι η ομάδα του Πότο Ηρακλής προηγείται με 0-1. Της ομάδος του Νούπης Οπόλος Ελαμπέτ εδώ στο Πανθυσσαλικό. Ο Αθανασιάδης ο οποίος τώρα θα ανακάνεται.
7: Λοιπόν, η Γιώργη Γουργούλα θα δώσει κοιτάλη στον Γιώργο τον Λίγκρη. Από μένα καλό βράδυ. Συνεχίζει ο Γιώργος ο Λίγκρης, έτσι.
8: Καλή ξεκούραση.
7: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, με τον Βουρό, ο Βουρός ο οποίος θα βγάλει στον Ζωρή. Αυτός θα βγάλει πίσω την μπάλα προς τον Βουρό. Ο Βουρός ο οποίος τώρα πίσω πολύ μακριά στον Αθανασιάδη θα πιέσει ο Ορτάδο. Θα διώξει ο Αθανασιάδης από την μεγάλη του περιοχή. Εκεί η εναέρια μονομαχία που θα γίνει από τους παίκτες του Νούπης Οπόλος με τον Τσοκάνη να κερδίζει την μάχη και ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά για τους γηπεδούχους. Θα λέγω ότι ο Μαντζάρη είναι έτσι χαρούμενος στον πάγκο για τον αποτελεχτή. Σε την άλλη πλευρά φέρει λοιπόν στο πρόσφατος ο Μπράτσος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του η οποία χάνει αυτή τη στιγμή από τον Ηρακλής με 0-1. Βάλα στην μισά γραμμή εκεί και να γίνει το λάθος εκεί. Το σέφαγε γένεια το αντίκα τον Αμπάρη μαζί με τον Σταομπή που πραγματικά διάψαν την μπάλα, αλλά τελικώς δεν έγινε φάση για την ομάδα του Ηρακλή.
9: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
8: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, φίλε.
9: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε εσένα, φίλε μου.
8: Πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, Γιώργο, και χαίρομαι ιδιαίτερα έτσι που αυτή τη στιγμή είμαστε και οι δύο έτσι στον αέρα.
9: Να σε καλά, να σε καλά και είσαι και συνονόματος. Έχουμε Γιώργος εγώ, Γιώργος εσύ και ο Μάριος στην κονσόλα για να πάμε μαζί για τις επόμενες 4 ώρες. Απλώς να πω ότι εκτός από το Βόλος Ηρακλής 0-1, τούτη τη στιγμή η Μπορούσια Ντόρτμουντ προηγείται στο Αμβούργου 1-0 σε μάτς που είναι live. Λίγο πριν το τέλος, Λεβάντε Μπέτις είναι στο 5-2. Ξεκινήσαν τα Ιταλικά. Η Φροζινόνε κερδίζει μέσα στο Φιρέντσε την Φιωρεντίνα με 1-0. Ενώ τα υπόλοιπα μάτς ίσονο σημασία, θα τα πούμε στη συνέχεια. Προηγείται η φωνή του Γιώργου Γιωργούλα για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή. Παρακαλώ, Γιώργο.
8: Λοιπόν, οπότε ο Ηρακλής έχει μεγάλη περιοχή. Να είναι ξανά, θα να κάνει το σύνδεσμο, αλλά θα κοντράρει. Επιμένει η ομάδα ότι ο Ηρακλής να είναι κάτω από την μεσαγραμμή. Θα βγει μπάλα για τον Αζόρι. Αζόρι, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά που κινούνται οι παίκτες του Ηρακλή. Κρατάνε την μπάλα. Η μπάλα θα βγει στην μεσαγραμμή. Η σέντρα που θα βγει αριστερά, αλλαγή του συνδυού. Εκεί βρίσκεται ο Νάνο. Νάνο κρατάει την μπάλα. Θα να τη βγάλει στον Τουρλί. Σκουρλί, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα στον Αμύρ. Ο Αμύρ που κινείται από την αριστερή πλευρά. Είναι αδυνατή, πάει παλιά του, θα περάσει όμως έξω. Άκουσα, Γιώργο, πριν που μου είπες ότι Λεβάντε 5-1.
9: 5-2, 5-2, 5-2. Έχεις παίξει τίποτα, Γιώργη μου?
8: Όχι, τα δανεικά δεν επιστράφησαν από η πέρσι. Το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι?
9: Ποιο?
8: Το περσινό.
9: Το Λεβάντε Μπέτις?
8: Ναι.
9: Λεβάντε Μπέτις πέρυσι.
8: Ήθελε ισοπαλία η Λεβάντε για να σωθεί.
9: Μπράβο, στο τέλος.
8: Τελικώς ήταν το άλλο το παιχνίδι το οποίο την ενδιέφερε που έκανε η άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, αλλά κέρδισε η Πέτης απέναντι στην ομάδα της Λεβάντε.
9: 5-2-1, 2-1, 23 Πέμπτου του 26 ήταν το παιχνίδι αυτό. Πέτης Λεβάντε 2-1. Και μάλιστα τον γκολ είχε. Ορίστε.
8: Δεν καθάνει η επιστροφή, δεν είναι κάποια γύριστα.
9: Ναι, αυτά εντάξει. Μάλιστα. Επιστρέφονται όλα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Βόλος με τον Ηρακλή. Πώς το βλέπεις, μια δικιά σου εκτίμηση, παρακαλώ.
8: Θα έλεγα ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Πρώτη φάση ήταν στο 6 λεπτό με ένα σύντομο κόλλο πέρασε έξω. Από εκεί και μετά πήρε τα έννοια του αγώνα. Η ομάδα του Νόπουσε Βόλος Ελαμπέτσε 7 στο 8 στα 17. Δημιούργησε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Τα δύο σουτ που γίνανε. Τα εξοδοθέρεσε ο Αθανασιάδης, είχε πάρει μέτρο στον αγωνιστικό χώρο, είχε κατοικεί μπάλα, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Από εκεί και μετά θα έλεγα ότι η ομάδα του Πόρτο Ηρακλής έτσι ανέβασε λίγο την απόδοσή της για 3-4 λεπτά. Κέρδισε δύο κόρνερ που πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Κέρδισε και αυτό το φάουλ που ήταν στην γραμμή σχεδόν της μεγάλης περιοχής. Από εκεί το φάουλ που έγινε από τον Κολίν και μπάλα χτύπησε πάνω στο τείχος. Πέρασε στη μικρή τη μεγάλη περιοχή και κύριε όμως ο Νάνο με ένα ξέρω αριστερό. Η μπάλα πήγε στο δεξί παραθυράκι του Σκαμπάνη, κάνοντας το 0-1. Όπου ο Ηρακλής εκεί έτσι, θα έλεγα, σε αυτό το πεντάλεπτο εξάλληλο που είχε, πέτυχε και το γκολ κόντρα στη ροή του Μπρινιού. Μετά το γκολ όμως που έγινε από την ομάδα του Πόρτο Ηρακλής, δεν είναι να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Νούπουσου Βόλος, θα έλεγα ότι η ομάδα του Πόρτο Ηρακλής. Όπως και η ομάδα του Νούπουσε Βόλος και οι δύο, θα έλεγα Γιώργο μου, έτσι δείχνουν να έχουν κοινά πίσω στον αμυντικό του τομέα. Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα που πιστεύω μέχρι τώρα μέσα στις δύο μεγάλες περιοχές. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί ακόμα. Είμαστε στο 37ο λεπτό του παιχνιδιού. Έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι και έλεγα πριν, όπως είπα και στην αρχή της μετάφρασης, δύο μάτς γνώρισε πάρα πολύ καλά από τον αγώνα κυπέλλου που έγινε στις Σέρες, όπου η ομάδα του Νόκου Σόκοδο Θελαβές πήρε την πρόκριση με 3-1. Εδώ έχει ένα φαόλο που έγινε επάνω στον Μπάρε, έξω από τη μεγάλη περιοχή, γρήγορα σκαμπάρες, ο οποίος θέλει να δώσει την μπάλα, όπου κύπηκε το τσεκάμι, τσεκάμι, που θα κάνει το λάδος. Πολλά και από τους γηπεδούχους, η Παραθένα πάει μπροστά, στο Καρισταλίο, ξύπαρο στην μεσιά γραμμή για τον Γρόζη, Γρόζη, ο οποίος κρατάει την μπάλα κάτω από την μεσιά γραμμή. Ψάχνει σύγμα. Βγει η μπάλα προς τον Λάμπρο, Λάμπρο ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα, έχει δύο παίκτες μπροστά του, ψάχνει να βρει στήριγμα από την αριστερή πλευρά. Τώρα όμως εκεί θα πάει ο Γρόζης από την αριστερή πλευρά για να πάρει την μπάλα. Για να βγάλει την σύνδρομη σε μεγάλη περιοχή. Η μπάλα περνάει παράλληλα, θα φτάσει στο Μίγα, Μίγα. Για να κάνει την κίνηση μέσα σε μεγάλη περιοχή. Αργεί όμως, καθυστέρησε το Μίγα εκεί. Είχε την ευκαιρία να κάνει με μία το σουτ. Θα γίνει όμως το λάθος, θα πάρει ο Φουρτάδο. Φουρτάδο με στη μεγάλη περιοχή. Το σούτι πάρα εδώ, κοντράρι, περνάει πλάγι όμως για την ομάδα του Νεπισοβόλος. Ελαπέτα από την δεξιά πλευρά με τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος τώρα ο Σιμιδελίδης λέει, λέει να περιμένει ο Μίγας. Ξέρω και να κάτσει στην προηγούμενη φάση. Κάτι θέλει να δει ο Σιμιδελίδης. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ουρτάδο να κάνει το σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Να κοντράρει πάρα στους παίκτες του Ηρακλή. Αλλά πίσω όπου εκεί είναι ο Πίνια. παρκίνγκ ο οποίο θα ήθελε να βγάλει την μπάλα προ τον πυρό, ο οποίο θα βγάλει την μπάλα προ την δεξιά πλευρά τον Ζόρια. Κρατάει όμω με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα προ τον Κολίνς. Δεν μπορεί ο Κολίνς να φάρει γιατί του και την μπάλα. Τώρα είναι πάνω από την μισή γραμμή με τον Κάργα. Κάργα δεν ξέρει να την κάνει. Πάνω τώρα θα δώσει προ τον Λάβρο καθυστερημένα, αλλά σφυρίζει όμω το Σιμιτερίδη. Για την προηγούμενη φάση όχι, τελικώς είναι πλάγιο για την ομάδα του Πόντου Ιρακλή. Ο Κάργας του κρύβει πάνω στα πόδια του γιατί να βγάλει την ομάδα που σάπη την κράτησε και την κέρδισε να την κάνει. Ο Σέντρεμπακ για την ομάδα του Νομισόβαλος Ελαφές. Λοιπόν, η ομάδα του Πόντου Ιρακλή κέρδισε αυτό το πλάγιο. Γρήγορα η μπάλα πάει να βγει μπροστά από την δεξιά πλευρά.
9: Γιώργη, πάρε μία ανάσα, πάρε μία ανάσα να ενημερώσουμε εμείς τους φίλους ότι τότε να με την Newcastle στο 39 είναι στο 0-0. Στρασβούργο Λανς είναι στο 2-1 στο 93. Η Ντόρτμουντ προηγείται το Αμβούργο 1-0. Να πω ότι τον γκολ το έχει βάλει ο Γκυρασί και την τελική πάσα την έχει κάνει ο Καρέτσας. Βόλος Ηρακλής, όπως μας περιγράφει ο Γιώργος Γιωργούλας, είναι στο 0-1. Το μάτς είναι στο 39. Ο Ηρακλής προηγείται με τον γκολ του Νάνου από το 27 με 1-0. Λεβάντε Μπέτις τελικό 5-2. Η Σοσιεδάδ με το καλημέρα προηγείται της Εσπανιόλ 1-0 με γκολ του Μπερενετσέα από το 4ο λεπτό. Ενώ στην Ιταλία Μούντσα Ουντινέζε 0-1, Σασουόλο Τωρίνο 1-0, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-1. Ο Τσολάκης ήταν man of the match στο match Coventry Hall 0-1. Είναι σε δύο match, δύο νίκες έχει κάνει Hall. Και μάλιστα ο Τσολάκης έχει βγει man of the match και στα δύο match. Είναι ο παίκτης που δεν έχει δεχτεί, ο τερματοφύλακας που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ στην Πρέμιερ. Η Μούντσα φαίνεται να ισοφαρίζει τον Ντινέζε αυτή τη στιγμή. Ο λόγος στον Γιώργο Γιωργούλα. Παρακαλώ.
8: Είχαμε μια φάση για την ομάδα του Ποντερακλής από δεξιά. Ο Ζόρι, ο οποίος έκανε την σέντρα. Έπεσε ο Σκαπάνης, μπλόκαρε την μπάλα. Έκανε με μία το ελεύθερο ο Σκαπάνης, αλλά ο Σιμιτερίδης, ο οποίος του είπε να γυρίσει την μπάλα πίσω. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στο 400 λεπτό εδώ στο Παμπιζαλικό. Περιμένει, παραμένει αυτό το 0-1 για την ομάδα του Πότε Ρακλής με το καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο. Ένα φάουλ από τον Σουρλί που έγινε ο Τζεμιτερίδης, ο οποίος το φάουλ έγινε πάνω στον Φουρτάδο. Πηγαίνει ο Σουρλί επάνω στον Φουρτάδο έτσι για να το δώσει το χέρι. Φάουλ για την ομάδα του Νεπιστοβόλος κάτω από την μεσαία γραμμή με τον έτσι Σαουμπί να έχει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Πάρε κρατάει την μπάλα στον Μίγας από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα πίσω. Έχουν γυρίσει παίκτες στο Ηρακλή όλοι πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Σαουμπί θα κάνει το λάθος όμως. Δεν αφάει ο Μίγας, δεν αφάει για τον Κόλλινς. Ο Κόλλινς επίσης με τα κουνάκια πήγε να βγάλει την μπάλα πίσω στο παίκτη. Μπερδεύτηκαν και οι δύο παίκτες. Ο Μίγας ο οποίος από την δεξιά πλευρά θέλει επιταχύνει. Ο Μίγας κρατάει την μπάλα. Την κουβαλάει μαζί του, τελικώς δεν δίνει την μπάλα. Εκεί προς τον Φουρτάδο, που βάλει μόνο στην μπάλα, το μόνο που κατάφερε να καθίσει η μπάλα. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα των Μισθοβόλων. Γρήγορα τώρα η ομάδα του Πότε Ρακλής το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια μονοφιά, θα έλεγα, σε αυτά τα τελευταία λεπτά από την δεξιά πλευρά με τον Ζόρια. Να βγάζει την μπάλα όπου εκεί κινήθηκαν οι παίκτες του Ρακλής. Κέντρα που θα βγει μέσα στην μεγάλη περιοχή, τελικώς η μπάλα θα περάσει όμως πολύ μακριά από την αιστεία του Σκιαμπάνη ακριβώς στο 42ο λεπτό. Παραμένει πάντα αυτό το 0-1 για την ομάδα του Πότε Ρακλής εδώ στο Παμπιζαλικό. Ο Γρόζης θα να βγάλει την μπάλα στον Φουρτάδο. Αυτή όμως γρήγορα εκεί θα το αποσπάσει την μπάλα ο Νάνου με τον Σουρλί. Ρίες κινήσεις από τους παίκτες του Πότε Ρακλής στην μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα ο Καϊμπουέ, θα πάρει όμως και το φάουλ, ένα φάουλ που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή, το φάουλ που έγινε έτσι από τον Πάρε, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πότα Ηρακλής. Ο Τζεμιντερίδης ο οποίος τώρα σφυρίζει για να εκτελεστεί το φάουλ από τους παίκτες του Ηρακλή που είναι κάτω έτσι, από την μεσαία γραμμή. Θα λίγο ότι μετά τον γκολ που πέτυχε η ομάδα του Ηρακλή στο 27ο λεπτό στην κεφαλιά που έγινε από τον SOB μέσα από τη μεγάλη περιοχή σε ένα κόρνερ από την ομάδα του Νούπισο Ελαβέτ, πέρασε έξω. Από εκεί μετά δεν υπάρχει φάση, θα έλεγα, και για τις δύο ομάδες. Ο Ρακτής οποίος διαχειρίζεται καλά αυτό το 0-1 έτσι που έχει στην κατοχή του. ένα πλάγιο για την ομάδα του, οπότε Ερακλής από την δεξιά πλευρά είναι έξω από την μεγάλη περιοχή που σκαμπάνει γρήγορα. Ο Γιώργος, ο οποίος πήγε να κάνει έτσι την προσπάθεια, γλίστρες όμως έπεσε κάτω, για να βγάλω γρήγορα η Κυπριδού και την μπάλα. Ένα φάουλ όμως που έγινε πάνω στον Γρόζνη, κάτω από την μεσαία γραμμή, από τον Σπουρλή αυτό το φάουλ. Αν μπορούσα να δω καλά το φάουλ, όχι, ήταν από τον Πίνιε το φάουλ που έγινε. Γρήγορα τώρα ο Λάμπρο προσπαθεί να αναπτυχθεί από την αριστερή πλευρά. Ο Τσόγκα, ο οποίος βρίσκεται έξω στη μεγάλη περιοχή, θέλει να βγάλει την μπάλα προς τον Εφορτάδο. Λάθος. Είναι πολλά τα λάθη που γίνονται από τους Αγιοπιδούκους όταν παίρνουν την μπάλα και κινούνται έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα, είτε δεξιά αριστερά. Να κάνουν πολλά λάθη με σκοπό να μην μπορούν να βγάλουν την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ηρακλής τώρα εκεί κινείται με τον Βουρό. Θέλει να βγάλει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Καϊμπούε θέλει να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μύρη. Ωραία η εναλλαγή παιχνιδιού. Σφυρίζει στη Μυθυρίδη. Δεν ξέρω. Με τον Σκιαμπάνη να έχει βγει πολύ μακριά από την αιστεία του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 45ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι 2-3 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Σκιαμπάνης ο οποίος κρατάει ακόμη την μπάλα για να κάνει το γέμισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Πορτάδο. Ο Ορτάδο θα μπει στην φάση. Τελικώς θα βγάλουν οι παίκτες του Ηρακλή και υπάρχει έτσι και επιθετικό φάουλ από τον Ορτάδο. Σφυρίζει ο Σιμιτερίδης. Είναι ένα λεπτό. Μάλιστα, έχω την εντύπωση εδώ θα ήταν παραπάνω τα λεπτά. Ένα λεπτό μόνο. Είχαμε έτσι δύο τραυματισμούς στο παιχνίδι. Είχαμε έτσι και κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Πιστεύω ότι τα λεπτά θα ήταν, συγγνώμη, το πιο λογικό. Εν πάση περιπτώσει, ο τέταρτος ο κατοίκος έδειξε ένα λεπτό καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που σε έκτο λεπτό ο Κόλλης έκανε το σούτι, αλλά πέρασε έξω. Από εκεί και μετά ήταν η σειρά του Γρόζη να κάνει το σούτι στο έβδομο λεπτό. Ο Αθανασιάδης έδειξε καταπληκτικά προς την αριστερή του πλευρά και σε μεγάλη περιοχή. Η σέντρα που έγινε στη συνέχεια, ο Λάπρο έκανε τον κύριο σούτι, αλλά πέρασε έξω. Το 17 ο Σόκα έκανε το σούτ. Ο Αθανασιάδης σε ετοιμότητα έδειξε τον κίνδυνο προς την αιστεία του. Στο 30 ο Έλισσα ο οποίος έκανε την κεφαλιά πέρασε έξω και φτάσαμε έτσι στο 26ο λεπτό, όπου εκεί η ομάδα του Ηρακλή κέρδισε ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Νιζέτ, ο οποίος πήγε να περάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κέρδισε το φάουλ ακριβώς στην μεγάλη περιοχή. Λήξη πρώτη ημιχρόνου εδώ στο Πανσταλικό. Ο Σιμιτερίδης, ο οποίος έλεγε τις δύο ομάδες στα βοηθήρια και έλεγαν για το φάουλ που έκανε ο Χόλτης, την μπάλα χτύπησε πάνω στο τείχος, την μπάλα πήγε σε ημικύκλωση της μεγάλης περιοχής. Ήρθε ο Νάνο με ένα εκπληκτικό αριστερό βολέ, την μπάλα πήγε στο δικτύο παραθερά και τη σκαμπάνη. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Πόντου Ηρακλής προηγείται εδώ στο Πανσταλικό με 0-1. Δύο κόρνερ για τον Ηρακλή, ένα για την ομάδα του Νόμπου Σεμπόλου στο Ελαμπέτ. Μία κίτρινη κάρτα στον Ορτάδο στο 23ο λεπτό. Η μίχρονο εδώ στο Πανσταλικό, Νόμπου Σεμπόλου στο Ελαμπέτ, Πόντου Ηρακλής 0-1 μικρόλ του Νάνο από το 27ο λεπτό. Έργο.
9: Μάλιστα, έχουμε μικρόφωνο πίσω στο στούντιο, να βάλουμε λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε για να κάνουμε μία σούμα για το τι έχει γίνει. Έχουμε ένα τεταρτάκι για να τα προλάβουμε όλα. Θα βγάλουμε και Λάκη Κοντσιώτη για να μας πει για τα της ΑΕΚ, γιατί είχαμε κληρώσεις και βέβαια να μάθουμε και τα νέα της πρωταθλήτριας. Πάμε να δούμε. Σήμερα είχαμε Liverpool, Nottingham Forest 2-2 γκέλα για την Liverpool. Η Nottingham κατάφερε να αποδράσει από το Anfield με ισοπαλία. Προηγήθηκε μάλιστα με τον Gibbs White στο 70. Ισοφαρίστηκε από τον Μουνιώθ στο 82. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Να πούμε ότι στα υπόλοιπα αποτελέσματα της Premier League είχαμε Coventry Hull 0-1 man of the match ο Τσολάκης, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο match κρατά το 0 στην εστία του. Bournemouth Everton 1-1 τούτη τη στιγμή, Tottenham Newcastle ημίχρονο 0-0. Θα πάμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα match της ημέρας αναφορικά με την... Με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε και σε εξέλιξη παιχνίδια. Στη Γαλλία έχει γίνει μόνο το Στρασβούργο Λανς, είναι στο 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Γερμανία η νεοφώτιστη Elfsberg κατάφερε να κερδίσει την Leverkusen με 3-2. Η Κολονία τη Hoffenheim με 3-2. Η Λειψία με 3-0 την Gladbach. Mainz Paderborn 0-0. Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3. Και τούτη τη στιγμή Dortmund Hamburg ημίχρονο 2-0. Το γκολ το πρώτο το έχει πετύχει ο Κυρασί με πάσα του Καρέτσα. Αυτό γκολ του Μπορνάου στο 46, τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου 2-0. Βόλος Ηρακλής 0-1 και Πανετολικός Καλαμάτα θα έχουμε στη συνέχεια στις 9.30. Έχουμε Λάκη Κοντσιώτη για να πάμε γρήγορα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία βέβαια αυτό που κυριαρχεί είναι η κλήρωση, γιατί είχαμε σήμερα την κλήρωση της ομάδας, ξέραμε. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Πώς είδες το πρόγραμμα?
1: Εντάξει, το πρόγραμμα δεν καθορίζει πολλά. Πολλές φορές βέβαια έχει και τη δική του σημασία. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό που ξεκινάει η ΑΕΚ με μια ομάδα που λογικά θα διεκδικήσει την νίκη. Γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και λογικά εδώ είναι προαπαιτούμενο να πάρει την νίκη, έτσι. Δηλαδή, αν δεν πάρει την νίκη σε αυτό το μάτς, τι διεκδικεί μετά? Δεν διεκδικεί πρόκριση.
1: Απ' την άλλη, είναι και αυξημένο το άγχος της πίεσης της πρεμιέρας. Ότι πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι, γιατί αν δεν τα καταφέρει, μπορεί μετά να έρθει μια μεγάλη απογοήτευση. Είναι δίκοπο μαχαίρι, θα έλεγα.
0: Έτσι
1: βέβαια, σημαντικά. Πρέπει να πούμε ότι ξεκινώντας από αύριο το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, έχει ένα σταμάτητο σερί αγώνων με κύπελο, πρωτάθλημα και Champions League. Συνεχόμενα παιχνίδια και με αλλαγή επίπεδου δυσκολίας, το οποίο είναι νομίζω μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Νίκολιτς να μπορεί να προσαρμόζει σε κάθε παιχνίδι τα δεδομένα της ομάδας. Και αν συνυπολογίσουμε και το κανονισμό που υπάρχει στο κύπελο με τους δύο νεαρούς Έλληνες, καταλαβαίνεις ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Σέρβος θα έχει κάποιο γκρουπ παικτών στο μυαλό του για τις ελληνικές υποχρεώσεις και κάποιο για τις διεθνείς. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα τους χωρίσει. Για να μπορούν να τα αποκριθούν, γιατί θα χρειαστεί όλο το ρόστερ, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια.
0: Να πω εγώ ότι η ΑΕΚ μετά τον αγώνα με την Κηφισιά παίζει μετά από τρεις μέρες με τον Έστω Χρυσούπολης, εκτός έδρας.
1: Την Καβάλα, ναι.
0: Ναι, παίζει στη συνέχεια με τον Άρη, τον Ντέρμπι.
1: Με τον Άρη μέσα, ακριβώς.
0: Ναι. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Λίντσερ, με τη Λάσ Κλίντς, ναι. Το παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνεται στις 8 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, Τρίτη 8 Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο.
0: Μετά από τέσσερις μέρες παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Και ακολουθεί παιχνίδι μετά από τρεις μέρες με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ για να ξεκουραστεί θα περιμένει την...
1: Το Βόλο.
0: Το Βόλο.
1: 29 του, μετά τις 29.
0: Πάλι, μετά από τρεις μέρες παίζει. Το παιχνίδι με τον Όφη ξεκουράζεται μια εβδομάδα. Έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μέχρι τις 19-9 του η ΑΕΚ πηγαίνει με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια.
1: Ναι, σερή παιχνίδια, γι' αυτό λέω ότι είναι απαιτήσεις τεράστιες και το πώς προσαρμόζεται από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο εγχώριο και ειδικά του κυπέλου και σε διαφορετικούς αγωνιστικούς χώρους πολλές φορές είναι ένα ζητούμενο, έτσι.
0: Πάντως για την Ευρώπη να πω ότι και το δεύτερο παιχνίδι δεν το παίζει θεωρητικά εκτός έδρας, δεν πάει στον Ντόνεσκ να παίξει με τις αυτά, πάει στο Λονδίνο. Που μπορεί να έχει και περισσότερους Έλληνες από ότι Ουκρανούς στο παιχνίδι. Πού παίζει στο Στάμφορντ
1: Μπριτζ? Στο Στάμφορντ Μπριτζ θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Αργή.
0: Οπότε μπορεί να κολλήσει δύο νίκες εδώ. Άμα κάνει δύο νίκες η ΑΕΚ σε αυτά τα δύο μάτς, έχει άλλη ψυχολογία, έτσι.
1: Εντάξει. Σαν να ασκήσει επί χάρτου, θεωρητικά γίνεται. Ναι. Αλλά θα δούμε τώρα. Βήμα-βήμα, όπως λέει ο Νίκολιτς, παιχνίδι με παιχνίδι. Και έτσι πρέπει να πάει, όπως πήγε και πέρσι. Με τα πόδια στο έδαφος και χωρίς πολλά λόγια. Η ΑΕΚ πραγματικά έχει γυρίσει σελίδα. Μια αλλαγή νοοτροπίας που είναι εμφανή σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη league phase του Champions League, πιστεύω.
0: Πάμε τώρα στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Τι έχουμε?
1: Την Κηφισιά τώρα, το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει μάλλον στην άδεια Λεωφόρο, γιατί δεν έχει πάρει εισιτήρια η ΑΕΚ. Η Κηφισιά, εντάξει, έχει περιορισμένο αριθμό οπαδών. Στην ιστορική Λεωφόρο λοιπόν, Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. Πιθανότατα θα δούμε τον Βιτάλης να ξεκινάει. Ο Ούγγρος που έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, δεσπόζει στον χώρο του κέντρου. Νομίζω θα δώσει τις ανάσεις στον Καϊρίν ή στον Μαρίν, σε έναν από τους δύο. Δεν νομίζω να αλλάξει και τους δύο τον Νίκολιτς, έτσι ώστε να δέσει μαζί τους ο Ούγγρος. Επίσης, μάλλον θα δούμε και τον Ζουμπκόφ δεξιά στη θέση του Μάγερ. Τώρα ίσως και ο Κοϊτά αριστερά να αλλάξει με τον Κατσίνοβιτς, γιατί είχε και κάποιο προβληματάκι. Αποχώρησε, δεν ήταν και πολύ καλός προχθές. Ήταν ίσως ο μοναδικός που δεν ήταν πολύ καλός σε προχθεσινό παιχνίδι με τη Λεύσκη. Στην άμυνα δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές. Ίσως να μπει ο Βίτα μόνο στο κέντρο της άμυνας, αντί του Μουκουντή, ίσως να του δώσει κάποιες ανάσες. Μόνο αυτό. Και μπροστά παίζεται, αν θα δούμε το Ζήνη σε μια θέση εκ των Γιώβιτς ή Βάργα, για σαν αλλαγή. Δύο-τρεις αλλαγές δηλαδή θα υπάρχουν σίγουρα σαν ένα φρεσκάρισμα σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο φυσικά κρύβει τις δικές του παγίδες και πρέπει από την αρχή η ΑΕΚ να το παλέψει. Πέρσι θυμόμαστε πολύ καλά, είχε γίνει σε άλλο γήπεδο του Περιστερίου, είχε γίνει μια φοβερή ανατροπή από 2-0, έγινε το 2-3 στο τέλος, κατάφερε η ΑΕΚ και πήρε την νίκη με τον Τετέι βέβαια τότε και τον Παντελίδη που φύγανε, λείπουν αυτοί οι παίκτες από την Κηφισιά.
0: Καλά, δεν λείπουν μόνο αυτοί, αλλά νομίζω πως η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι παίζει με 10 στο τέλος.
1: Από την αρχή του δεύτερου μικρόνου.
0: Ναι, και μάλιστα ήταν ένα παλικαρίσιο γκολ του Γιώβιτς στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος. Η 2-3 είπα 1-2. 1-2, γιατί νομίζω ήταν.
0: 1-2 ήταν.
1: 2-3 ή 1-2. Πάντως έγινε ανατροπή. Δεν είμαι σίγουρος για το σκορ, κόλλησα.
0: Το μάτσο θυμάμαι.
1: Έγινε ανατροπή και είχε παράπονα η ΑΕΚ από τη διαιτησία. Από την αρχή του αγώνα. Με πολλά παράπονα τα κατάφερε και ήταν η αρχή μια μεγάλη αντεπίθεση και έδειξε την πίστη της ομάδας του Νίκολιτς σε αυτή την κούρσα του πρωταθλήματος.
0: Να πω εγώ ότι ήταν 2-3 βέβαια το μάτς.
1: 2-3, μπράβο.
0: Ναι. Με χαμένο πέναλτι του Τετέι στο 8, ναι, και να έχει προηγηθεί με γκολ Τετέι Παντελίδη στο 29, ενώ έχει χάσει πέναλτι στο 8 η Κηφισιά. Δεν υπήρχε η ΑΕΚ από το ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, ο Καλοσκάμης έχει βάλει γκολ στην εκπνοή του πρώτου μέρους και έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι την ΑΕΚ. Έρχεται Τουρέλ βασικό κίνηση στο 48. Μένει με 10 παίκτες και είναι πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, Γιώβιτς κάνει το 2-2 στο 60 και ο Μαρίν στο 92 με πέναλτι το τελικό 3-2.
1: Με πέναλτι και
0: κέρδισε ο Γιώβιτς, βέβαια. Ναι.
1: Είχε μπει αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώβιτς εκείνο μάτς.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω, ναι.
0: Στο Γιώβιτς είχε μπει, τέλος πάντων, εσύ ξέρεις, αλλά ναι. Στη θέση του Πινέδα. Στην θέση του Πινέδα στο 46.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Πινέδα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα μας κάνεις και μια πιθανή εντεκάδα για να κλείσουμε.
1: Ναι, μια πιθανή εντεκάδα, ο Στρακός έκανε τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Πήλιος αριστερά, ο Πήλιος ο ιδιαίτερα ανεβασμένος Πήλιος, ο Ρέλβας και Μουκουντή Βίτα δίπλα του, Μαρίν με Βιτάλης πιστεύω θα είναι στο χώρο του κέντρου, Ζουμπκόφ δεξιά, Γκατσίνοβιτς αριστερά και Γιώβιτς με Ζήνη μπροστά.
0: Μάλιστα, μίλησε για τον Πήλιο, ήταν εκείνο το τάκλιν που χειροκρότησε και ο προπονητής στο τέλος. Στο τέλος, στο μάτς με την με τη Λεύσκη στην
1: Ναι, έκανε μια τρομερή προσπάθεια ο Πήλιος με πολύ δύναμη, με πολύ πείσμα. Πραγματικά έχει κάνει μια αναβάθμιση του παιχνιδιού του και έχει βοηθήσει πολύ και επιθετικά που ήταν μια δυναμία του. Και έκανε και τη φοβερή δήλωση στο τέλος που είπε: πρέπει να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου για τη σκληρή δουλειά που κάνω. Για να το κλείσουμε χαριτολογώντας. Πραγματικά το παιδί έκανε μεγάλη χαρά, ήταν ικανοποιημένος για την εμφάνισή του. Έχει κερδίσει θέση βασικού με το σπαθί του. Που παίζει στο Champions League, έτσι μην το ξεχνάμε πλέον. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και για την καριέρα του και είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανία πλέον.
0: Βέβαια. Και αναβάθμιση όλοι αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι. Όπως και ο Ρώτα που πριν μερικά χρόνια άκουγε υποτιμητικά σχόλια, κρατάει όλη τη δεξιά πλευρά. Βέβαια εκεί είναι ένα θέμα, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ο Ιάκ προλαβαίνει να πάρει κάποιον για backup για όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει.
0: Να ξέρεις ότι μέχρι τις 3 του μηνός προλαβαίνεις για να δηλώσει.
1: Ναι, για να δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Λοιπόν, έγινε αγόρι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ μου.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο του Βόλου με τον Άρη.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια τα οποία είναι σε, αυτή τη στιγμή στα live τουλάχιστον, για να περάσουμε ύστερα και στα αποτελέσματα. Τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στην Αγγλία είναι μόνο το Tottenham Newcastle, είναι στο 0-0, είναι ημίχρονο. Η Dortmund προηγείται 2-0 του Αμβούργου με μία assist του Καρέτσα στο πρώτο γκολ του Κυρασί, 2-0 και η Dortmund στο ημίχρονο. Ο Βόλος με τον Ηρακλή είναι στο 0-1, προηγείται ο Ηρακλή στο Βόλο. Η Sociedad προηγείται στο Ανοίτα της Εσπανιόλ με 1-0 στο 29, ημίχρονα και τα τρία ιταλικά στην Serie A. Μόντσα Οντινέζε 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Αυτά είναι η Λίντσερ, ξεκίνησε η αντίπαλος της ΑΕΚ, είναι 0-0 με την Άλταχ στην Αυστρία. Το παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο λεπτό. Ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται στο Βέλγιο, Κορτράιξ Αλερουά 1-1. Οι παιχνίδια που γίνονται στην Ελβετία, γκολ τώρα η Λοζάνη 2-2, ισοφαρίζει τη Ζυρίχη. Ενώ η Σερβέτη είναι 1-1 με τη Λουκέρνη, τα παιχνίδια είναι στο τελευταίο τέταρτο. Υπάρχουν παιχνίδια στην Λίγκα Ντός, Αλμπαθέτο Βιέδο 0-0 και Λεγκανιέσε Ελντένσε 0-0. Παιχνίδια που γίνονται στην Κύπρο, η ΑΕΚ Λάρνακας είναι 2-0 με το Αποέλ, το ντέρμπι, ενώ ο Άρης Λεμεσού προηγείται το Απόλλωνα Λεμεσού με 1-0 στο 31 αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ Λάρνακας με τον Αποέλ είναι στο 2-0, ο Σταφυλίδης αυτό γκολ στο 38 και ο Ρέπας τα δύο γκολ, Ρέπας στο 28 το 1-0, Σταφυλίδης αυτό γκολ στο 38. Η ΑΕΚ Λάρνακος προηγείται το Αποέλ με 2-0. Αυτά αναφορικά με την Κύπρο. Στην Ολλανδία, Alkmaar Go Ahead Eagles 2-1. Το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Ενώ η Ουρουγουάη, στην Ουρουγουάη, η Ουρουγουάη Μοντεβιδέο με τη Λαλούζ είναι στο 0-0. Θα πάμε γρήγορα στον Βόλο, όπου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γιώργος Γιωργούλας έχει το λόγο. Παρακαλώ. Γιώργο, μας ακούς? Δεν έχουμε τον Γιώργο ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Κόνιασπορ με την Κοτσαέλ είναι στο 1-1 στο 74. Ενώ δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στα μεγάλα παιχνίδια. Όχι, να πούμε μόνο ότι κάποιες μικρές ειδησούλες, γιατί έχουμε μεσογειακούς αγώνες. Με ήττα από την Ιταλία πάει για το χάλκινο η Εθνική Βόλεϊ στους μεσογειακούς αγώνες. Έχασε 3-0 από την Ιταλία. Να δούμε τι άλλο έχουμε, και ένα χρυσό μετάλλιο νομίζω στους μεσογειακούς αγώνες. Να δούμε τώρα αν έχουμε τον Γιώργο τον Γιωργούλα. Όταν θα τον έχουμε έτοιμο, ο Μάριος θα μας ενημερώσει. Να πω εγώ ότι η χρυσή είναι η Τελτσίδου. Η Ελισάβε Τελτσίδου επιβεβαίωσε την κλάση της και την εμπειρία της στα τατάμι, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους μεσογειακούς που γίνονται στον Τάραντα. 7η Ολυμπιονίκης ήταν, πήρε το χρυσό μετάλλιο για το τζούντο των γυναικών στην κατηγορία των μείων 70 κιλών. Πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα, είμαστε στο Πανθεσσαλικό Βόλος. Ο Βόλος έχασε μια ευκαιρία. Γιώργο, τι έγινε?
1: Ήταν μια μπροστινή παλιά που έγινε. Καλησπέρα καταρχήν από το Πανθεσσαλικό κεφάλι. Ήταν μια μπροστινή παλιά, αλλά και ο Θανεσιάδης για αυτή τη φάση διέδειξε την μπάλα. Η ομάδα των οποίων πέρασε ένα παιδί ξεκίνησε με δύο αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Μίγα πέρασε ο Κονζάλος και στη θέση του Φουρτάδο πέρασε ο Ρεγκής. Ο Μπράτσος, ο οποίος θέλοντας να βάλει στην φρέσκο αίμα μέσα, είδε πολλά κοινά από τον Μίγα στη δυτική πλευρά. Πέρασε τον Ρεγκής από εκεί και έβγαλε και τον Φουρτάδο. Εζημένον τώρα επιθετικό τον Ορτάδο και έβαλε και τον Γκονζάλες μέσα στην μεσαία γραμμή. Και έναν Γκονζάλες ο οποίος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή για να βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινείται ο Γκρόζης. Ο Γκρόζης ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει την παλιά. Υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα σε ποιον? Όχι, τελικώς είναι επιθετικό φάουλ. Η κάρτα δικαιολάτους είναι πάνω στον Γκρόζη. Αυτός είδε την κάρτα στο 49. Αυτή η κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, ο Γκρόζη ήταν αυτός ο οποίος συμμετείχε στην τελευταία φάση και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα σε αυτό το φάουλ που έκανε στον αντίπαλό του. Έτσι έχουμε τώρα Καπάρης, Κονζάλες, Κάργας, Δες, Σαουμπή, Σοκάνες, Μπάρε, Γρόζης, Λάβρη, Τσόκα, ο Ρεγκής και Ορτάδο. Από την άλλη πλευρά καμία αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Αθανασιάστηκαν από τα δοκάρια ο Βούρος, ο Πίνια, ο Ρος, ο Ζόρια, ο Νάνο, ο Καϊκουέ, ο Ζουρλής, ο Νισέτ, ο Μύρη και ο Πολής.
0: Εγώ να πω εδώ, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω, το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ άλλοι το χρεώνουν στον Κωνσταντέλια, άλλοι το χρεώνουν στον Μπόρνου. Να πω ότι έχει πάρει την μπάλα ο Έλληνας, έχει περάσει από τα αριστερά, έχει περάσει όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε στο πίσω πόδι του Μπόρνου, κατέληξε στα δίχτυα. Το χρεώνει η Γερμανική Ομοσπονδία στον Μπόρνου ως αυτόν τον γκολ. Αλλά όλοι όσοι θα δουν τη φάση θα δουν ότι είναι γκολ Κωνσταντέλια. Άρα έχουμε assist Καρέτσα στο πρώτο γκολ της Dortmund, γκολ Κυρασί, και γκολ Κωνσταντέλια, το δεύτερο γκολ της Dortmund. Φαίνεται ξανά ότι η ελληνική παρικία καλά κρατεί και στο δεύτερο μάτς, παρότι έχασε στο πρώτο η Dortmund από την Bayern στο Super Cup. Στο δεύτερο μάτς, δύο ελληνικές επαφές για τα δύο πρώτα γκολ της Dortmund. Παρακαλώ, Γιώργο.
1: Πάντως εγώ θα συμπληρώσω, Γιώργο, σε αυτό που είπες, γιατί έβλεπα τη φάση εδώ, έχουμε ένα λάθος και είδα με τη φάση του Κωνσταντέλια την προσποίηση που έκανε πάνω στον αμυντικό, ο αμυντικός ακόμα ψάχνει να βρει την μπάλα.
0: Ναι, συμπτωματικά συγκυριακά έχει βρει την μπάλα, όχι με το πόδι που πάει να κάνει την κόντρα, με το πόδι που στηρίζεται και αλλάζει.
1: Ναι. Το Κωνσταντέλια είναι το κόντρα.
0: Εντάξει, ναι. Απλώς το χρεώνουν εκεί επειδή άλλαξε πορεία η μπάλα. Τέλος πάντων, ναι. Του Κωνσταντέλια είναι, ξεκάθαρο.
1: Μία κίτρινη κάρτα στον Ρεγκίδη και να το σε ποιον τώρα. Έχει γίνει εκεί ένα φάουλ για την ομάδα του Νούπης Βόλος στον Καϊμπουέ. Αυτός δέχτηκε την κίτρινη κάρτα στο 50. Στο 50 δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Καϊμπουέ για την ομάδα του Ηρακλής. Ένα φάουλ που έκανε πάνω από την μισά γραμμή. Εδώ έκανε ένα φάουλ.
0: Πάντως το φάουλ αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί, γιατί έχει χτυπήσει στο γόνατο με απλωμένο πόδι. Τώρα η κίτρινη είναι οριακά.
1: Μάλιστα.
0: Οριακά κίτρινη.
1: Και σε ευχαριστώ για την βοήθειά σου.
0: Θα δούμε, μήπως έχει καμιά ενημέρωση. Άμα τον καλέσει στο ΒΑΡ.
1: Στο ΒΑΡ είναι κόκκινη κάρτα.
0: Για να δούμε, τον έχει καλέσει.
1: Πάμε για κόκκινη. Όχι, δεν τον έχει καλέσει. Δεν βλέπω τον Σιμητηρίδη να σταματάει το παιχνίδι. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δεν έχει πάει δηλαδή στο ΒΑΡ, δεν το κάλεσε δηλαδή εκεί ο Μόσκου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έτσι, οι κάρτες έχουν γίνει 2-1. Δύο για τον Νούπη Σοβόρο, μία για την ομάδα του. Α, όχι, πάει στο ΒΑΡ. Γιώργο, πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Το φωνάζουν για το ΒΑΡ. Αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, για την κάρτα, προφανώς θα γίνει κόκκινη. Από τη στιγμή που.
0: Κοίταξε, είναι απλωμένο το πόδι του και τον βρίσκει στο γόνατο. Δηλαδή, είναι επικίνδυνο παιχνίδι, μπορεί να αναβαθμιστεί. Εκτίμησή μου, τώρα δεν ξέρω.
1: Από τη στιγμή Γιώργο με τον καλή στο ΒΑΡ έχω την εντύπωση ότι θα είναι κόκκινη κάρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Δηλαδή στο
1: δείχνει άρθρα. Δείχνει Σιμητηρίδη κίτρινη. Το βλέπει το ΒΑΡ, το εξέτασε. Την εξέτασε τη φάση. Πάει στο ΒΑΡ. Προφανώς για να πάει στο ΒΑΡ ο Σιμητηρίδη του λέει έλα εδώ, γύρνα πίσω. Διότι εδώ υπάρχει κόκκινη, δεν υπάρχει μόνο κίτρινη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει σε αυτή την φάση. Τι έγινε τώρα. Βλέπω εδώ από του δύο πάγκου. Δεν βλέπω τον διαιτητή. Α, είναι. Το βλέπει. Το ελέγχει. Εκεί τώρα υπάρχουν οι παίκτες του Φώτου Ηρακλής και του.
0: Ναι, θα υπάρξει αριθμητική ανομαλία, λέω εγώ. Αν σε περίπτωση που βρεθεί ο Ηρακλής με 10 παίκτες, έχει το προβάδισμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά τι γίνεται στο μάτς. Έτσι,
1: έχουμε από τη στιγμή, Γιώργο, όμως που το φωνάζει, έχω την εντύπωση ότι θα είναι κόκκινη κάρτα. Δεν μπορεί να φωνάξει τον διαιτητή για να εξετάσει ξανά την απάση, να τη δει καλύτερα δηλαδή από το ΒΑΡ. Η άποψή μου είναι αυτή. Από τη στιγμή που πάει κάποιος στο ΒΑΡ, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στο ΒΑΡ, τους κάνει όλους πέρα, πήγε στο ΒΑΡ, κόκκινη. Κόκκινη. Κόκκινη. Αυτό που έλεγα πριν. Λοιπόν, από το 53 με 10 παίκτες τώρα, ο Ηρακλής μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καϊμπόε είναι αυτός ο οποίος θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Έτσι ο Ηρακλής ο οποίος από το 53 θα παίξει με 10. Όχι, δεν είναι ο Καϊμπόε. Βλέπω να είναι ο Μύρ. Συγγνώμη Γιώργο, δικό μου το λάθος. Ο Μύρ είναι.
0: Ο Μύρ έχει κάνει αυτός το φάουλ όμως, έτσι.
1: Ναι,
0: ο Μύρ έχει κάνει το φάουλ και ο Μύρ παίρνει την κόκκινη κάρτα. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι ήταν μικρή η κίτρινη, έτσι είναι, έτσι πως είναι απλωμένο το πόδι του.
1: Απλά είπα δηλαδή, ο Καϊμπουέ, παρασύρθηκα και εγώ νομίζω ότι ήταν αυτός. αλλά τελικώς είναι ο...
0: Ο Μυρ με το νούμερο 3.
1: Ναι, το νούμερο 3 που δόθηκε την κόκκινη κάρτα ο Μυρ. Θα δούμε τώρα, εδώ παραγίνει τι είναι, χαλάζει το παιχνίδι γιατί χρήμα τώρα, δεν έγινε για κάτι. Εκεί έγινε ένα φάουλ, κίτρινη κάρτα σε ποιον, σε κάποιον του κόκκινη, σε ποιον, στο Μασάρι, κόκκινη κάρτα. Τον έδειξε την κίτρινη, διαμαρτυρήθηκε και το δείχνει κόκκινη κι αυτόν. Έξω και ο προπονητής. Έξω και ο Μαζάρι, δηλαδή, έχει καλά τώρα, το παιχνίδι έχει πάρει μια άλλη δηλαδή, μορφή. Εδώ στο Πανθεσσαλικό, ο Μυρ έξω, χωρίς προπονητή στο πάγκο Ηρακλής, από τον Βάλτερ Μαζάρι που διαμαρτυρήθηκε, το έδειξε την κίτρινη κάρτα, ξαναδιαμαρτυρήθηκε τον συμμετερήθη, κάτι το είπε, και αμέσως έκανε την δεύτερη κόκκινη κάρτα.
0: Εντάξει, υπερβολικό το φάουλ που έχει δώσει όμως ο διαιτητής, έτσι. Δηλαδή και εγώ θα διαμαρτυρόμουν άμα
1: το φάουλ.
0: Δεν υπάρχει φάουλ εκεί πέρα. Και γι' αυτό ίσως ενδεχομένως. Τώρα... έχει δει την ομάδα του να παίζει με 10, δικαιολογημένα είναι κόκκινη. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια βλέπει ένα φάουλ που γίνεται μπροστά του, το οποίο δεν είναι φάουλ, έτσι. Και ο διαιτητής έχει δώσει φάουλ.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι. Φάουλ, η μπάλα είναι στο σουτ που θα γίνει και από τον Τζόκα. Στο 56 αυτό το σουτ, η μπάλα πέρασε όμως έξω, ψηλά από την ιστία του Αθανασιάδη. Έχουν αλλάξει αριθμίες ο Αθανασιάδης, το βλέπω, το σουτ έγινε εκτινάξει, έπισε κάτω, δείχνει να πονάει, πηγαίνει ο Σιμητηρίδης επάνω στον τερματοφύλακα του Πότου Ηρακλής, καλεί το ιατρικό επιτελείο, μέσα ξανά διακοπή. Να δούμε τι θα μας βγάλει αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω, από το 53 η κόκκινη κάρτα, η κίτρινη έγινε κόκκινη στον Αμύρ, με 10 παίκτες η ομάδα του Πότου Ηρακλής, χωρίς προπονητή από το 55 η ομάδα του Πότου Ηρακλής στον Πάκο, για διαμαρτυρία από τον Βάλτερ Μαντζάρη, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια κάτι είπε, δέχτηκε την δεύτερη κόκκινη, όπως μου είπες και εσύ Γιώργο, ότι δεν υπήρχε φάου δηλαδή στην προκειμένη φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σιντερίς είχε γι' αυτός τον τελευταίο λόγο. Θα δούμε τι θα μας βγάλει έτσι το παιχνίδι, πολλές διακοπές σας.
0: Εγώ δεν μίλησα για την κόκκινη, κόκκινη είναι κόκκινη, έτσι.
1: Όχι είτε... λέμε για το φάουλ.
0: Ναι, για το φάουλ, εντάξει. Το φάουλ δεν έχει βάρ, μωρέ, δεν τον καλεί το βάρ, αν του πει αν είναι φάουλ. Όχι, να πω εδώ, Γιώργη, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού. Και μπαίνει στη θέση του Σάμπιτζερ. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε, ζήτησε ιατρική φροντίδα. Στο 54 μπαίνει στη θέση του Σάμπιτζερ. Φαντάσου τώρα, έτσι. Βασικός ο Κωνσταντέλιας στη θέση του Σάμπιτζερ. Να, λοιπόν.
1: Πώς είναι τα πράγματα.
0: Πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν.
1: Καλά έκανε το παιδί και έφυγε. Έπρεπε να φύγει, Γιώργο. Και πολύ και έκατσε στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι να ανοίξει τα φτερά του για να πάρει δηλαδή και να δέσει πιο καλά κιόλας, γιατί εκεί θα δέσει.
0: Το θέμα είναι να δέσει η εθνική μας, Γιώργη, γιατί έχουμε μια τετράδα φωτιά μπροστά με Παυλίδη της Μπενφίκα δεξιά, τον Γκαρέτσα αριστερά, τον Τζόλι και από πίσω τον Κωνσταντέλια. Αλλά πρέπει να δέσουμε και τα αμυντικά χάφ εκεί, γιατί έχουμε και αξιόλογους αμυντικούς για να πάμε στο Euro. Τέλος πάντων, συνέχεια για τον Βόλο Ηρακλής.
1: Λοιπόν, μαθάκι, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 58 λεπτό του παιχνιδιού παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πότου Ηρακλής από το 27 λεπτό με το καταπληκτικό γκολ από τον Νάνο. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Ηρακλή στην μισά γραμμή, λίγο πάνω από τη μισά γραμμή το κέρδισε ο Σουρλής. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στην συνέχεια, με 10 παίκτες η ομάδα του Πότου Ηρακλής στον αγωνιστικό χώρο. Οι αριθμοί έχουν αλλάξει όσον αφορά τους παίκτες, με τον Ζόρια να βγάζει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Νιζέτ, θα να βγάλει με μία στον Ζόρα. Δεν μπορεί όμως ο Κάνης όπως να βγάλει την μπάλα μπροστά, ο Τσόκα θα δώσει προς τον Λάπρο. Λάπρο πίσω στον λάθος. Εκεί πραγματικά δεν μπορεί να κρατήσει και πάρα από την περίπτωση του Νοπισοβόρος. Ο Λάπρο σήμερα πραγματικά είναι πάρα πολύ κακός. Η κακή σκιά του για αυτού του θα έλεγα ότι πραγματικά δεν βλέπεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και στο πρώτο μέχρονο θα έλεγα ότι από ένα γερσό που έκανε εκεί σε μία σέντρα, από εκεί μετά είναι άπατος θα έλεγα στο παιχνίδι. Περιμένουν πολλά από αυτόν. Ο προπονητής δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Για να δούμε η ομάδα του Νούπης ο πρώτος τώρα κινείται από την δεξιά πλευρά κάτω από την μισά γραμμή. Τον αφήνει μπάλα στον Ρογκίστα. Αυτός θα βγάλει προς τον Γκρόζη. Γκρόζη στο πίσω ρεχνείται κάτω από τη μισά γραμμή.

0: να πετάξει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα των Βουσβόλων από την δεξιά πλευρά. Γρήγορα το πλάγιο με τον Ρεγκιτζίκης, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά που θα γίνει από τον Λάμπρου, ο Αθανασιάδης θα βγει μπροστά από τον Ουρτάδο και με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε φτάσει μια ώρα παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι, η τερμπέτη είναι Ελλάδα Σπορτ 943, έτος Πανσταλεκό. Ο Ανούπης ο Βόλος Ελαμπέτ από το Ηρακλής στο 0-1 με το καταπληκτικό γκολ από το 27ο λεπτό από τον Νάνο. Η μπάλα δεξιά προς τον Βούρο. Βούρος ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Θέλει να βγάλει την προς την παλιά που πάει να βγει ο Ζόρι από τη δεξιά πλευρά. Ο Κάργος ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρο. Λάμπρο ο οποίος θα κάνει την τρίπλα. Με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει και την μπάλα. Τελικώς την δίνει πλάγι. Η μπάλα έχει βγει πριν. Τι λέει ο Σιμιδηρίδης. Μία δείχνει από εδώ, ένας, ο υπόπτης από εδώ, ο Σιμιδηρίδης, ο οποίος θέλει από εκεί. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή, εδώ τα έχουμε χάσει και εμείς τώρα. Μία ο υπόπτης, μία ο διευθύνης, ας περιπτώσει, αστυνομική υπήρχε εδώ. Ο ένας έδειξε πάνω, ο άλλος δίνει κάτω, ας περιπτώσει. Ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα, την κουβαλάει, θέλει να βγάλει στον Ρεγκίς. Ρεγκίς που κινείται από την, όχι, Γκονζάρης κινείται από την δεξιά πλευρά. Γκονζάρης να βγάλει την προς την παλιά, όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Ζωκαναβγή. Έτσι, κρυφός φορ μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα όμως θα περάσει έξω.
1: Λοιπόν, Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πω ότι Newcastle ανοίγει το σκορ. Έχουμε τότε ένα Newcastle 1-0, 0-1 μάλλον, για το παιχνίδι γίνεται στο Λονδίνο. Η Λίντσερ προηγείται 1-0 τη Σάλταχ, η αντίπαλο τη ΑΕΚ, η πρώτη αντίπαλο τη ΑΕΚ στο Champions League, στη League Face, προηγείται με το Λάγκ από πάσα του Χόρβαρτ. Λίντσερ Άλταχ 1-0. Να πούμε ότι έχουν βγει και οι εντεκάδες για το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Απλώς να πω εγώ ότι η Τότεναμ, αυτό που είπα στην αρχή δηλαδή, χάνει 1-0. Ο Ελάγκα τον γκολ για την Νιούκαστλ στο 62. Τότεναμ Νιούκαστλ 0-1. Ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι που αρχίζει σε 9.30 στο Αγρίνιο για τη δεύτερη αγωνιστική με τους Κουτσουρέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσία, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρία και Στάγιτς, ενώ η Καλαμάτα του Χριστοφιλέα με Γκέλιο Στρούγκη, Ντιαρά, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδη, Χαμζά, Μπονέτο και Ροδρίγκες. Γιώργος Γιουργούλας, παρακαλώ.
0: Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Ρεπισοβολός. Ο Χαραμπούγκλου μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Για την ομάδα του Ρεπισοβολός βγαίνει ο Σουχανής, το αρχηγός, το 63, τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Ρεπισοβολός. Υπάρχει παίκτη σε ζώνες ορακλή κάτω, δεν διακόπτει ο Σουχανής, δεν συνεχιστεί το παιχνίδι. Η ομάδα του Ρεπισοβολός τώρα στην μισά γραμμή να κρατάει την μπάλα με τον Μπάρε. Μπάρε ο οποίος θα να βγάλει τον εκεί που κινήθηκε ο Ρεγκίς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ρεγκίς. Πραγματικά εδώ το παιχνίδι έχει πάρει μια άλλη ο για πολλά τα φάουλ, κίτρινες κάρτες. Το 18 είναι ο Νιζέτ στο 64. Δεχτήκε αυτός την κίτρινη κάρτα από τον Σιμιτερίδη. Εντάξει, βλέπω ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδι έτσι, το ένα φάουλ μετά το άλλο. Κίνδυνες κάρτες από τον Τζιμιτερίδη, παίκτες του Ηρακλή κάτω. Τώρα πήγε ο Τζιμιτερίδης μετά από 2 λεπτά. Ήταν ο Καϊμποέ αυτός που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να δει τι γίνεται, σηκώθηκε πάνω. Υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Νούπους Εβόλος Ελαμπέτ από την δεξιά πλευρά. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Σε αυτό το φάουλ που είναι εκεί στην γραμμή του πλαγίου, πολύ μακριά, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Νούπους Εβόλος Ελαμπέτ. Για να δούμε αυτό το φάουλ αν θα αποφέρει κάποια σέντρα μέσα στην καλή, μέσα στην μεγάλη περιοχή, να μπορέσουν έτσι να το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Είναι πίσω στο σκορ από το 27-0-1. Το φάουλ που είναι από την δεξιά πλευρά θα εκτελεστεί από τον Τζόκα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπουστάδο, όχι από τον Ετσαοπή, ήταν η κεφαλιά που έγινε στο 65. Αυτή η κεφαλιά από τον Ετσαοπή, η μπάλα περνάει όμως πάρα πολύ ψηλά από τα δοκάρια του Αθανασιάδη έξω. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια.

0: των παιχτών του νέου συμβολός Ελαμπέτ εδώ στο Παντσαλεκό. 65ο λεπτό. Παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Θυμίζω από το 53 με 10 παίκτες το πότε Ηρακλή μέσα στο αγωγικό χώρο. Ζάπουρ δεν μπορεί εδώ. Θα πάνε παίξει ο Ηρακλή. Ήταν πάνω στον Ζόρια. Ένα φάουλ που θα γίνει πάνω από τη μισή γραμμή. Άλλη κεντρική κάρτα. Και πρέπει να είναι ο πάρε αυτός που θα δειχτεί την κίτρινη κάρτα. Χάζει τώρα ο Τσιμιντερίδης στο 66 η κάρτα. Χάζει τις συνεχόμενες κάρτες τώρα ο Τσιμιντερίδης εδώ στο παιχνίδι. Ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Επάνω στην μπάλα είναι ο Νιζέτ. Ο Νιζέτ ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να κάνει ένα γέμισμα. Βλέπω κόσμο και κοσμάκι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής προς την νηστεία του Σκιαμπάνη. Ο Σιμιτερίδης σφυρίζει, ο Νιζέτ, η μπάλα πάει προς την αριστερή πλευρά, κεφαλιά γέμισμα με στη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως θα διώξουν με τον Γρόζη η Κιπιτούκη είναι πλάγιο για τον Ηρακλή έξω από την μεγάλη περιοχή του Σκιαμπάνη, από την αριστερή πλευρά. Αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Εδώ ζητάνε κάτι προς τον Ηρακλή, ο οποίος έχει διώξει την μπάλα. Δεν μπορούν οι παίκτες του Νούπης Βόλος να κρατήσουν την μπάλα απέναντι στους παίκτες του Ηρακλή που τους δίνουν την ευκαιρία να πάρουν την μπάλα, να τη βγάλουν πίσω προς τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, ο οποίος να βγάλει την μπάλα εκεί προς την αριστερή πλευρά στον Νάνο. Από πολύ μακριά εδώ υπήρχε ένα γύρισμα. Τι λέει ο Τσιμιντερίδης? Πλάγιο, μάλιστα. Πλάγιο.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να ενημερώσουμε ότι εξακολουθεί η Νιούκασλ να προηγείται με τον γκολ του Ελάγκα μέσα στο Λονδίνο της Τότεναμ. Η Μπορίσια Ντόρτμουντ 2-0 με Καρέτσα ασίστ στον Κυρασί το 1-0 το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια. Δεν έχουν διορθώσει κάτι, το έχουν δώσει μπορνάω αυτόν τον γκολ οι Γερμανοί. Βόλος Ηρακλής μας περιγράφει ο Γιώργος Γιωργούλας με τον Ηρακλή να προηγείται αλλά να παίζει με 10 παίκτες. Είχε Σπανιόλη, σοφάρισε το Σοσιεδάδ σε 1-1 με τον Φερνάντες. Έτσι λοιπόν έχει γίνει το σκορ 1-1 ημίχρονο στο Ανοέτα. Μόντσα Ουντινέζ 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2 παρακαλώ. Ενώ η Άλταχ προηγείται 2-0, είδα κάποια στιγμή, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοζάνη Ζηρίχη 2-3 στο 96 το μάτς. Σερβέτ 1-1 τελικό με τη Λουκέρνη που τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες. Η Λίντς ναι προηγείται 2-0 με δεύτερο γκολ του Λάγκ της Άλταχ. Γιώργος Γιωργούλας και πάλι.
0: Την μπάλα πίσω προς τον Κάργα. Κάργος ο οποίος θα κάνει καλή κινήση, θα κρατήσει την μπάλα, θα να βγάλει την μπάλα στον Γρόζη. Αυτός θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάπρο. Είναι κάτω από τη μισή γραμμή. Προσπαθούν οι Αιγυπτιακές να αναπτυχθούν, να περάσουν την μπάλα. Τελικώς δεν βρίσκουν διαδρόμους. Γυρνάνε την μπάλα πίσω προς τον Κάργα. Έτσι θα πει θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά στον Ρεγκής. Ρεγκής ο οποίος θα να βγάλει τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως θα διώξει ζόρια. Η μπάλα πάει προς την δεξιά πλευρά. Την κρατάει μέσα εκεί ο παίκτης του Ηρακλή. Η σέντρα που θα βγει θα διώξει την παίκτη του Ηρακλή από την περιοχή του. Η μπάλα πάει αριστερά προς τον Τσόκα. Τσόκα που θα βγάλει την σέντρα θα κοιτήσει πάνω στον Νιζέτ. Κόρνερ για τους κυπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Είναι το δεύτερο κόρνερ. Ένα είχαν κερδίσει και στο πρώτο μέρος για την ομάδα του Ρεμπουσεμπόλου Στελαβέτα από την αριστερή πλευρά. Αυτό το κόρνερ με τον Γκονζάλες να πηγαίνει να το εκτελέσει όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή.
1: Γιώργη, η εξέλιξη του κόρνερ θα είναι μια φάση πριν τις διαφημίσεις. Ο διαφημιστικός χρόνος είναι αμήλικτος. Θα πρέπει να περάσουμε στις διαφημίσεις. Περιγράφεις το κόρνερ και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ.
0: Πάρτε, περιμένουμε το κόρνερ. Όχι, περιμένουμε πρώτα την αλλαγή. Αλλαγή με το νούμερο 88 πάρε βγαίνει έξω και πρέπει να πει.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, το διαφημιστικό διάλειμμα τελείωσε. Επιστρέφουμε. Δίνουμε γρήγορα Γιώργο Γιωργούλα το λόγο, γιατί τον κόψαμε λίγο βία προηγουμένως. Γιώργο, έχεις το λόγο.
1: Μάλιστα, κάνω πολλές αλλαγές. 74 βρισκόμαστε εδώ στο Πασταλικό. Παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για την ομάδα του Ποντερακλής. Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Στη θέση του πέρασε ο Κόμπα για τους Γιωργούς. Από την άλλη πλευρά, στην θέση του Καϊβού πέρασε ο Κραένης και στη θέση του Κόλλινς πέρασε ο Κούστα. Και έχω την εντύπωση πρέπει να βγει και ο Νιζέτ και να πέρασε ο Μουρένο μέσα. Αν δεν έχω κάνει λάθος, τώρα αυτός πρέπει να έχει βγει, ο Νιζέτ, για την ομάδα του Ηρακλή. Για να δούμε, η Γιουπτήκη τώρα είναι από την, στο μέσο με τον Κόμπα να βγάζει προς τον Γρόσδη. Γρόσδης να βγάζει μπάλα στον Σοκά Σοκά, να βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρου. Λάμπρου κινείται από την αριστερή πλευρά. Και να βγάλει την Ισερδαμένα, περνάει ευκαιρία! Πολύ μεγάλη ευκαιρία η σέντρα που βγήκε από τον Λάμπρο. Δύο παίκτες ήταν ο Γκονζάλες μαζί με τον Ορτάδο στην φάση. Έκανε ο Ορτάδο, πρέπει να έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 75 για την ομάδα του Νούπισο Βόλος. Το πλασέ που έκανε, η μπάλα πέρασε έξω. Όμως η σέντρα που βγήκε από τον Λάμπρο στην μικρή περιοχή πετάξει εκεί ο Ορτάδο μαζί με τον Γκονζάλες. Ορτάδο, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε πρώτο στο πόδι. Η μπάλα με το πλασέ πέρασε έξω. Υπάρχει και παίκτης του Ηρακλή που είναι στην φάση που μπήκε ανάμεσα στους δύο παίκτες των γηπεδούχων εκεί. Μέσα είναι τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διακοπή εδώ στο Παπαδοσταλικό. Πρέπει να είναι να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε. Τον βλέπω τώρα έτσι να βγαίνει έξω. Είχαμε αυτή την διακοπή στο παιχνίδι. Στην προηγούμενη φάση, επαναλαμβάνω, που μπήκε εκεί στην φάση ο Ορτάδο μαζί με τον Γκονζάλες. Τελικώς ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε μπει στην φάση. Ήταν με το νούμερο 69 ο Ρος αυτός που μπήκε ανάμεσά τους. Πήγαν να κάνουν αλλαγή οι παίκτες του Ηρακλή. Είδα τον Μουνιώθ να πηγαίνει και ετοιμάζεται για να μπει σε αλλαγή στο παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλή, που έχει κάνει μέχρι τώρα τρεις αλλαγές.
0: Γιώργη, πάρε μια ανάσα να πω ότι έχει πετύχει με τον Βίσα δεύτερο γκολ η Newcastle. Προηγείται της Τότεναμ με 2-0 μέσα στο Λονδίνο. Τότεναμ Newcastle, επαναλαμβάνω, 0-2. Ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξακολουθεί να προηγείται 2-0 του Αμβούργου. Το παιχνίδι της Σοσιεδάδ με τον Εσπανιόλ είναι στο 1-1. Γκολ τώρα η Φροζινόνε. Η ντροπή της, του Φιρέντσε. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 παρακαλώ. Με τον Ραϊμούντο το τρίτο γκολ για την ομάδα της Φροζινόνε. Η Σασουόλο με την Τωρίνο είναι στο 1-1 και η Μούντσα με την Ουντινέζε στο 2-3. Αυτά είναι τα, από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Τα μέχρι στιγμής σκορ. Λάντς. Λάς Κλίντσερ με Άλταχ 2-0 και Κορτράικ Σαλερουά για το Βέλγιο 1-2. Γιώργο Γιωργούλα, έχεις το λόγο.
1: Βλέπω τον Μανιόφ να πηγαίνει έτσι στην γραμμή για να γίνει αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος θα μπει σε λίγο έτσι στο παιχνίδι, να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το νούμερο 30 ο Ζόρια είναι αυτός ο οποίος θα βγει έξω. Ο Μανιόφ θα μπει σαν αλλαγή στο 77, αυτή η τέταρτη αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Πάνε και ο Ζωρία, ο οποίος εδώ και θα έλεγα πάρα πολλά λεφτά, έτσι έδειχνε να έχει κάποιες ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι. Τελικώς αντικαταστάθηκε, πέρασε ο Μουνιόφ σαν δεξιμπακ για την ομάδα του Πότ Ηρακλής. Πάρα μπροστά εκεί παίζουν πολύ παίκτη, υπάρχει όμως ένα φάουλ που έγινε από τον Μορένο, το φάουλ αυτό που είναι έτσι για τους γηπεδούχους. Είμαστε στο 78 λεπτό. Ο Σιμιτερίδης, ο οποίος καλεί το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Νούπισο Βόλος Ελαπές να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι εδώ στο Παμπιστανικό, από τις πολλές που έχουμε δει έτσι μέχρι τώρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εκεί βλέπω και τον Κούστα να τα λέει με τον Κάρχα σε αυτό το φάουλ που κέρδισε εκεί η Γηπεδούκη και οι Σιμιτερίδης, ο οποίος θα μπήκε αυτός μέσα στον διάλογο ανάμεσα στους δύο παίκτες. Θα λένε εκεί, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες έτσι στον παίκτη του Νούπισο Βόλος Ελαπές εδώ στο Παπασταλικό. Θυμίζω παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πότου Ηρακλής με το καταπληκτικό γκολ από το 27ο λεπτό από τον Ανάνο. Θυμίζω όμως ότι η ομάδα του Πότου Ηρακλής παίζει από το 53 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μύρη. Δέχτηκε εκεί την κάρτα, τον φώναξε στο ΒΑΡ, πίτρινε και είναι κόκκινη. Και από το 55 έχουμε και την κόκκινη κάρτα προς τον προπονητή του Ηρακλή, τον Βάλτερ Βαζάρη, ο οποίος θα διαμαρτύρει σε ένα φάουλ που δεν ήταν για τον Ηρακλή. Πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια κάτι είπε στον Δημητρίδη, που έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Και να δούμε ο Λάβρο τώρα είναι από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Σουρλής, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί είναι μόνο τσόκα για την ομάδα του Νούπη Σουβόλου Σελαπέτ. Θα βγάλει την μπάλα προ τον Κόπα, ο οποίο κινείται πολύ μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει αριστερά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, θα να βγάλει την σέντρα. Δεν είναι καλή σέντρα. Θα βγάλουν παίκτες του Ηρακλή. Θα πάει η μπάλα προς τον Λάμπρου. Λάμπρου, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Κάργας. Έσσα, ο οποίος έχει την μπάλα. Θα τη βγάλει προς τον Ρεγίστρο. Ρεγίστρο, ο οποίος κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή για τον Κόμπα. Θα αφήσει αυτός για τον Κάργα. Ο Όρος, ο Ηρακλής είναι πίσω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κάργας, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έσσα, ο οποίος θα να βγάλει εκεί για τον Ρεγίς, θα βγάλει στον Κόμπα. Ο Ρεγίς θα πούμε στη μεγάλη περιοχή, θα να βγάλει και την σέντρα. Δεν μπορεί όμως να το σπάσουν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Με τον Κούστελα δεν να διώξει την μπάλα. Όπως οι παίκτες του Ηρακλή θα βγάλουν όμως και παλιά μπροστά, όπου εκεί κινείται ο Νάνο από την αριστερή πλευρά. Νάνο, ο οποίος έχει την μπάλα, θα να βγάλει την σέντρα. Δεν περνάει η μπάλα από τον Καργά. Ωραία κίνηση εκεί που θα γίνει από τον Καργά. Θα να βγει η μπάλα προς τον Λάμπρο. Λάμπρο πίσω τρέχει τώρα από την αριστερή πλευρά. Λάμπρο κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την παλιά, όπου εκεί κινήθηκε, που ήταν ξανά η μπάλα πίσω στον Λάμπρο. Θα να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Κόμπα. Κόμπα, ο οποίος θα να κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως δεν είναι καλό το σουτ που έγινε από τον Κόμπα. Δεν το πήρε καλά. Το πήρε κάπως φάλτσα. Η μπάλα πέρασε έξω όμως. Και ακόμα μια φορά ο Αθανασιάδης πεσημένο στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν έγινε για κάτι. Ο Κόμπα πίσω έκανε το σουτ, δεν το πήρε καλά πέρα. Πέρασε έξω και είδε τον Αθανασιάδη να είναι πεσημένο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, μάθα και μαθά.
0: Λοιπόν, Γιώργη μου, να σου πω ένα ωραίο στατιστικό που μας το βγάζει τώρα το AI εδώ. Ο Βάλτερ Ματσάρη, που είναι γνωστός για την έντονη προσωπικότητά του, έχει δεχτεί πάνω από 20 κόκκινες κάρτες από βολές. Ως προπονητής έχει αποβληθεί 21-22 φορές, αυτή μπορεί να είναι 23η δηλαδή. Από τον Οκτώβριο του 2012, που βρισκόταν στον πάγκο της Νάπολη, είχε φτάσει 19 αποβολές, γεγονός που αποτελούσε αρνητικό ρεκόρ στα ιταλικά γήπεδα. Πρόσεξε όμως, ως ποδοσφαιριστής που ήταν μέσος και είχε παίξει σε Έμπολη, Ρετζίνα και Κάλιαρη, δεν είχε πάρει ούτε μία αποβολή. Ούτε μία.
1: Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Με το νούμερο 90, ο Σουρλής βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και μπαίνει ο Τσάκλα μετά σαν αλλαγή για τον Ηρακλή στο 82 και βλέπω και τον Πάμπιο να είναι και αυτός εκεί στον Παγκό σε λίγο να ετοιμαστεί για να μπει στο παιχνίδι. Κλείνει τις αλλαγές η ομάδα του Ηρακλή. Με αυτή την αλλαγή είπα ο Σουρλής έξω, ο Τσάκλα μέσα. Αυτό είναι το οξύμενο δηλαδή, Γιώργο Πεπιστήρα. Θα παίξεις καμία κίτρινη κάρτα, καμία κόκκινη κάρτα, σαν προπονητής που σημεία κόκκινες. Τι ξέρω, τον ρεκόρ.
0: Αυτό είναι, μιλάμε για αρνητικό ρεκόρ τότε που ο Ματσάρη δεν ήταν ένας τυχαίος προπονητής. Δηλαδή ήταν στην Νάπολη με Καβάνι, με Χάμσικ, με παιχταράδες. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε 19 αποβολές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και σαν ποδοσφαιριστής δεν είχε ούτε μία.
1: Μάλιστα.
0: Μεγαλώνοντας δηλαδή αγριεύει. Συνήθως μεγαλώνοντας μαλακώνουμε. Αυτός αγριεύει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Όσο μεγαλώνεις, θέλεις ηρεμείς λίγο. Κάνεις τον οργανισμό σου να κινείται καλύτερα, να είσαι πιο ήρεμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, περνάνε τα χρόνια.
0: Αυτός αγριεύει.
1: Τα νέος, αντί να είσαι πάνω στα φόρτα δηλαδή και να είσαι και τι αποκαλείς, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι αυτά, φίλε. Δεν ξέρω το σκεπτικό δηλαδή του Μαντζάρη. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά δεν είχαμε κάτι. Εδώ στο Παντοσταλικό έχουμε μπει στο 84. Παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα του Πότου Ηρακλής. Η μπάλα έτσι στην μεσαία γραμμή για τον Γρόντι, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Λάπρο. Ρε σκηνίζει, Λάπρο θα βγάλει την σέντρα, αλλά περνάει, θα διώξει το χειράκι. Κόμπα το σου την μπάλα, ο, πέρασε, δεν πέρασε. Σε κόκκινο σημειάκι πέρασε η μπάλα. Γκολ για τον Νομπουσεβόλο Σελαμπέτ. Με τον Κόμπα 1-1. Η μπάλα πέρασε, πηγαίνει ο Βελασιάδης επάνω στο όλο Σιμητηρίδη. Για να δούμε τι θα δούμε άλλο. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως είδα τη φάση Γιώργο με γυμνό μάτι, η μπάλα πέρασε την γραμμή σε αυτό το σούτ που έγινε από τον Κόμπα στο 84. Ο Κόμπα ο οποίος παίρνει το παιχνίδι στα ίδια στο 1-1.
0: Κοίταξε, Γιώργη, αυτά είναι αυτό από τα αυτοματοποιημένα. Υπάρχει online technology, την πληρώνει δηλαδή η Super League αυτή την υπηρεσία από το VAR. Οπότε χτυπάει στο ρολόι, κάπου χτυπάει στο διαιτή ότι έχει περάσει.
1: Μα είδα και τον εφόρτη Γιώργο μου την ώρα που έγινε δηλαδή το σουτ. Έδειξε ο αμυντικός του Ηρακλή μέσα από την γραμμή ο εφόρτης ο οποίος έφυγε προς την σέντρα. Τώρα τι υπάρχει εκεί, υπάρχουν διαβουλεύσεις. Για να δούμε, ο Σεμιντηρίδης ο οποίος μιλάει με τους παίκτες του Ηρακλή. Τους λέει κάτι εκεί, δεν ξέρω αν θα τον καλέσουν στο ΒΑΡ. Το γκολ μέτρησε και είχαμε και κίτρινη κάρτα προς τον Μπράτσο. Πριν από λίγο, κίτρινη κάρτα προς τον Μπράτσο. Δεν ξέρω, κάτι διαμαρτύρθηκαν, κάτι είπαν εκεί στον Πάγκο. Φώναξε να δουλεύει αυτή για γκολ. Ο Τέσσερα τους κάλεσε στον Σιμητηρίδη, πήγε στον προπονητή του Ρούπου Σεβόρο Σελαπές. Του έδειξε την κίτρινη κάρτα στο 84. Το πράσινο δέχτηκε την κάρτα. Τελικά πέρασε. Πέρασε 1-1. 1-1 το παιχνίδι. Εδώ είμαστε στο 85. Να δούμε τι άλλο θα μας αποφέρουν τα εναπομείνοντα λεφτά. Εδώ στο Πανσαλικό, η ομάδα του Νομισοβόλου, θυμίζω ότι Ηρακλής από το 53. Αγωνίζεται με 10 παίκτες θα πάρει ωραία την μπάλα ο Μινιόφ. Θα φύγει από την δεξιά πλευρά. Επίσης είναι μεγάλη υπεροχή. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως έξω. Στο 86 αυτή η φάση είναι η πρώτη, θα έλεγα έτσι, που καταγράφομαι. Το δεύτερο ημίχρονο με τον Μινιόφ να κάνει καλή κίνηση. Να πούμε στη μεγάλη υπεροχή να κάνει το σουτ. Η μπάλα πέρασε όμως έξω από το αριστερό κάπι το δοκάρι του Σιαπάνη. Η ομάδα των Μισοβόρων τώρα είναι από την δεξιά πλευρά. Είναι αυτή που έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, είναι αυτή η οποία θα προσπαθήσει για ένα δεύτερο γκολ απέναντι στην ομάδα του Πότε Ηρακλής. Ο Λάπρο, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει την προσποίηση. Θα βγάλει και την σέντρα. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που έγινε, η μπάλα πέρασε έξω. Κεφαλιά που έγινε από τον Ρεγίστα 10. Ο Ελλάδος στο 87 αυτή η φάση με τον Ρεγίστα να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως να περνάει έξω. Ο Αθανασιάδης ο οποίος αργά βάζει την μπάλα στην μικρή περιοχή, είναι έτοιμος να κάνει το ελεύθερο. 1-1 εδώ στο Πανσαλικό, θυμίζω στο 27 ο Νάνος, το 1-0 για τον Ηρακλή, στο 84 ο Κόμπα το 1-1 η χρυσή αλλαγή για τον Μπράτσο Κόμπα ο οποίος μπήκε σε επιμήντα στη θέση του Μπάρε και σκοράρισε κιόλας για την ομάδα του Νούπου Σεβόλου Σελαπέτ. Έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 1-1 και απάνω ο να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Νούπου Σεβόλου να αυτή η μπάλα εκεί που είναι ο Ρεγίστα. Βγάλει την σέντρα. Οι παίκτες του Ηρακλή θα βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Θα διώξουν πιο μακριά. Την μπάλα όμως περνάει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Κάτω από την μεσαία γραμμή, από την αριστερή πλευρά, αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλής. Να βγει μπάλα μπροστά, όπου εκεί κινείται με το νούμερο...
0: Γιώργη, να σε διακόψω. Ενώ από τις 27 Αυγούστου έχει δοθεί η έγκριση για να υπάρχει online technology για την γραμμή, αν μετράει τον γκολ ή όχι, από 27 Αυγούστου, κανένα γήπεδο στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα όμως το σύστημα online technology κατεστημένο. Οπότε η απόφαση είναι του διαιτητή. Επαναλαμβάνω ότι από 27 Αυγούστου η Super League έχει πάρει την απόφαση για online technology, δεν έχει κατασταθεί ακόμα το online technology. Πάρθηκε μόλις 27 Αυγούστου του 26, επαναλαμβάνω, η έγκριση για κάμερες στη γραμμή του τέρματος. Ευχαριστώ, συνεχίζεις.
1: Άρα δηλαδή την απόφαση πήρε το Σιμητηρίδης και με την υπόθεση δηλαδή, του υπότη που έφυγε και αυτός για την πιστέτρα με σε μεγάλη περιοχή από τους γηπεδούχους. Θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Επιμένουν οι παίκτες του Νομπιστοβόλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ρτάδο δεν μπορεί διώξουν την μπάλα όπως είπε ξηρακλή. Η μπάλα παραμένει στα πόδια παιχτών του νου Πισοφόρου Σελαπέτ. Με τον Κονζάλες, ο οποίος θα κάνει αλλαγή παιχνική στον Κόμπα. Κόμπα ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έχει δεξιά του τον Σόκα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Η μπάλα όμως πίσω στον Σαοπί. Να βγάλει τον Γρόζη. Γρόζη, ο οποίος να βγάλει την μπάλα στον Κονζάλες. Κονζάλες πήρε από την αριστερή πλευρά. Έχει πιο αριστερά τον Λάπρο. Θα δώσει την μπάλα στον Λάπρο. Λάπρο κινείται έξω από τη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει κάποιος παίκτης του Νου Ψηφόλου πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ορτάζος ήταν αυτός. Τελικώς θα είναι και επιθετικό φάουλ. Αυτό δείχνει ο Σιμεντερίδης για το παίκτη του Νου Ψηφόλου Σαλαμπέτ. Ο Ορτάζος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε πεσμένος, αλλά έκανε συνέχεια και επιθετικό φάουλ. Στο 89 μπαίνουμε προς το 90. Σε λίγο θα έχουμε τις καθυστερήσεις. Ελπίζω τουλάχιστον 6-7 λεπτά καθυστερήσεις να έχουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, διότι ήταν πολλές οι καθυστερήσεις, πολλές φορές έχει διακοπεί το παιχνίδι. Είχαμε έτσι και πολλές φορές τις διαμαρτυρίες στο παιχνίδι. Θα δούμε πόσα λεπτά θα δείξει ο καθήκος στο παιχνίδι για τις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Πότου Ηρακλής τώρα ελέγχει την μπάλα πίσω στην αμυνά της, όπου είναι με τον Βούρο. Ο Βούρος πούσε να κάνει την προσινή παλιά για να περάσει την μπάλα προς τον Μωρόνο, που κινήθηκε από την δεξιά πλευρά. Ο Κάργας, ο οποίος η μπάλα έχει περάσει έξω, γρήγορα θα δώσει προς τον Σκιαμπάνη. Ακόμη δεν έχουμε δύο με 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 90, για να δούμε και τον κατοίκο να δείξει τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Η ομάδα του είναι ψηφοβόλος τώρα με τον Ρεγκής από την δεξιά πλευρά, κρατάει την μπάλα. 7 λεπτά καθυστερήσεις. Είναι αυτό που είπα, ότι δικαιολογημένα, γιατί είχαμε πολλές διακοπές, πολλές καθυστερήσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Γκονζάλες αλλάζει την μπάλα για τον Σόκα. Σόκα που είναι από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ρεγκής. Ρεγκής ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θέλει να την βγάλει εκεί που κινείται και να παίξει τον ψηφόλο. Δεν υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει φαουλ, λέει ο Ζιμπινερίδης. Θέλει να βγουν μπροστά οι παίκτες του Ηρακλή, θα κόψει ο Σαοπί, θα πάρουν ξανά την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Εκεί που ήταν ο Νάνο που ήθελε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Υπάρχει όμως πλάγιο για την ομάδα του Νου Ψηφόλου Σελαμπέτ. Ο Σαοπί, Κάργας, Ρόζης.
0: Λοιπόν, να πούμε, Γιώργη, ότι η πρώτη εκτίμηση, δεν έχει βγει εκτίμηση βέβαια, ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο ο Κωνσταντέλιας. Σε μια διεκδίκηση της μπάλας φαίνεται να έχει πρόβλημα συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και αυτό, γι' αυτό αντικαταστάθηκε αμέσως. Χωλαίνοντας βγήκε, δεν άργησε να βγει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα το δούμε συνέχεια.
1: Ναι, κρίμα για τον Γιάννη, γιατί εντάξει τώρα πήγε σε ένα προστάσμα άλλων προδιαγραφών και στο πρώτο παιχνίδι δηλαδή που ήταν βασικός να έχει αυτόν τον τραυματισμό. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και ο Γιάννης ο οποίος έτσι επανέλθει γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα με τον Κάργα να δίνει προς τον Κόπα να είναι κάτω από την μισή γραμμή, γιατί είχε κοντή τις προσπάθειες του σέντρα, περνάει παρά παράλληλα προς την νηστεία του Αθανασιάδη. Υπάρχει παίκτες του Ηρακλή και είναι ο Πίνια, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα έχουμε ακόμη μια διακοπή έτσι στο παιχνίδι. Έχουμε πει στο 7 λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίζω σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Ηρακλής από το 53 έμεινε με 10 παίκτες, από εκεί και μετά υπήρχαν έτσι στιγμές για τους γεμπεδούκους στο 56, στο 65, στο 75, στο 84 με τον Κόμπα το 1-1 και στο 87 με την κεφαλιά του Ρηγής. Μία φάση μόνο για τον Ηρακλή. Το 86 με τον Αμανιώτο, ο οποίος πήρε την θέση του Ζωρέα και έπειτα μετά. Τώρα η μπάλα θα πάει προς τον Λάπρο. Λάπρο θέλει να βγάλει την παλιά. Πήγε να βγάλει έτσι παλιά, ωραία εκεί, προς τον Γκονζάλες που ήταν η μπάλα που έφυγε μπροστά. Τελικώς δεν πέρασε. Τώρα με τον Νάνο να έχει την μπάλα στην κόντρα η ομάδα του Ηρακλή. Να βγάζει την μπάλα, το σου την μπάλα έξω. Έκανε καλή προσπάθεια ο Νάνο από την μεσαία γραμμή και μπροστά, έβγαλε την μπάλα, το σούτ που έγινε από τον Κούστα. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά, ψηλά από την αιστεία του Σκιαμπάνη. Ρόζης τώρα για να κατεβάσει την ομάδα του Ρεμπισοφόρου Σαλαπέτη. Και επειδή και τώρα προσπαθούν να έχουν εκείνες τις προσπάθειές τους να κάνουν την ανατροπή. Το 1-1 παραμένει εδώ στο Παμπιτσαλικό. Με τον Γκονζάλες, να κρατάει την μπάλα, να ψάχνει στήριγμα και να βρει τον Λάπρου από την αριστερή πλευρά. Λάπρου. Ακόμα μία σέντρα, όχι. Τελικώς θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Παπίθο. Η σέντρα που θα βγει εκεί που ήταν από τον Χαραλαμπούγλου. Η μπάλα όμως ο Αθανασιάδης θα βγει, θα μπλοκάρει, θα περάσει την μπάλα. Αθανασιάδης για να βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινήθηκε ο Κουρσέ, θα βγάλει την προσινή μπαλά για τον Μορένο. Γίνεται μάχη εκεί, θα μπει όμως την φάση ακόμα, θα βγάλει την μπάλα στον Σκαμπάνη. Γρήγορα αυτό στον Έλισσα Οπί. Ο Έλισσα Οπί έχει μέτρα μπροστά του, κρατάει και την μπάλα, θα βγάλει προς τον Γρόσδη, ο οποίος κινείται κάτω από την μισά γραμμή. Γρόσδη, για να βγάλει δεξιά για τον Τσόκα. Τσόκα, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούν εκεί, η μπάλα θα περάσει προς την άλλη πλευρά, θα βγει όμως απευθείας έξω. Έχει τρέξει ο Ορτάδο, αλλά ήταν αδύνατο να προλάβει αυτή την παλιά. Τα λεπτά των καθυστερήσεων περνάνε από τα 7 που έδειξε ο καθήκος. Παραμένει αυτό το 1-1 εδώ στο Πανσταλικό, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Αθανασιάδης πιστεύει να κάνει το γέμισμα. Κεφαλιά από τον Κάργα, ο SOB θα πάρει την μπάλα. Θα την κατεβάσει αυτό, έχει χώρο μπροστά του. Και πηγαίνει κανείς επάνω στον SOB. Και να βγάλει την μπάλα στον Τσόγκα. Με μία στον SOB. Κάργα, SOB, όλα αυτά κάτω από την μεσαία γραμμή. Προσπαθούν να βρουν τις διαδρόμες οι Γιουμπιδούκοι για να βγάλουν την μπάλα προς την περιοχή. Την παλιά που

0: που θέλει να βγει μπροστά από τη δεξιά πλευρά. Υπάρχει όμως ένα φάουλ που είναι επιθετικό, λέει ο εκπομπής, αυτό το φάουλ που έγινε από τους παίκτες του Νούπουσου Βόλος προς την δεξιά πλευρά, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη, αυτό το φάουλ. Τώρα με τον Αθανασιάδη να βγάζει την παλιά μπροστά, και παλιά θα γίνει Μορένο, Κουστά, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, ανοίγει την μπάλα, περνά έξω. Δεν υπάρχει κόρνερ, η μπάλα είναι έξω, και με τερίδης ο οποίος λέει στον Σκιαμπάνη να πάει την μπάλα εκεί που πρέπει να πάει η μπάλα. Γκονζάλες, δεξιά η μπάλα, όπου εκεί ανεβαίνουν οι γηπεδούς και τώρα θέλουν να πάρουν μέτρα. Ρεγγύης, θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα περνάει, εκεί όμως θα έρθει, θα διώξει την μπάλα ο Πίνια. Μακριά, μπροστά, θέλω να μεταφέρω ξανά και παίξω στον Νόμπι Σεβόλος όλους τους Ηρακλείς, ο οποίος είναι πίσω την ώρα που κάνουν τις προσπάθειές τους. Οι Γεμπιδούκοι έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για ένα δεύτερο γκολ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, κινήσεις, το σουτ, την μπάλα περνάει έξω. Καλό το σουτ που έγινε έτσι στα λεφτά των καθυστερήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτός ο Ρεγγύς που έκανε το σουτ ή ο Γκονζάλες, ένας από τους δύο. Το σουτ που έγινε, η μπάλα όμως πέρασε έξω από την νηστεία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τρέχει έτσι, 50 στην ήταν αυτή. Αυτό το σουτ που έγινε, η μπάλα πέρασε όμως έξω, ήταν από τον Γκονζάλες το σουτ που έγινε. Το γέμισμα από τον Αθανασιάδη, ο Έτσα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Κάργα θέλει να βγάλει στον Λάμπρου. Λάμπρου θέλει να βγάλει την παλιά μπροστά για τον Ουρτάδο. Δεν μπορεί αυτός. Θα πάρουν οι παίκτες του Ηρακλή. Μορένο, ωραία κίνηση. Θέλει να βγάλει την ομάδα του Ηρακλή. Η μπάλα θέλει να πάει δεξιά, εκεί που κινείται ο Μορένο κοντά σε μάγκε το κόρνερ. Είναι από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινήθηκε ο Νάνο. Τελικώς θα πάρουν. Τι έχουμε? Λήξη παιχνιδιού. Λήξη παιχνιδιού εδώ στο Πανθυσσαλικό. 1-1 δύο ομάδες. Θυμίζω στο 27 ο Νάνο με ένα καταπληκτικό σουτ έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Στο 84 ο Κόμπα, ο οποίος σοπάρισε σε 1-1. Από το 53 η ομάδα του Ηρακλή με κάρτα αποδόθηκε στον Μύρη Κίτρινη. Η Κίτρινη έγινε κόκκινη μετά που έτσι, η υπόδειξη του Βάρα προς τον Σιμιντερίδη πήγε το 11 αυτός. Έβγαλε την κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες του Ηρακλή στο 53. Και από το 55 χωρίς τον προπονητή του στον Πάγκο κατάφερε έτσι να διαχειριστεί το παιχνίδι, όπου φτάσαμε στο 84 και ο Κόμπα, ο οποίος να κάνει το 1-1 για την ομάδα του Νούπουσου ο Βόλος. Πολλές και τρεις κάρτες αποδέχτηκαν οι παίκτες του Νούπουσου ο Βόλος, ο Τσοκάνης, ο Γκρόζης, ο Ορτάδο, από την άλλη πλευρά ο Νιζέτ, ο Κόλλης, όπως είπαμε και ο Μύρη, με την κόκκινη κάρτα. Δύο κόρτερ κερδισμένα για τον Ηρακλή, δύο για την ομάδα του Νούπισου Βόλος. Θα έλεγα ότι ο Ηρακλής κατάφερε έστω και με 10 παίκτες από το 53 να κρατήσει έτσι όσο μπόρεσε. Δέχτηκε την ισοφάριση στο 84. Πήραν έτσι και δύο ομάδες από έναν βαθμό σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική της δίκη μας Super League, ένα εδώ στο Πανθυσσαλικό. Τελικό αποτέλεσμα 1-1, θυμίζω Νάνο το 1-0, ο Κόμπα το 1-1. Γιώργο.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γεργούλα. Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Ηρακλής 1-1. Με τον Ηρακλή να τελειώνει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Τελικό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, Βόλος Ηρακλής 1-1. Σε 4 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της, του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Να πω εγώ ότι Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Θα ρωτήσω το Μάριο πόση ώρα έχουμε ακόμα, Μάριε, για να πάμε διαφημιστικό. Ένα λεπτό. 2 λεπτά. Οπότε, Sociedad Espanyol 2-1. Η Sociedad παίρνει πάλι προβάδισμα στο 61 με τον Όσκαρσον. Κάνει το 2-1. Στο 90 τελείωση η Σασουόλο Τωρίνο τελικό αποτέλεσμα 2-1. Η Σασουόλο παίρνει το παιχνίδι με τον Βολπάτο το 1-0. Ο Κομούτσο κάνει το 1-1 στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και ο Μπεράρντι το 2-1 για τη Σασουόλο που πήρε το παιχνίδι. Μούντσα Ουντινέζε 2-3 στο 95 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Ήττα για την Φιωρεντίνα. Το παιχνίδι βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά 0-3 όταν είσαι στο 93. Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν εξελίσσονται τα παιχνίδια. Να πω ότι στην Premier League είχαμε το παιχνίδι της Tottenham με τη Newcastle. Τελικό αποτέλεσμα 0-2. Η Newcastle κατάφερε να πάρει την νίκη. Να ακούσουμε λίγο Κώστα Μπράτσο από το γήπεδο του Βόλου. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Α, πάμε και διαφημίσεις τώρα. Είναι η ώρα διαφημίσεων. Ωραία. Οπότε δεν έχουμε τον χρόνο να προλάβουμε να ακούσουμε τον προπονητή του Βόλου. Να πούμε ότι ο Ματζάρτη αποβλήθηκε στο παιχνίδι. Μάτσε το οποίο τελείωσε, επαναλαμβάνω, ο Βόλος με 11, ο Ηρακλής με 10, αλλά 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε σιγά σιγά σε ρεπορτάζ, αφού κάνουμε και κίνηση για το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα που γίνεται στο Αγρίνιο. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι στο 0-0. Δεύτερο λεπτό μπήκαμε τώρα. Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Είπαμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ομάδα του Αναστασίου κόντρα στην ομάδα του Χριστοφιλέα. Μάτς θα το λέγει κανένας δυτικής Ελλάδος. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Τα παιχνίδια όχι μόνο τη Super League αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο αλλά και στις 10. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα τώρα έχουν τελειώσει τα μάτς στην Αγγλία. Όλα, Liverpool Nottingham 2-2, Coventry Hull 0-1, Bournemouth Everton 1-1, Tottenham Newcastle 0-2. Να πω εδώ μόνο ότι man of the match του παιχνιδιού της Coventry με τη Hull, ο Τσολάκης, ο οποίος κρατάνε υπαφα την αιστεία του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Στη Γαλλία τα μάτς ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Στρασβούργο Λανς είναι το μοναδικό που έχει γίνει. Είναι στο 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γερμανία, Elfsberg Bayer Leverkusen, σοκ για την Leverkusen, έχασε από τους νεοφώτιστους με 3-2. Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0, Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3 και Dortmund που τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες με το Αμβούργο 2-0. Γκόλ ο Κωνσταντέλιας, ασίστο Καρέτσας, αλλά ανησυχία για Κωνσταντέλια γιατί είχε ένα θέμα στο γόνατο και αντικαταστάθηκε στο 54. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0. Το παιχνίδι του Πανετολικού στο Αγρίνιο είναι στο 3ο λεπτό. Βόλος Ηρακλής είναι τελικό αποτέλεσμα, το 1-1. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις 5-2, τελικό αποτέλεσμα. Σοσιεδάδο Εσπανιόλ 2-1, στο 72 το παιχνίδι. Και θα έχουμε το ντέρμπι στις 10.30 της Σεβίλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ στην Ιταλία, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Το παιχνίδι της Γιουβέντους αρχίζει σε περίπου 10 λεπτά με την Πάρμα. Είχαμε παιχνίδια βέβαια και σε άλλα πρωταθλήματα. Πάμε στα τελικά για να περάσουμε και στα live, παιχνίδια που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, όπως στην Αυστρία. Η Λίντς με την Άλταχ είναι στο 2-0 ημίχρονο, η πρώτη αντίπαλος στη League Phase του Champions League για την ΑΕΚ, η Λίντσερ που λέμε, Λάσκ Λίντς 2-0, προηγείται με 2 γκολ του Λάνκ. Στο Βέλγιο είχαμε τελικά αποτελέσματα, Λαλουβιέρ Μαλίν 2-2, Κορτράιξ Αλερουά 1-3, 10 παρατέταρτο αρχίζει το παιχνίδι της Λέοβεν με τη Σαντάρ Λιέγκης και τη Σέρκλ Μπρίζ με την Λόμελ. Παιχνίδια είχαμε και για την δεύτερη Γαλλίας, δεν θα πούμε δεύτερη Γαλλίας, ούτε Γερμανίας. Γερμανίας να πούμε ότι η Καρλσρούη έχασε 2-5 από τη Βόλσμπουργκ. Η Νιρεμβέργη με την Μπίλεφελντ είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχουν παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Δανία. Η Κοπενχάγη έχασε από την Γκέλντινγκ 2-1, η Άλμπορκ 0-0 με την Κόγκε. Στην Ελβετία, Λοζάνη Ζηρίχη 2-3 τελικό, Σερβέτ Λουκέρνη 1-1 τελικό τούρου. Τη στιγμή παίζει Young Boys με τη Βασιλεία, είναι στο 0-0 στο 5ο λεπτό. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Σαμπαντέλ είναι τελικό με την Αλμερία 1-0, αλλά αυτή τη στιγμή στο 74, Αλμπαθέτο Βιέδο 0-1 και Λεγκανιές Ελντέρσε 0-0. Επίσης υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για, για το πρωτάθλημα του Μεξικό. Η Ατλάντε με την Κλαμπ Λεόν είναι στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Νεκάξα Κρούζα Ζούλ 1-3 και η Τιχουάνα με την Πούμας 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Στην Ολλανδία γκολ τώρα για την Γκόαχε Ντίγκλς, μειώνει Αλκμαρ Γκόαχε Ντίγκλς τελικό αποτέλεσμα 5-2. Παναλαμβάνω γκολ και λήξη. Πέτυχε τον γκολ η Γκόαχε Ντίγκλς. Έχασε 5-2 από την Αλκμαρ. Εξέλσιορ Σπάρτα Ρότερνταμ 2-1 και Τσβόλε με την Αϊμέγγεν παίζουν στις 10. Αυτά για την Ολλανδία. Θα πάμε και στην Πορτογαλία όπου είχαμε κύπελο. Η Ολιβαρένσε κέρδισε 4-0 την Πεναλόβα τον Καστέλο. Υπάρχουν παιχνίδια ίσονος σημασίας για την Πορτογαλία και παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία. Να πω ότι για την πρώτη κατηγορία η Αλβέρκα με τη Σάντα Κλάρα 1-1, Αρούκα Μαρίτιμο 2-1 και αυτή τη στιγμή η Βισέο με την Πόρτο είναι στο 0-3 στο 69. Στη Σκωτία είχαμε για την πρώτη κατηγορία σήμερα Kilmarnock Dundee United 0-4, Celtic Falkirk 2-1 και Hart St. Johnson 2-1. Παιχνίδια είχαμε και για τη Σουηδία, Elfsborg Degerfors 2-0, Häcken Västerås 1-3 και Halmstad Kalmar 1-0. Στην Τουρκία η Konya Spor 1-2 με την Kocaeli Spor. Να ακούσουμε λίγο ματσάρι, 23η αποβολή πήρε ο άνθρωπος που ως ποδοσφαιριστής δεν είχε καμία αποβολή. Να τον ακούσουμε τι λέει για τον αγώνα.
1: Bene, le due squadre, ma soprattutto la nostra, a parte i primi 10 minuti.
2: Un attimo, per favore. Εγώ είδα πολύ καλή ομάδα σήμερα. Quanti minuti?
1: Primi 10 minuti
2: che
1: dovevamo. Dovevamo capire un po' bene la partita dopo.
2: Έπρεπε να καταλάβουμε τα πρώτα 10 λεπτά καλά τον αγώνα.
1: Abbiamo sfiorato più volte il gol. L'abbiamo fatto uno.
2: Βάλαμε ένα γκολ, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και περισσότερα.
1: E se l'arbitro non avesse rovinato la gara, avremmo vinto meritatamente questa gara.
2: Και αν ο διαιτητής δεν είχε χαλάσει τον αγώνα, θα είχαμε κερδίσει σίγουρα.
1: Vedo che in Grecia il VAR si usa come un killer. Quando conviene si va a vedere, quando non conviene non si va a vedere. Cosa bruttissima. Oggi ho visto per la seconda volta cose bruttissime da questo punto di vista.
2: Δυστυχώς στην Ελλάδα οι διαιτητές παίζουν έναν δύσκολο, αντέτο, degli arbitri. Un ruolo.
1: No, no, oggi l'arbitro ha rovinato. L'arbitro oggi ha rovinato la gara perché avremmo vinto forse con più gol.
2: Τον αγώνα σήμερα θα έπρεπε να χάσουμε με το ζόρι. Δυστυχώς είναι μια ελληνική εικόνα.
1: Ci ha lasciato in 10 ingiustamente per tutto il secondo tempo.
2: Για όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Non so come viene usato il VAR.
2: Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείτε το VAR.
1: Sembra come facevano all'inizio anche in Italia, ma qui lo fanno sistematicamente. Non capisco con quale criterio si va a vedere il VAR.
2: Δεν καταλαβαίνω με ποιο κριτήριο βλέπουν το VAR και στην Ιταλία στην αρχή ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μετά λέει το τακτοποίησαν.
3: Τι του άρεσε στην ομάδα σήμερα, τι του άρεσε από την ομάδα του.
2: Piaciuto oggi alla squadra.
1: Io fino a che a parte i primi 10 minuti che dovevamo capirsi meglio.
2: Πέρα από τα πρώτα 10 λεπτά που έπρεπε να καταλάβουμε καλά τι συμβαίνει.
1: Ero sicuro che avremmo fatto il 2 forse 3-0 se fossimo rimasti in 11.
2: Αν είχαμε μείνει με 11, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε και με 0-2, 0-3.
1: Perché finalmente il gol di vantaggio ci aveva dato fiducia, stavamo mettendo in difficoltà ancora di più il volo, se pensavo di andare in vantaggio se l'arbitro non ci avesse lasciato in 10.
2: Έχει προσφέρει ένα πλεονέκτημα ο διαιτητής, αν δεν ήταν αυτό δεν θα έφερνε ένα ο βόλος, θα ήταν υπέρ δικό μας το σκορ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, μου σας γράσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Ματσάρη, γίνονται και στην Ιταλία, αλλά εδώ το κάνει συστηματικά. Έχει παράπονα από τη διαιτησία. Παραλαμβάνω η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στην ομάδα του Ηρακλή. Το παιχνίδι ήταν με τον Κόλτον Άνου στο 27-01. Δέχτηκε ο Βίτορ Μυρ κόκκινη κάρτα. Αρχικά είχε δώσει ο διαιτητής κίτρινη, την έκανε κόκκινη μέσα από κάλεσμα του ΒΑΡ. Να πούμε ότι ο Ματσάρη αποβλήθηκε λίγο μετά για ένα φάουλ που δόθηκε, εκτίμησή μου ότι δεν ήταν, και διαμαρτυρήθηκε έντονα με ένα λεπτό μετά την κόκκινη, και εκεί πέρα δεύτερη κίτρινη, δύο κίτρινες μαζεμένες και αποβλήθηκε. Αλλά δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αποβάλλει το Ματσάρη, έτσι δεν είναι καμιά είδηση. Ως προπονητής, γιατί ως ποδοσφαιριστής για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στα live τώρα, γιατί είχαμε μείνει σε πάρα πολλά αποτελέσματα που λέγαμε. Η Sociedad προηγείται της Espanyol με 2-1. Παιχνίδια, θα σας πω παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν θα μιλήσουμε για μάτσα. Είπαμε τα αποτελέσματα. Ο Πανετολικός με την Καλαμάτα είναι στο 0-0 στο 11ο λεπτό. Παιχνίδι που έχει αρχίσει στο Αγρίνιο. Έχουμε δύο κίτρινες κάρτες. Στο 5ο λεπτό ο Στρούγκης έχει δεχτεί κίτρινη για την Καλαμάτα. Και ο Σατσίας στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Πανετολικού. Παιχνίδι το οποίο έχει δύο τελικές, αλλά καμία προς την εστία, με κατοχή μοιρασμένη. Αλλά μιλάμε για τα πρώτα 11 λεπτά, οπότε δεν είναι άξιο αναφοράς. Υπάρχει το παιχνίδι που γίνεται στην Αργεντινή, στην κλαουζούρα της Αργεντινής. Η Deportivo Riestra με τη Vélez Sarsfield είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Η Λίντσερ προηγείται 2-0 της Άλταξ στην Αυστρία, στο 53ο λεπτό είναι το παιχνίδι αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Γκινκάπ Νατ 2-1 στο 41. Δεύτερη Γερμανίας, Νιρεμβέργη Αρμίνια Μίλεφελντ, το παιχνίδι είναι στο 12ο λεπτό, η Νιρεμβέργη πέτυχε γκολ 1-0. Όπως και η Young Boys προηγείται της Βασιλείας στο ντέρμπι της Ελβετίας, είναι στο 1-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Αλμπαθέτε Οβιέδο 0-1 στο 81 και Λεγκανιές Ελντένσε 0-0 στο 83. Παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Εντέλα Τσεζένα 1-2 στο 83 και Σαμπντόρια Γιούβε Στάμπια 1-1 στο 78. Η Σαμπντόρια στη δεύτερη κατηγορία, κάποτε έπαιζε σε τελικό Champions League. Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού 2-2 στο 87. Στην Κύπρο να πω ότι σήμερα είχαμε και το παιχνίδι της Λάρνακας με το ΑΠΟΕΛ, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχασε με 3-1 από την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι του Άρη Λεμεσού με τον Απόλλων Λεμεσού είναι στο 2-2 στο 87. Η Κρούζα Ζούλ με την Μερέγιο στο Μεξικό είναι στο 1-0, με τη Μερέγιος να έχει χαμένο πέναλτι στο 43. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Ουγγαρία, ο Ήπες Τεβάσας 0-1 στο 56. Η Αλκμαρ νίκησε τους Γκο Αχεντ Ίγκλς στην Ολλανδία με 5-2, τελικό αποτέλεσμα αυτό, παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Στην Πολωνία η Ζαγκλέμπιε με την Ζέτζιν είναι στο 0-0 στο 28, ενώ στην Πορτογαλία η Βισέου με την Πόρτο 0-3 στο 75. Επίσης είχαμε για το κύπελο Ισπανία σήμερα Βαρζίμ Τροφένσε 5-1, Μοντίγιο Ατλέτικο 0-4 και Σέρπα με την Γκροντολένσε 2-0. Στην Ρωσία έχουμε Ακματ Γκρόζνη με την Κρίλια 3-3 στο 84 και Λοκομοτίβ Μόσχας, Δυναμό Μόσχας 0-1 στο 81. Στην Σερβία η Ζελένιτσαρ με την Ράντικ είναι στο 4-1 στο 83. Στην Σλοβενία η Μπράβο με την Μούρα 0-0 στο 29. Στην Τουρκία η αντίπαλος της ΑΕΚ Γαλατασαράι είναι στο 10ο λεπτό με την Γκιόζντεμπε, είναι στο 0-0. Η Γαλατασαράι που παίζει με Οσιμέν, με Γιλμάς, με Γιάγκοψ, με Τορέιρα, με Λεμίνα, με Γκάμπριελ Σάρ και Αργούν. Τετράδα μπροστά είναι Γιλμάς, Γκάμπριελ, Αργούν και Οσιμέχ στη θέση του Σέντερ Φορ. 0-0 όμως το παιχνίδι, στο 10ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι, η Γκατζιαντέβ με τη Ρίζεσπορ είναι στο 0-1 στο 15. Και τέλος, στην Τσεχία, η Οστράβα με τη Σίγμα Όλομουτς είναι στο 0-0, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Αυτά με τα παιχνίδια που γίνονται τούτη τη στιγμή.

Μα ζητάτε να πούμε το πρόγραμμα. Υπάρχει μια καλημέρα από το Σικάγο. Να πω βέβαια τον τρόπο επικοινωνίας για το Intervention Sports. Τρόπο επικοινωνίας είναι για τα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 6939-943-943. Το mail μας είναι onair@943.gr. Το site που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι sports943.gr. Στα social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, στο TikTok 943 intervention sports και στο YouTube 943 intervention sports, ακριβώς η ίδια διεύθυνση. Έχουμε το μήνυμα που ήρθε, κάτσε να δω γιατί έχουμε κάποια μηνύματα εδώ. Billy by taxi, μας έχει έρθει μήνυμα. Ο Bill by taxi, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γράψει εδώ, μας έχει στείλει κάτι να δούμε, ενώ υπάρχει εξέλιξη γιατί ξεκίνησαν όλα τα γαλλικά. Lorient Troyes 0-0, Lyon Havre 0-0, Brest Toulouse 0-0 και ο Ser Angers 0-0. Παραλαμβάνω, 0-0 είναι και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από 16 λεπτά. Δεν έχουμε κάποιο γκολ σε αυτήν την αναμέτρηση. Ο Όφι ξεκινά με Hoffenheim στις 17 ενάτου εντός έδρας.

Στις 28 Γενάρη του 27 με το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λεχ Πόσναν για να διεκδικήσει την είσοδο στις 24 κορυφαίες ομάδες του Europa League. Αυτή είναι η κλήρωση του Όφη. Αυτά για την ομάδα του Όφη. Για τον Παναθηναϊκό, το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: Παναθηναϊκός Μπόρατς την 5η 15 Δεκάτου, ακολουθεί όλες οι μέρες, είναι πέμπτη για τον Παναθηναϊκό τα μάτς, έξι μάτς έχει να δώσει, με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας στις 22 Οκτωβρίου, παίζει με την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας εντός στις 5 Νοεμβρίου, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νόρτζελαντ στις 26 Νοεμβρίου και έχει δύο παιχνίδια το Δεκέμβριο, ένα εκτός με τη Φράιμπουργκ στις 10 Δεκεμβρίου και εντός έδρας με την Μπράιτον στις 17 Δεκεμβρίου. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Να πάμε και για τον Ολυμπιακό, για την League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει 16 Σεπτεμβρίου με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι 15 Οκτωβρίου, μετά από ένα μήνα σχεδόν, με την Μαρσέιγ. Εντός έδρας με την Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν, εντός έδρας με τη Μίλαν στο Καρεσκάκι, εκτός με την Τσέλιε στις 10 Δεκεμβρίου και έχει δύο μάτς το Γενάρη, 21 και 28 Γενάρη, εντός με την Χοφενχάιμ, Χοφενχάιμ εντός και εκτός και εντός, δύο παιχνίδια εντός, με την Τορένσε. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια με Χοφενχάιμ και με την Τορένσε τελειώνει την διαδικασία της League Phase. Νομίζω ότι η Τορένσε είναι εκτός το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι. Ξεκινάει εντός με τη Γιαγκελόνια, εκτός με την Μαρσέιγ, εντός με τη Σπάρτα, εντός με τη Σπάρτα Πράγας, εκτός μάλλον με την Ρεν στη Γαλλία, μέσα στο Καρεσκάκι με τη Μίλαν, εκτός με την Τζέλιε και εντός με την Χόφενχάιμ. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα για... Ξεχάσαμε κάτι? Κάτι πρέπει να ξεχάσαμε. Τα τσάικ τα είπαμε προηγουμένως με τον... Τι στέλνετε μηνύματα εδώ. Με τον Λάκη τον Κοντσιώτη. Επαναλαμβάνω ότι ο Μασόν είναι εκτός για την ΑΕΚ, στην αποστολή για την Κηφισιά, μέσα είναι αποκτηθέντες για ΑΕΚ, εκτός ο Μασόν. Η αποστολή της Κηφισιάς είναι Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντελουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουσα, Ζολμπουά, Δοϊρανλής, ο Πόμπο, ο Μπένι, ο Έμπο, ο Ρουκουνάκης, ο Γιανκέ, ο Αντωνίσε, ο Θοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα, ο Εμπουλά, ο Ποτήρας, ο Σαγάλ και ο Χριστόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή της ΑΕΚ. Ξεκίνησε η Γιουβέντους με την... η αποστολή της Κηφισιάς. Ξεκίνησε η Γιουβέντους με την Πάρμα. Είπαμε και τα προγράμματα όλων των ομάδων με το πώς παίζουν τις ημερομηνίες, δηλαδή, γιατί οι αντίπαλοι είχαν βγει από χθες. Ο Σέραντζε 0-1 στο 6ο λεπτό, Πανετολικός Καλαμάτα 0-0 στο 21, Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1 στο 89, Ιουβέντους με την Πάρμα ξεκίνησε, είναι στο 5ο λεπτό στο 0-0, η Λίντσερ προηγείται τη Σάλταχ 2-0 στο 63. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη σειρά τα ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αφού ΑΕΚ βγήκε ο Λάκης ο Κοντσιώτης, και θα έχουμε και τον Μάνο Σαραμόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον διεθνή χώρο, γιατί ήταν και στην κλήρωση, να μας πει πολλά από την κλήρωση και όλο το τελετουργικό. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Λοιπόν, έχω τον καλό συνάδελφο, φίλο πάνω απ' όλα, Στέλιο Παπαντονίου, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι είναι εκεί, δεν είσαι διακοπές, Στέλιο, καλησπέρα.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Όχι, είμαι στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε πάει διακοπές.
6: Δεν πήγες διακοπές, φίλε.
7: Πήγα διακοπές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα που ξεκίνησε την αγωνιστική.
6: Πού πήγες.
7: Εσύ την Χαλκιδική δεν έχει.
6: Έλα, ρε φίλε. Έτσι.
7: Ναι, την έχουμε εδώ πέρα δίπλα και την θυμάμαι.
6: Έτσι. Έμεινες καιρό, μαύρησες.
7: Εντάξει, όχι πολύ καιρό. Ένα τετραημεράκι πήγα από και μια χαρά ήταν.
6: Εντάξει, μια χαρά. Επαγγελματικές υποχρεώσεις και ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ μας στεναχώρησε λίγο φέτος. Δεν έχει Ευρώπη. Αυτό πονάει λιγάκι.
7: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια περίεργη κατάσταση, γιατί ουσιαστικά όπως έστρωσε, έτσι πρέπει να κοιμηθεί. Γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο έγινε φέτος το καλοκαίρι, λίγο πολύ θα έπρεπε να το περιμένουμε και να το βλέπουμε. Λέγοντας ότι αυτά τα προκριματικά είναι για ομάδες οι οποίες έχουν μια συνοχή, έχουν μια ταυτότητα που κρατάνε από την προηγούμενη σεζόν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν ομάδες οι οποίες έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Όπως για παράδειγμα η Μπραν, είχε 15 παιχνίδια. Για να αντιμετωπίσει μια τέτοια ομάδα χρειάζεται να έχει μια συνοχή. Ο ΠΑΟΚ πήγε και τα άλλαξε όλα. Άλλαξε τον προπονητή, άλλαξε το ρόστερ του. Ήταν πολύ δύσκολο να κοντράρει τέτοιες ομάδες. Και είναι το γεγονός ότι δεν είχε τη μεταγραφική ενίσχυση που έπρεπε. Έλειπαν κομβικοί παίκτες από την ομάδα, δεν είχε τις κατάλληλες αλλαγές και φυσικά υπήρχε και το πολύ μεγάλο θέμα της απώλειας της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια, που ουσιαστικά ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη διαφορά.
6: Για κάτσε, είδες Κωνσταντέλια σήμερα?
7: Είδα,
6: ανησυχείς,
7: είδα Κωνσταντέλια.
6: Ανησυχείς, λες να έχει κανένα χιαστό, τι λες?
7: Αυτό το οποίο, γιατί μόλις είδα τη φάση και ξεκίνησε να ψάχνω στα social media και τα λοιπά, έλεγαν για, φοβόντουσαν πολύ για χιαστό. Μακάρι να μην ισχύει και να μην επιβεβαιωθεί αυτός ο φόβος, γιατί θα είναι κρίμα.
6: Κρίμα, φίλε. Πέτυχε τον γκολ του, τέλος πάντων. Γιατί μπήκε δυνατά, πέτυχε και τον γκολ, τέλος πάντων, στο πρώτο μάτς.
7: Το Super Cup έκανε καλή εμφάνιση με το που μπήκε αλλαγή.
6: Ναι. Έτσι, για τα τέσσερα που έχει στη σειρά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Για πες μου τώρα, τι λέει αυτός ο Ντιέγκο Κώστα, δανεικός, λέει, με οψιόν αγοράς από Βραζιλιάνο στόπερ, τι είναι αυτός?
7: Ναι, ο Ντιέγκο Κώστα είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα κεντρικό αμυντικό για να μπορέσει να συμπληρώσει την τετράδα της άμυνας. Είναι μια συμφωνία που έγινε και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, να κλείσει και το τυπικό κομμάτι, ενώντας να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς εκεί κοντά στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ.
6: Έχει χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια ο κύριος, έτσι δεν είναι, 27 χρονών δυναμίτης, πόσο είναι, ψηλό παιδί, ε?
7: Ναι, είναι αρκετά καλός, νομίζω ότι είναι μια ποιοτική επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Απλά το θέμα είναι ότι αυτές οι ποιοτικές αλλαγές και μεταγραφές έπρεπε να γίνουν πολύ πιο νωρίς και όχι, και δεν αναφέρομαι κυρίως στο κέντρο της άμυνας, μιλάω και για άλλες θέσεις που ο ΠΑΟΚ πονούσε και γενικότερα βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά κεντρικό αμυντικό ενώ δεν έχει αλλαγή στο δεξί μπακ. Δηλαδή θα τραυματιστεί ο Κένι και δεν έχει αλλαγή.
6: Μάλιστα. Για πάμε τώρα με το εντάξει για το θέμα του Ιβάν. Έτσι, τα έχουμε εξαντλήσει. Φαντάζομαι ότι και οι προηγούμενοι συναδέλφοι βρέθηκε σε προπόνηση κλπ. Τώρα πάει Περιστέρι δεν πάει ο Λουσέ, έτσι, έχει θλάσει.
7: Ναι, ανακοινώθηκε η αποστολή. Δεν θα έχει στην διάθεση του τον Λουσέ, ένα πολύ εργαλείο για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος υπέστη θλάσεις, θα μείνει στην Θεσσαλονίκη. Ο οποίος για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πάει να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, με στόχο το να μπορέσει να πάρει μια νίκη όπου θα του διπλασιάσει τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα του δώσει ψυχολογικό boost, θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον αποκλεισμό από την Μπραν και κυρίως να μπορέσει όλο αυτό που έγινε και σήμερα στην προπόνηση με τα λόγια του μεγαλομετόχου προς τους ποδοσφαιριστές, να μπορέσουν να το ξεπεράσουν και να συνεχίσουν και να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν στην Ελλάδα, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο.
6: Μάλιστα. Ο Ούγκρεσιτς, ο νεοποκτηθής, τι γίνεται, αυτός προπονήθηκε, ακολουθεί αποστολή, όχι?
7: Αυτός προπονήθηκε σήμερα, κάνει την πρώτη προπόνηση, όχι, δεν ακολούθησε την αποστολή.
6: Άρα Καμαρά, Μεϊτέ, Λουσέ, Σαρίς, Δεσπότοφ είναι εκτός όλοι, ε?
7: Ναι, αυτοί είναι όλοι. Ο Μεϊτέ έχει ακόμα πολύ δρόμο για να τον δούμε ξανά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, για να τον δούμε με τη φανέλα του ΠΟΚ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος προσπαθεί και προπονείται, δηλαδή έχει ξεκινήσει να κάνει μόνος να προπονείται, να κάνει τζόκινγκ στο γήπεδο, να αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσεις μόνος του. Μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα μπει και στη διαδικασία να ακολουθεί και ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους και σιγά σιγά τον αναμένουμε τον Ντεσπότοφ, όπου ΠΟΚ τον χρειάζεται. Και φυσικά εντάξει, τώρα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
6: Μάλιστα. Πάντως, για να πούμε, γιατί ρωτάνε εδώ οι φίλοι, Ντέγκο Κώστα παίζει Κράσνονταρ. Πού παίζει?
7: Την Κράσνονταρ παίζει, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Είναι μια αγορά που γενικότερα ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί πολύ πιο εύκολα. Την επιλέγει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο χρόνος πιέζει και όταν θέλει να πάρει μια λύση ενός ποδοσφαιριστή που είναι ποιοτικός, αλλά είναι και ακριβώς ταυτόχρονα. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το συνεχίζει να το κάνει και πάλι. Γιατί αρκετοί και από τους ποδοσφαιριστές που ήταν πρωταγωνιστές τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν από εκείνες τις ομάδες. Όπως είναι ο Σάχοφ, ο Μάτος, ναι. Όλοι αυτοί.
6: Καλά, εντάξει. Με Σάζοντα Σαββίδη γίνονται αυτές οι μεταγράφες, έτσι δεν είναι?
7: Ναι.
6: Ο Μεσίτης είναι ο Σαββίδης. Να σου πω, Σαββίδη πώς είδες? Μαυρισμένος, ε? Έχει κάνει μπανάκια.
7: Έκανε διακοπές στο Πόρτο Καράς, ήταν στη Χαλκιδική.
6: Εντάξει, δικό του.
7: Είδε και πάρα πολύ καιρό.
6: Δικό του είναι αυτό το
7: ναι.
6: Έτσι, ναι. Δικό του.
7: Δικό του είναι. Εκεί πέρα συνηθίζει να περνάει τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Εδώ και περίπου ένα μήνα βρίσκεται εκεί. Άγνωστο είναι το μέχρι πότε θα μείνει εκεί.
6: Είχαμε καιρό να τον δούμε, ε? Είχαμε καιρό ή όχι?
7: Είχαμε αρκετό καιρό να τον δούμε. Η τελευταία φορά που τον είδαμε έτσι δημόσια ήταν όταν, πέρσι το καλοκαίρι ήταν η τελευταία φορά, όταν ήρθε με το ελικόπτερο για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές.
6: Και τώρα κάπως έτσι το έχει κάνει για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Αν τους πούν να ξεχάσουν, δεν έχουμε Ευρώπη κλπ. Όλα αυτά.
7: Ναι, πανομοιότυπος είναι ο τρόπος. Ουσιαστικά σε μια δύσκολη στιγμή πάλι φροντίζει.

0: εμφανιστεί να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να τους πει ότι είναι δίπλα τους, ότι είναι κοντά τους,
1: ναι,
0: και ότι να προσπεράσουν τα προβλήματα και ότι, συνεπάγεται γύρω από αυτό και ότι ακούγεται γύρω από την ομάδα.
1: Ναι. Γενιάδα, αυτή η παχιά γενιάδα είναι ακόμα ίδια?
0: Ίδια. Είναι σημείο κατά δεθέν τα τελευταία χρόνια για τον, ναι, για τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και για τον Γιώργο Σαββίδη, το γιο του, που ακολουθεί το ίδιο στυλ. Ναι. Ο μοναδικός που κάνει την εξαίρεση στην οικογένεια είναι ο Νίκος Σαββίδης, ο δεύτερος του γιος.
1: Εντάξει. Παχιά γενιάδα λοιπόν. Ωραία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μας φτιάξει μια δεκάδα για το αυριανό παιχνίδι. Περιστέρι δύσκολο μάτς, έτσι, δεν είναι εύκολο. Πας για οριακά, γιατί δυσκολεύει ο Ατρόμητος. Όλες οι ομάδες θα δυσκολεύεις.
0: Όλες τις ομάδες δυσκολεύει ο Ατρόμητος. Γενικότερα παραδοσιακά βάζει δύσκολο ο Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα υπάρχει τσιγκάρα, έτσι, δεν θα έχει τσιγκάρα. Λίρατζι κλπ. Μουντέ, έτσι. Τους ΠΑΟΚτζίδες δεν έχει, έτσι, δεν θα τους έχει.
0: Δεν θα τους έχει και δεν θα επιβεβαιωθεί και το σενάριο και το σερί που θέλει οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ να σκοράρουν απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Μια στιγμή να πω ότι ο Τσιγκάρας είναι τραυματίας. Ο Λίρατζης είναι σχετική συμφωνία, έτσι, στο φετινό καλοκαίρι, να μην παίξει. Ο Λίρατζης δεν παίζει γιατί είναι συμφωνία με τον ΠΑΟΚ να μην παίζει τα μάτς.
0: Ναι, γιατί ο Λίρατζης στον Ατρόμητο πήγε με τη μορφή δανεισμού.
1: Ναι.
0: Ο Τσιγκάρας είναι εκεί πέρα σαν κανονικά, δεν έχει κάποια μορφή δανεισμού, είναι παίκτης του Ατρομήτου κανονικά.
1: Ναι, ο Λίρατζης δεν είναι μεταγραφή?
0: Όχι, νομίζω ότι είναι...
1: Δεν έχει υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Νομίζω ότι ελεύθερος δεν ήταν, ο Λίρατζης. Νομίζω. Τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει συμφωνία πάνω σε αυτό να μην παίζει, νομίζω. Τέλος πάντων. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα μου τα πεις άλλη ώρα. Για πες μου τώρα μια δεκάδα.
0: Ωραία. Η ενδεκάδα θα είναι 4-2-3-1 με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, τον Γιαννούλη στα αριστερά, τον Κένι στα δεξιά, τον Μιχαηλίδη με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία να είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Τώρα, η μία πλευρά θα είναι ο Τάισον, θεωρώ ότι θα πάρει φανέλα βασικού. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς. Αριστερά δηλαδή ο Τάισον, δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς. Στην θέση 10 θεωρώ ότι θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μίθ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Στέλιο μου. Εύχομαι να τα πούμε πάλι σύντομα. Ξέρεις εσύ πώς. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου και για τον χρόνο που δαπάνησε για να μας ενημερώσει. Ο καλός ο φίλος. Θα πάμε εμείς τώρα να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει όλη η Γαλλία. Λοριάν Τρουά 0-0, Λιόν Χαβρι 0-0, Μπρέστ Τουλούζ 1-1 και ο Σέρανζε 0-1. Ο Πανετολικός έχει ανοίξει το σκορ με την Καλαμάτα, προηγείται 1-0. Έχει πετύχει ο Γκράναθ τον γκολ. Προηγείται, επαναλαμβάνω, με τον γκολ του Σουηδού, του Γκούσταβ Γκράναθ, 1-0 ο Πανετολικός της Καλαμάτας. Από το 26 το παιχνίδι είναι στο 40. 1-0 ο Πανετολικός στην Καλαμάτα. Γιουβέντους Πάρμα 0-0 στο 25. Η Ντεπορτίβο Ριέστρα με τη Βελέζ Σάρσφιλντ είναι στο 1-0. Χάνει η Βελέζ στην Αργεντινή, στην Κλαουζούρα, στο 68 λεπτό. Η Λίντσερ με τα δύο γκολ του Λάγκα από το πρώτο ημίχρονο προηγείται τη Αλτάχ, η πρώτη αντίπαλο τη ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Προηγείται 2-0 τη Αλτάχ, στο 82 είναι το παιχνίδι. Στο Βέλγιο έχουν αρχίσει δύο μάτς, Λέουβεν Σαντάρ Λίγκης 0-1 και Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-0. Ενώ έχουμε παιχνίδι και στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, η Κιγκάμπ με την Άντι είναι 2-2 στο 53, η Νιρεμβέργη προηγείται 3-0 στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τη Αρμίνια του Μπίλεφελντ στο 42 το παιχνίδι. Ματσάρα γίνεται στην Βέρνη, Young Boys Βασιλεία 2-2 στο 41, στο ντέρμπι της Super League, ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Άσκολη Καραρίζε 0-0 Αβελίνο με την Βίρτους 0-0 και η Πάντοβα με τη Βερόνα στο 0-0, τα παιχνίδια είναι στο 10. Αυτά για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Στο Μεξικό η Κρούζα Ζούλ με την Μαρέγιος είναι στο 2-0 στο 49, η Τσβόλε χάνει από την Αϊμέγγεν 1-0 στο 12, ο Ήπεστ Βάσας 3-1 στο 86 στην Ουγγαρία. Στο Περού η Τσάγκας με την Χουάν Πάμπλο είναι στο 2-3 στο ημίχρονο. Στην Πολωνία η Ζαγκλέμπια 0-0 με τη Σέτζιν στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία η Κόρνιβουλ με την Αβόβου Κορεστίου 1-0 με την Κόρβινουλ να προηγείται. Και στην Σλοβακία η Μπίστριτσα με την Κομάρνο 1-1 στο 43. Έχουμε και ημίχρονο στο Μπράβο Μούρα στην Σλοβενία στο 1-0. Στην Τουρκία Γαλατασαράι Γκέστεπε 1-1 στο 39 και Γκάζια Ντεμπρίζεσπορ 0-2 στο 43. Η αντίπαλος της ΣΑΕΚ στην League Face του Champions League βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Μυρώση, προηγήθηκε η Γκέστεπε. Ο Σάντσες σοφάρισε στο 33, το παιχνίδι είναι στο 38, πάμε για ημίχρονο. Η Γαλατά φαίνεται να γκελάρει και στην Τσεχία ο Στράβα Σίγμα Όλομουτς 1-0 στο 54.

Λοιπόν, στο 44 είναι το παιχνίδι του Πανετολικού που πιέζει την Καλαμάτα. Το παιχνίδι είναι στο 44, επαναλαμβάνω. Η ομάδα του Πανετολικού προηγείται. Τώρα αυτή τη στιγμή προηγείται η Τρουά εκτός έδρας της Λοριάν με 1-0. Λιόν Χαύρη 0-0. Υπάρχει και το Σέραντζε 0-1 και το Μπρες Τουλούζ είναι στο 1-1. Επαναλαμβάνω, Πανετολικός Καλαμάτα είναι 1-0 με τον γκολ του Σουηδού, του Γκράναθ, από το 26ο λεπτό. Το παιχνίδι πηγαίνει για ημίχρονο. Παίζουμε το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Θα δούμε και ποιες είναι οι καθυστερήσεις. Να πω ότι η εντεκάδα του Πανετολικού έχει μόνο έναν Έλληνα, τον Μαυρία, και έναν Κύπριο, τον Σατσία. Ενώ η Καλαμάτα παίζει με 3-4 Έλληνες στην εντεκάδα της. Προηγείται, επαναλαμβάνω, Πανετολικός 1-0. Το παιχνίδι πηγαίνει προς το ημίχρονο. Διανύουμε το 45ο λεπτό. Γιουβέντους Πάρμα είναι στο 0-0. Στα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε μόνο ένα τελικό εκεί, Στρασβούργο Λανς 2-1. Όλα τα άλλα είναι σε εξέλιξη. Ενώ η Ριέστρα προηγείται τη Σάλσφιτ στην Αργεντινή στο 73 με 1-0. Η Λίντσερ 2-0 τη Σάλταχ. Λέουβεν Σαντάρ Λιέγγις 0-1 στο 30. Σερτ Μπρίζ Λόμερ στο Βέλγιο 0-0 στο 31. Να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσει. 3 λεπτά θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για την ομάδα, για το μάτς του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, ο Πανετολικός προηγείται 1-0. Με τον Πανετολικό να πιέζει στο παιχνίδι. Τώρα η Καλαμάτα προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Χάμζα και τον Μορέιρα. Βγαίνει από τα αριστερά ο Σίγκουρτσον με το νούμερο 10. Συγκλίνει, ευκαιρία για την Καλαμάτα να ισοφαρίσει, δοκάρι για την Καλαμάτα αυτή τη στιγμή με τον Μπορέτο, νομίζω πως, όχι, είναι ο Μπονέτο, με την Καλαμάτα να έχει οριζόντιο δοκάρι στην εκπνοή του ημιχρόνου. Ο επιθετικός της, ο Μπονέτο, ο Αργεντίνος, είχε σούτ στην οριζόντια δοκό. Προηγουμένως είχε ευκαιρία και η ομάδα του Πανετολικού, αλλά ο τερματοφύλακας Καλαμάτας, ο Γκέλιος, κατάφερε να απομακρύνει, να μπλοκάρει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Καλαμάτα είχε δοκάρει στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε και τον και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα είναι διαθέσιμος ο κύριος Σαμοθράκης, φαντάζομαι, για να μπορέσει να μας ενημερώσει τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός έμαθε να μας ενημερώσει βέβαια και για την κλήρωση, όχι τόσο για τις ομάδες, ξέρουμε από χθες, αλλά για το πώς έχει γίνει η κλήρωση και πώς είναι η σειρά των αγώνων. Θα μας τα πει όλα ο Κώστας.

0: Λοιπόν, να πω μεγάλη εμφάνιση στο Χρυσό στο Τρίαθλος Μεσογειακούς, στο Τάραντο της Ιταλίας, με τον Παναγιώτη Μπιτάδο να παίρνει το χρυσό στο τρίαθλο, επαναλαμβάνω. Και έχω Σαμοθράκη, τον καλό το φίλο, τον έχω διαθέσιμο, να το ακούστηκε.
1: Έλα Γεωργάκη μου, καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι που ξαναμιλάμε φίλε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Πώς είσαι, σε τι κατάσταση είσαι, πού σε βρίσκω?
1: Πάντα σπίτι, νωρίς ακόμα είναι, βλέπω τα μάτς.
0: Φορτένεις μπάλα.
1: Ναι.
0: Αρρωστάκι σαν και εμένα είσαι κι εσύ.
1: Ναι, ναι. Αν και εντάξει, το καλό το μάτς ήταν προηγουμένως ή τότε με την Νιούκαστλ.
0: Α, 0-2, ε.
1: Ναι, 0-2 τελείως.
0: Λοιπόν, να σου πω, Κωνσταντέλια, είδες, τραυματίστηκε.
1: Απίθανος ήταν, δηλαδή όσο τον έβλεπα, έλεγα πραγματικά, δηλαδή με εντυπωσίες.
0: Ευτυχώς το παλικάρι έφυγε και πήγε. Τέλος πάντων, όλοι οι περισσότεροι έτσι
1: λένε. Μακάρι να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του.
0: Ναι,
1: τον είδα. Ήταν απίθανος, ναι, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Μακάρι να μην είναι σοβαρός.
1: Όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, δεν χόρτενες να τον βλέπεις. Δηλαδή κάτσα και είδα την Dortmund, ας πούμε, με τον Αμβούργο σήμερα, που δεν θα καθόμουν να το δω. Έβλεπα την τότε να μου λίγο το γύρισα, αλλά όταν είδα τον Κωνσταντέλια και έκανε αυτά τα πράγματα, έμει κόλλησα εκεί. Κόλλησε η βελόνα εκεί. Τρομερός, τρομερός.
0: Λοιπόν, βασικά σε πήρα να μου πεις λίγο ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι, να μου πεις λίγο για την κλήρωση τα παιχνίδια.
1: Κοίτα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το πιο τελευταίο, το πιο φρέσκο.
0: Τον Αντρέ.
1: Όχι. Με ποιον Αντρέ.
0: Αυτός ο καινούριος που λένε ότι θα πάει από τη Βραζιλία, ο Αντρέ Λουίς, το Σάντος Δίας, αυτός μετά.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να μάθει ο κόσμος ότι έγινε η κλήρωση για το Europa League.
0: Βεβαίως.
1: Μάθα τους αντιπάλους του Ολυμπιακού και τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι.
1: Πώς... Έτσι, δυστυχώς, από τα 8 παιχνίδια, τα 6 είναι 10 ώρα το βράδυ. Αντιεμπορική ώρα για εμάς, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Το ήθελες έτσι, με ένα εύκολο.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα είναι έτοιμος 17-18 μέρες με τόσους νέους παίκτες, αλλά τέλος πάντων δεν θα την έλεγες και καλή. Είναι μια ομάδα στα μέτρα που ένας καλός Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει το μάτς και να ξεκινήσει με τρεις πόντους. Δεύτερη αγωνιστική στη Μασσαλία, 10 η ώρα και τα δύο πρώτα. Τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός Σπάρτακ Πράγα στο Καραϊσκάκι, 8 παρά τέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική στη Γαλλία πάει πάλι ο Ολυμπιακός με τη Ρεν, 10 η ώρα το βράδυ στις 5 Νοεμβρίου. Την πέμπτη αγωνιστική το μεγάλο μάτσο Ολυμπιακός Μίλαν στο Καραϊσκάκι, 8 παρά τέταρτο. Έκτη αγωνιστική Τσέλι Ολυμπιακός στη Σλοβενία, 10 Δεκεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου, ναι, 8 παρατέταρτο.
0: Α, δεν είναι στις 10 αυτό?
1: Όχι, 8 παρατέταρτο είναι.
0: Α, εγώ νομίζω
1: ότι... 7η αγωνιστική Ολυμπιακός με τη Χοπενχάιμ, τη Γερμανική, η οποία την είδα σήμερα, ήταν 2-2 κάποια στιγμή. 21 Ιανουαρίου στις 10 η ώρα πάλι. Και τελευταία αγωνιστική, θέλω να τολμήσω να πω το πιο εύκολο, γιατί ξέρουμε, με την Ντορένσε στην Πορτογαλία στις 10 η ώρα πάλι. Νομίζω ότι γενικά είναι καλό το πρόγραμμα.
0: Η Χοφενχάιμ πάντως έχασε 3-2 έτσι από την Κολονία.
1: Ήταν το άφησα στο 2-2 κάποια στιγμή που την
0: έβλεπα. Στο 82 δέχτηκε το τρίτο γκολ και έχασε 3-2.
1: Ναι. Να πω για την, το είπα και χθες, για την Μίλαν, ότι ο Λεά οριστικά έφυγε και πήγε στη Γαλατά.
0: Ναι.
1: Η οποία
0: θα τον αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Το μεγάλο της αστέρι, αν και με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει η Μίλαν, φαντάζομαι ότι θα πάρει κάποιον επιθετικό. Αν και αυτός ο Πορτογάλος που είδα χθες, που πέτυχε το πρώτο γκολ, είναι καλός παίκτης. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Η Μίλαν, αυτή που είχε ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός πριν μερικά χρόνια, δεν είναι η Μίλαν. Έχει πολλές αδυναμίες, έτσι όπως την είδα τουλάχιστον. Ο Αμορίν έχει πολλή δουλειά να κάνει.
0: Πάντως ξεκίνησε με 2-2.
1: Εντάξει, 2-2 δεν λέω. Γενικά δεν με έπεισε, ας πούμε. Τουλάχιστον με τη χθεσινή εμφάνιση, έτσι όπως την είδα. Γιατί το παρακολούθησα το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ο Μαροκινός, λες, το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Χάλχαλ, ο Ρεντουάνε Χάλχαλ, ο Μαροκινός, το πρώτο.
1: Ναι, ναι, αυτός. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει από τη Γαλατά, γιατί τόσο το έχω στη συμμετοχή, θα κάνει.
0: Θα κάνει. Μπορεί να κάνει και κανένα 2-3. Μην κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι παλικάρια.
1: Επιθετικά πάντως έχει αδυναμίες. Ναι. Έτσι όπως την είδα.
0: Καλά, εντάξει, η Μίλαν, η καλή Μίλαν είναι δεκαετίες πίσω τώρα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν,
1: αυτά για το Europa League.
0: Τον βλέπεις, μια εκτίμηση, τον βλέπεις να περνάει στους 24.
1: Νομίζω ναι, είναι εφικτό.
0: Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ Γεωργάκη ρεαλιστικά νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ίσως να είναι και καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Βέβαια ήταν δυνατό το χαστούκι με την αιμεγγένεια ο αποκλεισμός, γιατί και μετά είχες Μποντογκλίπ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την περάσει την Μποντογκλίπ έτσι όπως την βλέπουμε και την ξέρουμε, αλλά η συμμετοχή στο Europa League σου ανοίγει την
0: να
1: πόρτα.
0: Να σου πω κάτι για την Νορβηγία που είναι μια χώρα η οποία πλέον ποδοσφαιρικά αρχίζει και εντυπωσιάζει. Η ναι. Μπράν είναι έκτη και τον έβγαλε έξω τον ΠΑΟΚ. Η Μπράν είναι έκτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή οι
1: ομάδες
0: αυτές.
1: Είναι πολύ αναβαθμισμένο το νορβηγικό.
0: Έχει ανέβει, δεν είναι η Νορβηγία που ξέραμε.
1: Ναι, και την έχει πάρει μια εταιρεία manager, την Μπράν. Έχουν βελτιωθεί σε πολλά πράγματα. Και γενικά, εντάξει, τώρα αυτή την εποχή αν θα πήγαινε, ας πούμε, γιατί εμείς είχαμε πάει πρόπερση, είχαμε πάει μέσα στο καταχειμώνο με χιόνια και τέτοια, επειδή παίζουν όλα ρόλο, είναι ένα συχαμένο γήπεδο αυτό εκεί, δεν βγάζει άκρη με το πλαστικό κλωτάπιτα.
0: Καλά, εντάξει, να βρεις εκεί χορτάρι στην Νορβηγία είναι σαν να ψάχνεις να βρεις.
1: Λογικό είναι αυτό, ρε φίλε. Πώς να συντηρήσουν κλωτάπιτα εκεί, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Λογικό. Λοιπόν, και...
1: οπότε νομίζω ότι η Γιώργο είναι πιο εφικτό και με περισσότερες προσδοκίες να παίξεις στο Europa League και να διακριθείς. Θα μαζέψεις και βαθμούς και χρήματα, γιατί και η νίκη είναι 400.000 είναι η νίκη, νομίζω κάτι τέτοιο. Και αν προχωρήσεις μπεις στις
0: μπορείς να μαζέψεις βαθμούς και χρήμα στο Europa League, μπορείς. Στο Europa League μπορείς.
1: Προφανώς, προφανώς και δεν κάνουμε συζήτηση με τα λεπτά του Champions League, αλλά και στο Champions League ο Ολυμπιακός έφαγε τις φαλιάρες του πέρσι, το είδαμε. Έτσι.
0: Δεν του είναι κόστησε, για τα... μπορεί ενδεχομένως και το πρωτάθλημα, η πορεία του Champions League, γιατί θυσίασε πράγματα.
1: 100%.
0: Θυσίασε το πρωτάθλημα για να περάσει τη Champions League. Εγώ έτσι
1: 100% και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είδαμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πριν και μετά στο πρωτάθλημα, πριν και μετά το Champions League. Άδειας ο Ολυμπιακός, ο Champions League άδειας. Είναι όποιος δεν το παραδέχεται, είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Νομίζω πως έτσι είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, El Cambi από τότε έχω να δω.
1: Καλά, ο El Cambi είναι στο Κόπα Αφρικα.
0: Ήταν στο Κόπα Αφρικα και από τότε έχω να τον δω.
1: Και έχει γίνει νομίζω μεγάλο λάθος η διαχείριση με τον El Cambi, φίλε. Έπρεπε να ξεκουραστεί κι άλλο. Δεν ήταν ανάγκη να τον φέρουν άρον-άρον στην προετοιμασία πιο νωρίς.
0: Και πολλά άλλα. Να σου πω, πάω σε διαφημίσεις, θα σε έχω μετά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά με Κωστή.
1: Ναι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μαζί μας τον Κωστή.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Έλα, Κωστά, έλα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος που είναι?
0: Ο κύριος Νίκος προσωρινά, από ό,τι ξέρω, δεν είναι μαζί μας, αλλά μπορεί να είναι στη συνέχεια. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που ξεκινήσαμε, που τελειώσαμε, συγγνώμη, και πολλά άλλα, αλλά αν αρχίσουμε και να λέμε τώρα τα πολλά άλλα, θα μας πάρει όλη νύχτα. Μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα του LKB, ο οποίος είναι φανερό, ρε παιδί μου, ότι έληξε κούραση, τέρμα, και ψυχολογικά και σωματικά. Και νομίζω ότι ήταν λάθος που τον φώναξε ο Μεντιλίμπαρος να πάει στην προετοιμασία πιο γρήγορα. Έστω και αυτές τις 10 μέρες τις χρειαζόταν, είχε και το Μουντιάλ μετά, και σωματικά και ψυχολογικά δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω πότε θα συνέλθει, μακάρι να συνέλθει γρήγορα, γιατί αν και όπως δείχνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού πέντος, δεν θα επικεντρωθεί πάνω στον LKB μόνο, γιατί και ο Μεξικάνος που ήρθε, νομίζω ότι θα δώσει πολλές λύσεις εκεί μπροστά, στη θέση του.
0: Πάντως Ολυμπιακό, δεν περιμένεις να δεις αυτό το μήνα, δηλαδή να...
1: Όχι, όχι.
0: Όταν λέω αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο εννοώ.
1: Ναι, όχι, με τίποτα. Ας, παρότι έχει 7 παιχνίδια μέσα σε 3 εβδομάδες, σε 20 μέρες περίπου, 3 εβδομάδες, κύπελο, πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι για το Europa League με την Γιαγκελόνια, σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος. Θέλει χρόνο για να μπορέσει ο προπονητής, γιατί όπως είδες και εσύ, έχει αλλάξει φιλοσοφία, έχει αλλάξει στο μυαλό του κάποια πράγματα. Ήταν άλλωστε και ξεκάθαρη και η τοποθέτηση του Μαρινάκη προχθές στο περιθώριο της κλήρωσης. Τι δεν άρεσε, δεν θεωρείται παρέμβαση, αλλά είπε την αλήθεια. Είπε τα φυσιολογικά, αυτά που δεν άρεσαν σε κανέναν και τα οποία θα πρέπει να τα αλλάξει ο προπονητής. Και νομίζω και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε αυτές τις σέντρες και τις γιώμες. Βέβαια, Γιώργο, τώρα ο Ολυμπιακός έχει παίκτες. Δηλαδή έχει το Φορτούνι, έχει το Σά, έχει τον Ζώτα Σίλβα. Παίκτες που μπορούν να βάλουν κάτω την μπάλα και να κάνουν παιχνίδι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και προφανώς και αυτοί που θα έρθουν, και αυτός ο Χαφ που θα έρθει, και ο Φρόιλερ. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν θέλει χρόνο. Εγώ έτσι νομίζω. Είναι νομίζω καλή η προσθήκη του Πέντερσεν. Ανακοινώθηκε και επίσημα τον Ολυμπιακό.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι, πριν από λίγο. Ο Νορβηγός μοιάζει λίγο έτσι στο παιχνίδι του με τον Ομάρ Ελ Αμπντελαούι, που είπε καλά λόγια για τον Πέντερσεν. Βέβαια αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Πάντως, Γιώργο, δύο πράγματα θέλω να πω, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Το ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Πέντερσεν για τη δεξιά πλευρά, τον Τικνιζιάν για αριστερά, έχει μια πλειάδα χαφ, κεντρικούς χαφ, πολύ καλούς. Έχει και τον Μεξικάνο, τον Γκονσάλες. Μου δείχνει την αίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ θα το σκεφτεί πολύ και δεν το έχει απλά στο μυαλό του, το περιεργάζεται, να παίξει κάποια παιχνίδια με 3-5-2. Γιατί ο Πέντερσεν στην ομάδα του, στην Τωρίνο, αλλά και στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας, αν το είδε στο Μουντιάλ, είναι επιθετικό μπακ, πολύ. Το ίδιο και ο Τικνιζιάν. Θεωρείται επιθετικό μπακ. Και νομίζω ότι όταν έχεις καλά μπακ, καλά εξτρέμ, καλά χαφ και τον Γκονζάλες, ας πούμε, δίπλα στον LKB, θα είναι ένα 3-5-2 που δεν θα είναι άσχημο. Όχι βέβαια μες στο Καρεσκάκι με κάθε μικρούς αντιπάλους, αλλά σε κάποια παιχνίδια στην Ευρώπη...
0: Το χρειάζεσαι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Το άλλο που θέλω να πω, επειδή ακούγονται και γράφονται πολλά και επειδή μπορεί να φύγει και ο Σέλσον να πάει στην Κράσνονταρ, γιατί και ο ίδιος φαίνεται, ας πούμε, να καταλαβαίνει ότι είναι εκτός και μπορεί η Κράσνονταρ να ανεβάσει λίγο την τιμή. Ο Ολυμπιακός ζητάει 6, έδωσε 4 πριν 2 μήνες, το πάγωσε, αλλά ίσως να επανέλθουν, γιατί και ο ίδιος θέλει να φύγει, γιατί έχει ένα συμβόλαιο εκεί 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή τα διπλάσια από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει άλλο. Ένα έξτρεμ θα πάρει και ένα χαφ. Δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Και γιατί δεν θα πάρει? Για τον απλούστατο λόγο, Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή με τον Πέντερσεν ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους. Και δύο που θα έρθουν σίγουρα, 22. Και την ερχόμενη Τετάρτη, ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Ξέρεις πόσοι ξένοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής? 17. 8 Έλληνες. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ την ερχόμενη Τετάρτη θα πρέπει να κόψει 5 παίκτες. Και όταν λέμε 5 παίκτες, προφανώς δεν θα κόψει από τις μεταγραφές. Έτσι εννοείται. Θα κόψει κάποιους από το περσινό ρόστερ.
0: Εκτιμάς ποιους?
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να προκαταβάλω καταστάσεις. Έχω το
0: για καλό. Κάποιους είσαι και σίγουρος?
1: 100% να σου πω. Δηλαδή, με Ροντινέ, ας πούμε, ο Τσικίνιο δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Για τον Τσικίνιο, μάλιστα, θα γίνεται συζήτηση ότι μπορεί να έχει κάνει κάποιες συζητήσεις για τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε, γιατί και αυτός βλέπει ότι πλέον...
0: Θα αρχίσουν οι γκρίνιες.
1: Όχι, καταρχάς ο Μεντιλίμπαρ με τίποτα, ας πούμε, δεν θέλει παίκτες οι οποίοι θα να παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα και να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Τώρα πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό δεν ξέρω.
0: Θα ανεβάσει τίποτα παίκτες από την Β' ομάδα, Ελληνές?
1: Αναγκαστικά. Για την Ευρωπαϊκή Λίστα μιλάς?
0: Ναι.
1: Εννοείται. Αφού έχει μόνο 4 ξένους. Αντί για 8.
0: Άρα εκεί είναι το θέμα του. Ποιος θα επιλέξει εκεί?
1: Βρε, και εκεί είναι το θέμα, αλλά εγώ σου λέω για τους ξένους πιο πολύ. Εκεί, το...
0: εκεί
1: το
0: πρέπει πόδι. Να ξεφορτωθεί, να διάσει.
1: 5 αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να διάσει.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ένα σοβαρό θέμα. Γι' αυτό το περιμένω την ερχόμενη Τετάρτη με πολύ ενδιαφέρον να μάθω την Ευρωπαϊκή Λίστα που θα παραδώσει ο Ολυμπιακός και τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δεν θέλει πάνω από 25-26 παίκτες, αλλά δεν θέλει και παίκτες που να. Μην μπορούν να παίξουν η Ευρώπη και να τους έχει μόνο και το πρωτάθλημα. Αυτό δεν το θέλει με τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε όλα αυτά ο Γιάρεμτσου, ο Καμπελά και ποιος άλλος, αυτοί οι δύο είναι εκτός ομάδας. Έτσι, για τον Γιάρεμτσου δεν βλέπω πώς μπορεί να επιστρέψει.
0: Θα τον ήθελες εσύ?
1: Εγώ θα τον ήθελα πάρα πολύ. Αλλά φίλε, έκανε και αυτός ένα δυο λαθάκια τα οποία επηρέασαν την όλη κατάσταση. Δηλαδή, όταν τραυματίστηκε πέρσι στην προετοιμασία που έπαθε στη Γάμπα αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε για 2 μήνες, όταν ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταρέμι, σηκώθηκε και πήγε στην Ουκρανία χωρίς να ενημερώσει κανέναν για 20 μέρες. Και όταν επέστρεψε, ήταν πριν από τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας της Ουκρανίας, τα μπαράζ του Μοντιάλ, πήγε και έκανε ατομικές προπονήσεις στη Γούλα μόνος, χωρίς πάλι να ενημερώσει κανένα, ενώ ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ξέρει τα πάντα. Είναι δύο πράγματα που ενόχλησαν.
0: Από εκεί γενικά παγώσαν οι σχέσεις τους, από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί και γενικά στην προετοιμασία πήγε με μουτράκια φέτος.
0: Πάντως η ποιότητά του είναι μεγάλη.
1: Έβλεπε, με άστο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά όμως δεν είναι Κλέιτον που μπορεί να κάτσει σαν τρίτος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Κλέιτον μπορεί να κάτσει σαν τρίτος. Αλλά και πάλι δεν γίνεται, γιατί πιάνει θέση ξένου και αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τον Κλέιτον δεν ξέρω πώς μπορεί να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, όταν έχει μόνο για το πρωτάθλημα, ας πούμε. Για το θέση ξένου στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχει την ευχαίρεια. Γιατί ο Ελκαμπή πλέον δεν θεωρείται ξένος, ούτε ο Τικνιζιάν.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει 4 ξένους αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει την ευχαίρεια. Αλλά όμως ο Μεντιλίμπαρ και δεν θέλει κιόλας να έχει παίκτες οι οποίοι θα παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν θέλει στο ρέντι πολύ κόσμο. Αυτό είναι γνωστό. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό με τόσους παίκτες που έχουν συγκεντρωθεί, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Για πες μου τώρα για... με τι έχουμε, Αστέρα.
1: Για Αστέρα αύριο, ναι.
0: Βλέπω ότι ο Αστέρας μόνο τον Δελιανίδη έχει απόντα, έτσι, επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Κομπλέ είναι.
1: Γιατί έχει μέσα. Περάσει ποτέ εύκολα ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη?
0: Συνήθως
1: υποφέρει. Κάνα δύο φορές έχει περάσει με ένα 4-0, ξέρω εγώ, ναι. Με ένα 3-1, αλλά γενικά υποφέρει στην Τρίπολη.
0: Το
1: θέμα είναι ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές, σίγουρα. Δηλαδή, ότι πήρε μαζί του τον Γκονζάλες δεν τον πήρε διακοσμητικό στοιχείο για να τον βάλει στην αποστολή και να αρχίσει να προσαρμόζεται. Νομίζω ότι ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του αγώνα θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε σίγουρα Σιπιώνη, και ας είναι και αυτός ένα ερωτηματικό για ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά επειδή στα δύο παιχνίδια είχε καλή παρουσία και με τον Ατρόμητο και με την Νεϊμέγεν, και η αλήθεια είναι ότι δείχνει βελτιωμένος πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να χωρίσει τα χαφ με τόσους παίκτες, ας πούμε. Θα δούμε Σιπιώνη, σίγουρα θα δούμε την Κνιζιάνα αριστερά, αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Και Ζώτα Σίλβα από την αρχή, mm-hmm. ήταν πολύ καλός με τον Ατρόμητο. Θα γίνουν, 3-4 αλλαγές θα γίνουν. Τώρα βέβαια ξέρεις, αυτά που λέω με τη λίμπα προπονητή είναι παρακινδυνευμένα, σαν να παίζω τζόκερ.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Τέλος
0: πάντων, μια πιθανή
1: πάντα τον τρόπο να μας πνιδιάζει και να μας εκπλήσει. Αλλά έτσι εκτιμήσεις από το Ρέντι, ας πούμε, όλη αυτή την εβδομάδα, δοκίμασε πολλά πράγματα. Δοκίμασε, ας πούμε, για να καταλάβεις και το Ρέντι στο δεξιμπάκ, που έχει παίξει κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη Λεβερκούζεν δεξιμπάκ θα παίζει.
0: Το θυμάμαι, το Ρέντι στην Ελπίδα έπαιζε και αμυντικό χαφ.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι, και στην Λεβερκούζεν όταν πήγε δεξιμπάκ έπαιζε.
0: Μα έτσι πήγε.
1: Έπαιζε στο Περ. Παρότι όλοι βλέπουν σάλιακα, εγώ δεν θα παίξει, ας πούμε, να βάλει το Ρέτσο δεξιμπάκ.
0: Ναι.
1: Για να ψηλώσει και λίγο την άμυνα του. Αν και γενικά ο Ολυμπιακός, Γιώργη, σε σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό, έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Mm. Με Σμαϊλόβιτς, με Κάρμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει ψηλά παιδιά πλέον. Γιατί πέρσι ήταν μεγάλο πρόβλημα τα στημένα. Έτρωγε γκολ ανά πάσα στιγμή. Και ούτε και πήρε γκολ από τους ψηλούς. Ενώ τώρα, ας πούμε, βλέπεις, δηλαδή ακόμα και ο Σά, ας πούμε, είναι ένα 86 ο Πορτογάλος που παίζει πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Δεν μου λες, δεν σε έχω ρωτήσει, θα σε ρωτήσω.
1: Πες.
0: Στο θέμα τροματοφύλακα Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Βλέπεις τι κάνει Τσολάκης, έτσι. Γιατί λένε πολύ ήταν, ότι θα ξεχαστεί γρήγορα. Και
1: δεν μας κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά,
0: τροματοφύλακαρα.
1: Απλά λέω ότι σε δύο χρόνια έτσι όπως το πάει, θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Θα πάει σε καμιά Arsenal, ξέρω εγώ, σε καμιά Liverpool. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι της Liverpool ο τερματοφύλακας.
0: Πόσο να είναι. Στη Liverpool είσαι τον θες, ε. Liverpool είσαι.
1: Εγώ. Ναι, Liverpool είμαι, αλλά σίγουρα θα πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Θα τον πουλήσει
0: Χάλλον,
1: εγώ, στη Juventus ή κάπου αλλού. Αν συνεχίσει έτσι όπως το πάει. Δηλαδή και στα δύο μάτς που έχει μέχρι τώρα και έχει πάρει δύο νίκες η Χάλη είναι πρωταγωνιστής.
0: Ο Άλισον είναι 33. 34.
1: Ναι, ο Άλισον είναι, σε δύο χρόνια θα είναι 35. Καλός τερματοφύλακας, οκ. Okay. Αλλά έχει κάνει δύο καταπληκτικές αποκρούσεις.
0: Στο 2-2 με την Νότιγχαμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει δύο αποκρούσεις απίστευτες. Είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά τέλος πάντων. Πάντως γενικά ο Τζολάκης τον βλέπω σε δύο χρόνια να τον πουλάει η Χάλη.
0: Δύο σερί μάτς, man of the match, η Χάλ δεν έχει φάει ακόμα γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει κάνει δύο αποκρούσεις τρομερές ο Τζολάκης.
0: Φοβερό.
1: Ναι, εντάξει. Θα τον αγόρασε, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, να τον πουλήσει 80, ας πούμε. Γιατί έτσι είναι τα νούμερα στην Premier League.
0: Εντάξει, επένδυση.
1: Βλέπεις τα δικά μας τα νούμερα, άλλα εκεί, άλλα εδώ. Εδώ εμείς είμαστε άλλα νούμερα. Μέσα σε εισαγωγικά τα νούμερα.
0: Δεν μου λες τώρα, για πες μου.
1: Α, δεν αντίδρασες,
0: Πόποβιτς είμαστε, ρε φίλε. Τι να πω, από ψέματα, δεν είμαστε.
1: Δεν είπες τίποτα, όμως.
0: Δεν είναι, τι να πω, δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Από τα συμφωνώ, τι να πω, να διαφωνήσω, πώς να διαφωνήσω.
1: Έτσι, μπράβο Γιουργάκη.
0: Πόποβιτς.
1: Πόποβιτς θέλει δουλίτσα ακόμα. Ήταν ψαρωμένος στα πρώτα παιχνίδια. Με την Αιμέγγεν, αν και έχει κάνει ένα-δύο αποκρούσεις. Ήταν ψαρωμένος. Θέλει δουλίτσα ακόμα, έχει άγχος, πίεση, δεν έχει καταλάβει που είχε έρθει ακόμα. Δεν ξέρω με τα πόδια αν είναι αυτός που θέλει ο προπονητής. Σίγουρα όμως με τα πόδια είναι ο Ορτέγκα αυτό που θέλει ο προπονητής. Έστω και αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που τον είδα, είναι πολύ καλός να σερβίρει με την μπάλα στα πόδια αλλά και με τα χέρια. Mm. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Να το δω και κάτω από τα δοκάρια ή σε δύσκολα παιχνίδια, έτσι, στην Ευρώπη. Αλλά γενικά Ορτέγκα είναι, φαίνεται να έχει καλά στοιχεία και είχε και καιρό να παίξει. Θέλει κάποια παιχνίδια, έτσι. Mm-hmm. Έχει, ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης αρκετό καιρό. Αλλά τότε έχει παίξει Manchester City και εγώ γιατί τα λοιπά, προφανώς κάτι λέει.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά. Και Φρόιλερ, και Φρόιλερ μπορούμε να δούμε. Yeah. Το είδα, μπορεί να δούμε αύριο. Mm-hmm. Ο Ελβετός είναι καλύτερα. Πάει, έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Βέβαια αυτός είχε Μουντιάλ τώρα και προφανώς θέλει λίγο χρόνο.

0: Καραϊσκάκη για το κύπελο, μετά έχει Όφη στο Καραϊσκάκη, μετά έχει η Αγγελόνια Πέμπτη και Λεβαδιακό στη Λιβαδιά
1: μέχρι τη διακοπή, για τις
0: διακοπή του πρωταθλήματος που είναι τρεις εβδομάδες. Εκεί θα είναι ένα καλό διάστημα να κάνει προπονητή, για τον προπονητή ας πούμε, να δουλέψει με όλα τα νέα πρόσωπα και να αρχίσει να, έτσι, να βάζει κάποιες πινέλιες. Αλλά και πάλι εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός μέσα στο Σεπτέμβριο δεν θα είναι έτοιμος. Ο Ολυμπιακός που θέλουν να δουν οι άνθρωποι του, αλλά και εμείς. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αν έρθει και ένας καλός εξτρέμ και ένας καλός χαφ, θα είναι καλό το ρόστερ.
1: Πάντως έχεις 7 μάτς σε 20 μέρες. Έχεις συνέχεια. Ναι, κάθε 3 μέρες μάτς.
0: Αυτά. Να πω ακόμα, εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, ότι ό,τι αφορά το αμυντικό χαφ.
1: Να πω για με το Βόλο ότι παίζεις 2 φορές, έτσι.
0: Ναι,
1: με το πρωτάθλημα
0: Κυριακή, και το Βόλο. Κυριακή Τετάρτη στο Βόλο, πρωτάθλημα Τετάρτη στο Καραϊσκάκη Κύπελλο. Ο Άμραμπατ δεν έχει υπογράψει ακόμα πουθενά.
1: Νομίζω πως τώρα έγινε μια κρούση για Άμραμπατ.
0: Από πού?
1: Πρέπει κάπου το είδα, ρε φίλε. Εσύ τον βλέπεις να έρχεται?
0: Είπα δεν έχει υπογράψει πουθενά ακόμα.
1: Ότι δεν έχει υπογράψει
0: πουθενά. Δεν έλεγε όχι στον Ολυμπιακό. Ο Άμραμπατ δεν είχε πει όχι. Απλά είπε θέλω να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Έχω στο μυαλό να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το άφησε ανοιχτό δηλαδή.
1: Ναι, κάπου το είδα να θέλει να τον... ότι πηγαίνει κάπου. Τώρα πες μου, τι άλλο θες να μου πεις.
0: Και του Πουέρτα για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Έτσι, καμία Μπενφίκα και καμία Άιντρα Φραγκούντις δεν έχουν κάνει πρόταση στη Σαντατέρ για τον Πουέρτα. Και στη Σαντατέρ βρίζουν το μάνατζερ του, γιατί είχαν 16 εκατομμύρια στο ταμείο τους και τα έχουν χάσει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τον ξεσήκωσε ο μάνατζερ του, ότι η Μπενφίκα σε ζητάει, η Άιντραχτ και τα λοιπά. Δεν έχει καμία τέτοια πρόταση. Όταν ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό όμως φανιζόταν. Μου θυμίζει λίγο
1: φαίνεται, το έβγαλα πριν από 33 λεπτά, φαίνεται, έτσι δεν έχει υπογράψει. Έτσι,
0: ναι.
1: Ο Σοφιάν Άμραμπατ για επόμενο σταθμό της καριέρας του, τον Άγιαξ. Λέει ότι ο Άγιαξ κατάφερε να αποσπάσει το ναι και να του, καθώς λέει, υπογράφει για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμένεται να θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα λέμε τώρα για το Σοφιάν Άμραμπατ.
0: Απλά ήξερα ας πούμε ότι δεν έχει καμία πρόταση ακόμα.
1: Ναι.
0: Παρότι πλησιάζουμε προς το τέλος των μεταγραφών. Γιατί μην ξεχνάμε, στα περισσότερα από τα αθλήματα την πρώτη του μήνα τελειώνουν. Ολοκληρώνουν οι μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι. Το έχει βγάλει, ο Ματέο Μορέτο πριν από λίγο αυτό. Έτσι.
0: Άμα το έχει ο Μορέτο, λογικά έχει δώσει αλήθειες.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο, έχουμε τίποτα άλλο?
0: Όχι, αυτά απλά ήθελα να σου πω το θέμα του Πουέρτα. Μου θυμίζει λίγο το Σέρβο της Λιούντογκόρετς που ταλαιπωρηθήκαμε 2 μήνες στις αρχές του καλοκαιριού. Πώς το λέγανε το περίεργο αυτό το τύπο. Που τον πήρε στο λαιμό του μάνατζερ του και τελικά έμεινε στη Λιούντογκόρετς, έτσι. Καμία Σέλτικ και καμία Φέγγενορντ και καμία ομάδα δεν έκανε πρόταση στη Λιούντογκόρετς για να τον πάρει. Και έμεινε στη Λιούντογκόρετς και χάσανε και τα 10 εκατομμύρια. Έτσι γίνεται αυτά. Ο καθένας βέβαια κοιτάει το ταμείο του και κοιτάει το συμφέρον του. Και το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι...
1: Για το Στάνιτς λες.
0: Για το Στάνιτς, ναι. Έτσι δεν έγινε. Πήγε σε καμιά ομάδα ο Στάνιτς που ήταν 10 εκατομμύρια κατέβατα οι Βούλγαροι. Τότε να πει. Έμεινε στην Λιούντογκόρετς. Και αυτά για όλα αυτά ο μάνατζερ του. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει σε όλα και με την Λιούντογκόρετς και
1: μπει,
0: με τον
1: παίκτη. Δεν είχε μπει και η Λιόν στο παιχνίδι, όχι.
0: Είδες καμιά Λιόν εσύ?
1: Όχι.
0: Για τη Σέλτικ εμείς ξέραμε ξαφνικά, ας πούμε, όταν γινόταν ο Θόρβο για τον Ολυμπιακό, ακουγόταν η Σέλτικ και η Φέγγενορντ. Οι οποίες δεν έκαναν, ποτέ πρόταση. Ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει. Με το ΣΥΣΕ παλιότερα. Έτσι είναι αυτά, ρισκάρεις για να πάρεις περισσότερα. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι και ο παίκτης έχει ευθύνη για αυτά που γίνονται, ας πούμε.
1: Ο Στάνιτς έμεινε τελικά, ναι, Λιούντογκόρετς.
0: Ναι, γιατί και ο Πουέρτα στην αρχή είχε πει ναι και μετά έκανε το δύσκολο. Ήθελε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα. Τώρα θα μείνει στη Σαντατέρ.

0: μεταξύ τον είδα, είδα και τη Σαντατέρ και, και χθες πάλι που την έβλεπα. Είναι πολύ καλός παίκτης, ρε φίλε. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πρωτάθλημα, πολύ καλός
0: παίκτης. Είναι γι' αυτό το 6 εκεί, 8, παίζει και τις δύο θέσεις. Είναι, γι' αυτό ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίκτη να παίζει και 6 και 8. Να μην έχει μόνο το Φρόιλερ στο 8, καταλαβες.
1: Τώρα έχεις πάντως από χάφη είσαι, δεν
0: γεμάτος, γεμάτος είναι αυτή τη στιγμή, κάποιος πρέπει να φύγει. Ο Μουζακίτης αποκλείται να φύγει, γι' αυτό λέω ότι κάποιοι θα την πληρώσουν την ερχόμενη Τετάρτη, Ροντινέη, Ντάνι Γκαρσία, Τσικίνιο, Βοήθα Παναγιά. Θα δούμε. Μην γίνω ο Μάντης, μην κάνω το Μάντη, αλλά δεν μου βγαίνουν αλλιώς τα νούμερα, ρε Γιώργο, 22... Ξένοι, πώς θα γίνουν 17.
1: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα γίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνουν. Βιαίως ή όχι, θα γίνουν.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, έγινε Κωστή μου, να σε ευχαριστήσω. Θα πούμε και αύριο.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοβράδυ σε όλους.
1: Και σε εσένα, αγόρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ευχαριστήσουμε τον Κωστή τον Σαμοθράκη. Να πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Και ο Μάριος εδώ πέρα θα μας επιπλήξει. Γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Έχουμε κανένα τρίλεπτο, πόσο έχουμε? Λιγότερο, πέντε, τι λες εσύ? Είσαι γενναιόδωρος, έχεις πέντε λεπτά. Λοιπόν, μόλις τώρα βλέπω να βάζει γκολ η Λοριάν στην Τρουά, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα. Η Τρουά προηγείται 2-0 εκτός έδρας της Λοριάν. Αν έχει βάλει τον γκολ η Λοριάν θα γίνει 1-2. Η Λιόν με τη Χαύρη είναι στο 0-0. Η Μπρέσ με την Τουλούζ είναι στο 1-1. Και η Οσέρ με την Αντζέ είναι στο 1-1. Ναι, γκολ βάζει η Λοριάν στο 61, στο 51. Είναι το σκορ 1-2, με καμία ομάδα να μην κερδίζει γηπεδούχο. Μόνο η Τρουά βέβαια φιλοξενούμενη κερδίζει, όλα τα άλλα μάτς είναι στην ισοπαλία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, εκτός από τα γαλλικά. Ο Πανετολικός εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Καλαμάτας. Να δω λίγο τα στατιστικά. Έχουμε την ομάδα του Πανετολικού της Καλαμάτας να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Πανετολικός έχει περισσότερες τελικές, αλλά μην φανταστείτε, προς την εστία 3 έχει ο Πανετολικός, 2 η Καλαμάτα και έχει και δοκάρι. Οπότε το μάτς είναι αμφίροπο, είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, για την ομάδα του Αγρινίου. Η Σεβίλη χάνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Ο Μπαένα τον γκολ για την Ατλέτικο, το μάτς είναι στο 25, στο 4 τον γκολ του Μπαένα. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο για τους Γιουβεντίνους. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47. Και βλέπω εδώ ότι η Γιουβέντους έχει μόνο μία τελική προς την εστία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται σε... Όχι, έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω την περιοχή και ίσως έχουμε μια καλή στιγμή για τη Γιουβέντους. Έχουμε ένα τραυματισμό. Λοιπόν, αυτά για τη Γιουβέντους. Επαναλαμβάνουν στο 0-0 με την Πάρμα και έχουμε και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο. Ο Μπαένα έχει κάνει από το 4 το 0-1. Επαναλαμβάνω, Σεβίλη Ατλέτικο είναι το παιχνίδι. Έχει γίνει το 0-1 και τώρα έχω ένδειξη ότι έχει μπει και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο, 0-2 με τον Λούκμαν. Μάλιστα, ο Λούκμαν κάνει το 0-2, προβάδισμα ισχυρό για την ομάδα της Μαδρίτης, προηγείται μέσα στη Σεβίλη. Τώρα, Λέουβεν Σανταρλίγης 0-1, Σέρκλ Μπρίζ Λόμελ 0-0 για την ομάδα, μάλλον για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία, Γκινγκάμπ Ναντ 3-3 τώρα στο 98, ισοφαρίζει την Ναντ, Γκινγκάμπ στο 98, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, 3-3. Η Νιρεμβέργη πετυχαίνει γκολ στο 69, 4-0 την Αρμίνια του Μπίλεφελντ. Πέρασε ένα εκμετάλλευτη φάση της Ιουβέντους, παραμένει στο 0-0 με την Πάρμα. Στο 69 Young Boys προηγείται της Βασιλείας 3-2. Συναρπαστικό μάτς, προηγήθηκε 2-0 η Young Boys. Ισοφάρισε στην η Βασιλεία σε 2-2 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το ημίχρονο τελείωσε 3-2 και με αυτό το σκορ πορευόμαστε. Επαναλαμβάνω, στο 99 King Cup να 3-3. Μεγάλη ευκαιρία για την Ιουβέντους να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με την Πάρμα. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 28 το παιχνίδι αυτό, και έχουμε για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Άσκολη με την Καραρέζε 0-0, Ευελίνο Βίρτους 2-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-0. Αυτά για την Ιταλία. Στο Μεξικό έχουμε Κρουζαζούλ με την Μαρέγιο στο 5-0, το παιχνίδι στο 95. Τσβόλε Ναϊμέγγεν έχει γίνει 1-2 στην Ολλανδία. Η ομάδα της Ναϊμέγγεν προηγήθηκε 0-2, μείωσε στο ημίχρονο 1-2 η Τσβόλε. Και έχουμε παιχνίδι στην Πολωνία. Η Ζαγκλέμπια 0-0 με την Σταζέτζιν στο 82. Στην Πορτογαλία η Τορένσε με την Βιτσέλα είναι στο 0-1 για τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έχουμε παιχνίδια για την Σλοβενία, Μπράβο Μούραμ 2-0. Γαλατά Σάρα η Γκέσδεμπε έχει γίνει 3-1 με γκολ του Γκάμπριελ Σάρα και του Οσιμέν, αλλά βάζει γκολ τώρα 3-2 η Γκέσδεμπε, το έχει κάνει ντέρμπι, το παιχνίδι είναι στο 67. Επαναλαμβάνω, η Γκέσδεμπε προηγήθηκε, η Γαλατά πέτυχε 3 γκολ και τώρα το σκορ είναι 3-2. Γαλατά Σαράι Γκέσδεμπε στο 66. Υπάρχει παιχνίδι επίσης για την Τουρκία, Γκαζιαντέμπ Ρίζεσπορ 0-2 στο 70. Και η Οστράβα νίκησε τη Σίγμα Όλομουτ στην Τσεχία με 1-0, τελικό αποτέλεσμα αυτό. Η Κρούζα Ζούλτη Μαρίγιος στο 6-0, τώρα πέτυχε γκολ. Αυτά είναι τα μάτς. Τελείωσε η Γκιγκάμπ με την ΑΔ 3-3. Η Γκιγκάμπ ισοφάρισε στο 98. 3-3 τώρα κάνει και η Βασιλεία τη Young Boys στο 70. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Τον έχουμε πάρει τηλέφωνο για να δούμε τι κάνει και μόνο. Γιατί ήταν στην κλήρωση, έχει πολλά παραλυπόμενα να μας πει. Καλησπέρα από την Αθήνα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Πού βρίσκεσαι, πες μας, πού είσαι, τώρα προσγειώθηκες.
1: Είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, το Φιουμίτσινο, μόλις προσγειώθηκα και τώρα σε λίγο θα αλλάξω αεροπλάνο για την Αθήνα.
0: Ωραία. Από πού έρχεσαι,
1: πηγαίνεις. Από τη Νίκαια Μόντε Κάρλο.
0: Α, από την κλήρωση.
1: Από τις τρεις, ναι, τις τρεις κληρώσεις, ναι. Πέμπτη και Παρασκευή. Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι κληρώσεις ούτε καλές μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε κακές. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως. Γιατί είδαμε και ο ΠΑΟΚ ότι μπορούσε να έχει αποκλείσει την Μπραν, τελικά αποκλείστηκε, έχει παράπονα. Γι' αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνουν τα παιχνίδια είναι, πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο ελληνικές ομάδες.
0: Πάντως δεν θα έχει συνενημερωθεί να σου πω ότι έχουμε ένα τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
1: Του Κωνσταντέλια, λες, ναι, ναι.
0: Ναι, και man of the match ο αγώνα της Dortmund που νίκησε 2-0 ήταν ο Καρέτσας.
1: Και οι δύο διάβαζε, ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανησυχία για Κωνσταντέλια, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω, εκεί στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Εκεί στο γόνατο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω αυτό.
0: Τώρα επειδή...
1: Να μην είναι τίποτα το ιδιαίτερο σοβαρό.
0: Τρέχεις για την ανταπόκριση για να σε κλείσουμε,
1: ναι, ναι,
0: αν είναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω. Εντάξει, θα προλάβω. Απλώς θέλω να πω τώρα το ενδιαφέρον όλο έχει επικεντρωθεί στη διαμάχη FIFA UEFA, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Όπου η UEFA έκανε μια αγωγή, καταφεύγει στα δικαστήρια τα ελβετικά βάσει του κώδικα 158, όπου αναφέρει ότι δεν θα είναι 60 σελίδες η αγωγή και δεν θα πρέπει να πειραχθεί, λέει, ούτε ένα κόμμα στα χαρτιά που έχει στην κατοχή της αυτή τη στιγμή η FIFA.
0: Μιλάς για την αγωγή της UEFA για το αμφιλεγόμενο σχέδιο, ναι, της, ναι, FIFA εν όψει της πιθανής, ναι, ποινικής διαδικασίας κατά του Ινφαντίνο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω. Αυτή η αγωγή...
1: Κοίτα να δεις.
0: Είναι εκβιασμός, εκφοβισμός ή όντως, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται η UEFA ανέφερε ότι η αγωγή, ότι ο Ινφαντίνο ισχυριζόταν ότι το σχέδιο θα απελευθέρωνε το εμπορικό δυναμικό και τις ευκαιρίες που διαθέτει, ναι, η FIFA. Αλλά...
1: Σίγουρα, αλλά είχε γίνει χωρίς να ενημερωθεί. Χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Ναι, αποτελούσε μέσο για τον Ινφαντίνο για το στενό κύκλο να αποκτήσουν μόνιμο, ναι, μερίδιο για να αποκομίσουν κέρδη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τα πολύτιμα απορρισιακά στοιχεία της FIFA.
1: Ο Ινφαντίνο ποντάριζε ότι αν πέρανε το σχέδιο αυτό από 7 εκατομμύρια πριν το χρόνο θα πήγαινε στα 30.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πάντως το πέρασε τον προηγούμενο μήνα αυτό το σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων. Περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές μάζεψε. Και τώρα
1: αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Εδώ το θέμα, την πρόταση που είχε κάνει για να ενταχθεί μια ιδιωτική εταιρεία επενδυτική που ανήκε στο Κούτσερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό αποσύρθηκε πλήρως. Και μάλιστα η της UEFA μαζί με τους άλλους, δηλαδή την CONCACAF, Βόρειος, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική, μόνο η CONMEBOL είναι όλοι μαζί με τον Gianni Infantino, είναι μια μεγάλη μάχη και στις 15 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν από κοινού. Υπάρχει μια συμμαχία τώρα με Βόρειο Αμερική, Καναδά,
0: CONCACAF,
1: Ασία, ναι, UEFA
0: και Νέα.
1: Υπάρχει συμμαχία που θα προτείνουν αυτοί έναν, πιθανότατα τον Αλ Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, για να διεκδικήσει την Προεδρία για τη 18 Νοεμβρίου, λίγη προθεσμία για τις υποψηφιότητες. Βεβαίως στις υποψηφιότητες θα είναι μέσα και ο Τζιάνι Ινφαντίνο, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ο νυν πρόεδρος είναι.
1: Παλεύει, ενώ, επειδή τον πιέζουν με διάφορους τρόπους να παραιτηθεί. Είχε βγει και η πρόεδρος, η πρώτη που βγήκε είναι η πρόεδρος της Ποσφαιγικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η Cleverness. Μετά βγήκανε πάρα πολλοί και η ΕΠΟ έχει αποσύρει την υποστήριξή της προς τον Ινφαντίνο. Πρόσφατα βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σκοπίων, της Ουγγαρίας, ένας-ένας κάθε μέρα της Αγγλίας βγαίνουν και αποσύρουν την υποστήριξή τους. Αλλά το θέμα είναι,
0: πάντως θα το προχωρήσει η UEFA αυτό που κάνει τώρα. Μιλάμε πάντα για το αποτυχημένο σχέδιο του Προέδρου της FIFA, ναι, να πουλήσει ποσοστό και δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Γι' αυτό μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Να ιδωθεί το 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στον Κούσνερ.
0: Οπότε αυτό βέβαια δεν μπορεί να το προχωρήσει αυτό, ο Ινφαντίνο. Τελείωσε.
1: Όχι, αποσύρει ο Ινφαντίνο, ναι. Και μάλιστα λέει ήταν λάθος του και αυτά. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι θέλουν να απομακρυνθεί ο Ινφαντίνο από τη θέση του. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους.
0: Πριν τις εκλογές.
1: Πριν τις εκλογές, ναι. Αλλά αυτό το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και ο Ινφαντίνο όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει δημιουργήσει ισχυρές φιλίες. Έτσι, η ΚΑΦ, για παράδειγμα, Αφρικανική Ομοσπονδία με τον Μοτσέπε πρόεδρο, όταν ρωτήθηκε, είπε: Κοιτάξτε, να δείτε, θα δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της ψήφου.
0: Να ξεγελάει ο κόσμος όμως. Εδώ μιλάμε για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο το πήρε άλλο, ναι, στο γήπεδο και άλλο το έχει στα
1: χαρτιά.
0: Και, ναι,
1: και περιμένουμε
0: να το
1: εκδικαστεί. Έχει δίκιο απόλυτο. Ναι. Τα χρήματα καμιά φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ό,τι και να έχει αλλάξει, φίλε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο είχαμε όμως κάποια στάνταρς.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή τελειώνει ένας αγώνας, γίνεται απονομή κυπέλου, έτσι, και ξαφνικά και ναι. Το έχει άλλος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν έχει γίνει πουθενά αυτό.
1: Δεν έχει γίνει. Ευελπιστώ στο ΚΑΣ,
0: ναι,
1: να αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, θα αλλάξει.
1: Ευελπιστώ. Τώρα οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι όλος ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Δυστυχώς, έτσι. Ναι. Δυστυχώς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα με το καλό αύριο για να μπούμε δυνατά. Για...
1: Εντάξει. Ναι. Ελπίζω τα νέα να μην είναι άσχημα για τον Κωνσταντέλια. Τραυματίστηκε στο γόνατο, ναι.
0: Για τον Κωνσταντέλια. Τι ώρα πετάς, τι ώρα φεύγεις.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην άλλη Φυσούνα για να μπω στο άλλο αεροπλάνο. Για την Αθήνα.
0: Δηλαδή Αθήνα θα είσαι γύρω στη μία, ε?
1: Ναι, μία και δέκα θα είμαι Αθήνα.
0: Ωραία, μία και δέκα Ελλάδος. Γιατί έχουμε μία διαφορά ώρας με την Ιταλία.
1: Ναι, μία και δέκα Ελλάδος βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε μια ώρα πίσω εδώ στην Ιταλία.
0: Έγινε. Σε φιλό. Ωραία. Σε φιλό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα με το
1: καλή
0: καλό.
1: Συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος. Τον πετύχαμε στο Transferic, δηλαδή από το Μονακό που έφυγε για την Ιταλία, στη Ρώμη βρίσκεται αυτή τη στιγμή, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Ήταν στις κληρώσεις, είπαμε για τις κληρώσεις. Η μοναδική εκκρεμότητα έχουμε τον Παναθηναϊκό. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Σάκη για να καλύψουμε και το θέμα του Παναθηναϊκού. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά τελευταία για το πώς πηγαίνουν τα μάτς. Η Λιόν προηγείται της Χάβρης 1-0, υπάρχει VAR. Η Λωριάν με την Τουρά είναι στο 1-2, η Μπρες με την Τουλούζ στο 1-2, η Οσέρ με την Ανζέ στο 1-1. Αυτά για την Γαλλία. Ο Πανετολικός με την Καλαμάτα είναι στο 1-0, το μάτς είναι στο 79. Θα ήθελα να δω αν θα μετρήσει όμως πρώτα τον γκολ της Λιόν, γιατί είπαμε ότι το VAR ελέγχει το γκολ. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-3. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κάνει πάρτι από το πρώτο ημίχρονο. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ στο 33 με τον Μπαένα. Είναι στο 0-3. Ο Μπαένα έχει ανοίξει το σκορ. Είναι 0-3. Επαναλαμβάνω το παιχνίδι της Σεβίλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα στην Αργεντινή είναι στο 0-0. Η Λέουβεν με Σαντάρ Λιγκ στο 1-1 στο Βέλγιο. Σέλκ Μπριζ Λόμελ 0-1. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Ρενεβέρ για Αρμίνια του Μπίλφελτ είναι 4-1, 3-3 στο 82 το παιχνίδι της Young Boys με τη Βασιλεία στην Ελβετία το Derby, Χιρόνα Λασπάλμα στη Λίγκα Ντός 1-0 στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Άσκολη Καραρέζε 0-0, Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα είναι στο 1-0. Υπάρχουν μάτς στην Ολλανδία 1-2 η Τσβόλε με την Αιμέγγεν στο 81, στην Πολωνία η Ζαγκλέμπι 0-0 με τη Σασέντζιν στο 94, στην Σλοβακία η Μπίστριτσα με την Καμάρνο στο 2-2 στο 85, στην Τουρκία Γαλατάσαρα η Γκέσντεπε 3-2. Το παιχνίδι της Γκαζιαντέπ με την Ρίζεσπορ στο 0-2. Τα παιχνίδια είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Τουρκία. Και υπάρχουν παιχνίδι... Όχι, δεν έχουμε άλλο παιχνίδι. Έχουμε γκολ μόνο στην Σερβία. Η Τσουκαρίτσκι με την Βοηβοντίνα είναι στο 0-3 και μάλλον γίνεται 0-4. Υπάρχει και το παιχνίδι της Ρατζίνσκι στο ντέρμπι του. Ρατζίνσκι Νις με τη Ρατζίνσκι 1923 είναι στο 1-0. Αυτά για την Σερβία. Γκολ για την στη Βολιβία Σαν Χωσέ με την Ορούρο 3-1 τώρα στο 52. Και δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι αν έχει πειραχθεί ο χιαστός του Κωνσταντέλια στο μάτς της Ντόρτμουντ. Πέτυχε γκολ αλλά αντικαταστάθηκε στο 54 με ανησυχία για χιαστό. Να πω ότι με το δεξί ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν η Χάπουελ Τελαβίβ, η οποία επικράτησε της Μπόντευγκραντ στη Σόφια με 101-76. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη δεν είχε τον Γκινάτ, τον τραυματία. Να πω επίσης, επαναλάβω μάλλον, ότι για ακόμα μια φορά ότι man of the match στο πρώτο στον ντεμπούτο του ήταν ο Καρέτσας στον αγώνα της Ντόρτμουντ που νίκησε το Αμβούργο με 2-0. Το δεύτερο ασίστ ο Καρέτσας στο πρώτο γκολ πέτυχε ο Γκυρασί και το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Κωνσταντέλιας πριν τραυματιστεί. Πανετολικός Καλαμάτα είναι στο 1-0 από το ημίχρονο το 1-0. Γκράναθ το γκολ Σουηδός από το 26. Το μάτς έχει μια κατοχή περισσότερη μπάλας η Καλαμάτα αλλά τελικές προς το τέρμα έχει 3 η ομάδα του Πανετολικού και μόλις 2 η Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο καλό φίλο και συνάδελφο τον Σέκη τον Μπουσδούνη, να πω ότι ο Νίκο Κόβατς εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Παγωμάρα βέβαια επικράτησε στην Ντόρτμουντ. Πνίξε τον Βούργο με 2-0 με γκολ του Κωνσταντέλια και ασίστ του Καρέτσα. Αλλά μετά την αναμέτρηση, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ούλε Μπουκ, έκανε δηλώσεις. Εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του. Με τον Νίκο Κόβατς να μεταφέρει και αυτό στην αγωνία του. Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό, παραδέχτηκε ο Κροάτης προπονητής της Μπορούσια. Με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στο επόμενο διήμερο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Σάκης Μπουσδούνης για τα νέα του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Τι γίνεται?
0: Είσαι καλά?
1: Και έχουμε να τα πούμε. Όλα καλά, εσύ πώς
0: ναι.
1: είσαι?
0: Φαντάζομαι να τα λέμε πιο συχνά πλέον.
1: Ναι,
0: είσαι καλά? Πού βρίσκεσαι? Σε διακοπές, τίποτα? Όχι,
1: όχι, τι διακοπές?
0: Σε κανένα μπαράκι, τίποτα?
1: Όχι. Αν ήταν σε μπαράκι, φίλε, θα άκουγες μουσικούλα από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Και θα μιλάγαμε, δεν θα μιλάγαμε για πάντα.
0: Δεν θα ήταν. Θα μπορούσαμε, ρε φίλε, γιατί.
1: Μπορεί να είσαι
0: σε ψυχαγωγικό χώρο, ναι. Και να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γιατί? Δεν είναι ψυχαγωγία Παναθηναϊκός?
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι ψυχαγωγία και το μπαράκι είναι ψυχαγωγία.
0: Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω πρώτα να μου πεις κλήρωση, πρόγραμμα, πρεμιέρα με Μπόρατς. Τελευταία αγωνιστική με Brighton.
1: Κοίτα, ναι, παίζει πάντα το πρόγραμμα ρόλο, ρε παιδί μου, αλλά γενικά τα παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από όλες τις ομάδες.
0: Εφικτός πάντως, λοιπόν, για πρόκριση, έτσι.
1: Πιστεύω ότι, ναι, κοίτα να δεις, υπάρχει Brighton, υπάρχει η Freiburg, έτσι που όσο να είναι δεν τις λες και ότι είναι μικρές ομάδες αυτές. Και φυσικά γενικά εγώ θα πω ότι τα παιχνίδια στην Ευρώπη, γιατί λένε μερικοί, καθεμία,
0: ναι,
1: λένε πιτσαρίες, λένε.
0: Ναι,
1: το είδαμε αυτά και σε πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, ναι. Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΕΣΚΑ, Σοφιά.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με Μπόρατς στις 15 του Οκτώβρη, στις 8 παρατέταρτο. Στις 22 του Οκτώβρη, στις 5.30, Καϊράτ, Αλμάτι, Παναθηναϊκός, εκτός έδρας. Στις 5 του Νοέμβρη, στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός, ΤΣΕΣΚΑ, Σοφιά. 26 του Νοέμβρη στις 10 Νόρτζερλαντ Παναθηναϊκός, στις 10 του Δεκέμβρη στις 8 παρατέταρτο Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός και στις 17 του Δεκέμβρη Παναθηναϊκός Μπράιτον. Βλέπεις τα δύο παιχνίδια, τα τελευταία είναι σχετικά τα πιο δύσκολα, μπορώ να πω, που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει χρόνος να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό. Αυτό
0: ναι,
1: με ερωτηματικά το,
0: καλά,
1: το λέω. Έτσι.
0: Θα δούμε κιόλας, έτσι, γιατί θα έρθουν οι προσθήκες, πώς θα δέσουν οι προσθήκες στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε τι γίνεται. Οι απώλειες της πρόκρισης τώρα, λοιπόν. Τσιριβέ, για πόσο εκτός, τι έχει πάθει?
1: Κοίτα, είδαμε ότι έγινε αλλαγή ο Τσιριβέ για στο μάτσο.
0: Κοντούρης έγινε. Και...
1: ναι, και να σου πω κάτι, μπήκε ο Κοντούρης, αλλά είχε κακός βέβαια που τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια, αλλά και ο Κοντούρης που μπήκε βοήθησε, άσχετα που κι αυτό βγήκε, έτσι. Περίπου τρεις εβδομάδες θα είναι εκτός ο Τσιριβέγια και αναμένεται να επιστρέψει λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες που θα γίνει, έτσι.
0: Οπότε σε αυτή τη σειρά των μάτς που είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Δεν θα υπάρχει Τσιριβέγια εκεί.
0: Οπότε πρόβλημα στα χάφ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ο Λούζα, ο οποίος ανακοινώθηκε. Ευχαριστημένος και αυτός που ήρθε στο Παναθηναϊκό. Υπήρχαν σήμερα και βιντεάκι σχετικό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που δείχνει την πρώτη του στην ουσία προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα αν θα είναι για ψυχολογικούς λόγους το μάτι της Λιβαδιάς.
0: Εντάξει, διαθέσιμος αυτό σε μετά από 7, 8, 10 μέρες.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Ναι. Στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως, η προετοιμασία που κάνει είναι για το μάτι της Λιβαδιάς. Η πρεμιέρα του είναι τη Δευτέρα στις 7.30. Θυμίζω ότι είχε πάρει αναβολή. Φαντάσου τώρα, πήρε αναβολή και είδε τι θρίλερ ζήσαμε προχθές το βράδυ.
0: Ναι. Φαντάσου.
1: Λοιπόν, με την παράταση. Λοιπόν, πήρε και εισιτήρια.
0: Να πω εδώ κάτι, Σάκη μου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ναι, η εικόνα του δεν ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για να προκριθεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει δεχτεί 3 γκολ από μια ομάδα εκτός 90 λεπτού. 3 γκολ εκτός 90 λεπτού.
1: Μπράβο, τα 3 γκολ. Πάρα πολλά.
0: Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί η εικόνα του να μην ήταν για πρόκριση προχθές, αλλά εντάξει, μέχρι το 75, γιατί δεν είχε χαφ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει πετύχει στο πρώτο μάτι 4 γκολ.
1: Ακριβώς, έπρεπε να έχει καθαρίσει εδώ το μάτι ο Παναθηναϊκός.
0: Στο 75 πρέπει να είναι 4-0 το μάτι. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, ρε Λίγκρι, τι λες, οι άλλοι βάλαν 2 γκολ, είχαν 2 δοκάρια. Για το πρώτο μάτι μιλάω. Εντάξει, αλλά ο Παναθηναϊκός κρέμασε μετά το 70, γιατί δεν είχε χαφ. Δεν είχε χάφ να αντικαταστήσει.
1: Δεν υπήρχε κέντρο. Καθόλου, δεν το συζητάμε.
0: Και βέβαια θεωρώ και ότι ο Νίστρουπ έχει μερίδιο ευθύνης, γιατί αφού έχει αυτό το κουντούρι, φίλε, γιατί τον βάζει μέσα και αφήνει Καμαρά και Τσιριβέγια να παίξουν 95 λεπτά στο πρώτο μάτς.
1: Ειδικά στο πρώτο μάτς. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν φρεσκάρισε στο κέντρο.
0: Τίποτα.
1: Και βάζοντας αμυντικό, είναι σαν να έλεγε, πάμε να κρατήσουμε αυτό το 2-0 που δεν το κράτησε φυσικά.
0: Το ίδιο έκανε και προχθές.
1: Το ίδιο έκανε και προχθές
0: και
1: με
0: πάλι
1: τον
0: το Μπράουν. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Άγιος Δέσσερς, Άγιος Δέσσερς.
1: Είναι σαν μεταγραφή ο Δέσσερς φέτος για μένα.
0: Γιατί ο Δέσσερς έχει βγάλει τα χρήματα της μεταγραφής του με αυτό που έχει κάνει.
1: Ναι, καταρχήν έχει δώσει την πρόκριση στον προηγούμενο αγώνα με τον γκολ που πέτυχε. Δίνει τώρα με τα δύο που πέτυχε. Νομίζω έχει 6-7. 6 νομίζω έχει. Δεν το έχω γελάσει, δεν το έχω πρόχειρο. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω σαν καινούργια μεταγραφή φέτος, γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε όσο θέλαμε να τον δούμε. Είχε δύο ατυχίες, δύο τραυματισμούς.
0: Δεν είδαμε τίποτα από τον Τέσσερι πέρυσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω σαν μεταγραφή. Έχει δώσει 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και έχει ξεκινήσει κάνει απόσβεση. Έλεγα για το μάτι της Λιβαδιάς. Είχε πάρει εισιτήριο για τη θύρα 4 που sold out εκεί και άνοιξε και η θύρα 5 του γηπέδου της Λιβαδιάς.
0: Άρα 1500.
1: Ναι, πήρα άλλα 600, οπότε περίπου σαν γύρω 1500. Πάντα έχει κόσμο εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Λογικό, ναι.
1: Θα στηρίξουν την ομάδα. Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί που μπορούμε το πιο πιθανό να δούμε βασικό τον Γκάγκουα που. Δεν μπορούσε να παίξει να βοηθήσει στην Ευρώπη λόγω της συμμετοχής που είχε στα προβληματικά για την ομάδα του, γιατί θα πάει Μπερσεβά. Οπότε έχει άλλη μια λύση, συγγνώμη, εκεί ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Νίστρουπ για το κέντρο. Θα φρεσκάρει φαντάζομαι την ομάδα, μην με ρωτάς για ενδεκάδα.
0: Να μην σε ρωτήσω.
1: Δηλαδή έχει... όχι, θέλω να πω.
0: Θέλω να μου φτιάξει μια δεκάδα, φίλε, για να θα βάλει στο κέντρο. Έτσι, μια περιέργεια.
1: Έχει αρκετά προβλήματα. Κοιτάξτε, μήπως δεν παίζει ο Τσιριβέγια, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κοντούρης, το οποίο δεν υπάρχει ενημέρωση. Βέβαια,
0: αποκλείεται να είναι διαθέσιμος Κοντούρης, έτσι προκύκε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Οπότε εκεί έχει προβλήματα στο κέντρο.
0: Ποιο θα βάλει.
1: Κοίτα, ο Καμαρά θα λογικά θα είναι ο ένας. Ο Κάγκουρα θα
0: που έχει κρεμάσει και αυτός, έτσι. Γιατί πηγαίνει full. Full πηγαίνει. Ο Καμαρά παίζει στα κόκκινα συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Και γκρινιάζουμε, κάνει λάθη, κάνει τέτοια, αλλά παίζει στα κόκκινα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Με ποιον θα παίξει εκεί. Δεν έχει άλλο
1: με
0: αμυντικό.
1: Ποιο θα παίξει εκεί.
0: Ο Ταμπόρδα είναι εκτός, δεν είναι.
1: Ο Ταμπόρδα και αυτός είδες με ένα πόδι έπαιζε. Με 9 παίκτες έπαιζε στην ουσία μέσα Παναθηναϊκός στην παράταση.
0: Είχε 3 τραυματισμούς.
1: Ναι, έχει τα θέματα του Παναθηναϊκός. Καλά, για τη θέση του Ταμπόρδα είναι ο Γιάνκουσιτς.
0: Άρα θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί.
1: Λογικά θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί. Θα δούμε ποιον θα προτιμήσει για φορ. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή ο Τετέι, το οποίο έχουν τραβήξει και ο Τετέι και ο Ντέσσερς, ο οποίος Ντέσσερς δεν είναι για 90 λεπτό και το βλέπεις έτσι. Ακόμη το παιδί σιγά σιγά επανέρχεται και αυτός. Και μπράβο και στον Τετέι, γιατί είδες που πέρασε με τα θέματα με την υγεία που είχε. Και παρόλα αυτά έχει δώσει και αυτός ό,τι μπορεί και βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο μάτς με τα δύο γκολ που πέτυχε. Λοιπόν, λογικά αριστερά ο Αντίνο, το πήραμε από την επίθεση προς τα πίσω,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει. Ο Γιάνκουσης φαντάζομαι θα είναι από δεξιά με τον Κάγκουρα τον λέω εγώ έτσι, δεν λέγεται έτσι το παιδί. Λοιπόν, να τον δούμε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μην δούμε αλλαγή τον Λούζα, έτσι. Γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες στο κέντρο ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιον Λούζα, αυτό που πήρε τώρα, αυτό είχε...
1: Ναι, κοίτα, υπάρχει λειψιδρία εκεί στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς να έχει παίξει. Χωρίς να έχει κάνει προπόνηση.
1: Κοίτα, έκανε προπόνηση.
0: Τι προπόνηση έκανε.
1: Σήμερα υπάρχει και ευριανή προπόνηση. Αν παίξουμε δύο προπονήσεις, μπορεί για αλλαγή. Δεν ξέρω. Τώρα, τι να σου πω. Γιατί, σου είπα, έξω Τσιριβέγια, ο Κοντούρης πίσω... ο Ταμπόρδα που θα μπορούσε ίσως να παίξει εκεί στο...
0: Καλά, αποστολή πότε ανακοινώνεται, αύριο.
1: Αύριο. Δεν έχουμε αποστολή, οπότε αύριο τι είναι, δεν ξέρω, στην ευρενή εκπομπή θα έχουμε να πούμε περισσότερα, γιατί θα δούμε ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω.
0: 7.30 ώρα Δευτέρα. 7.30 ώρα Δευτέρα παίζει.
1: Ναι, 7.30 ώρα Δευτέρα, ναι, τώρα εικασίες κάνουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το που γύρισε ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, γιατί θέλει να κάνει με το δεξί να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ευτυχώς που...
1: Αγόρασε ηρεμία στην ουσία, Γιώργο μου.
0: Ευτυχώς που ο Λεβαδιακός δεν είναι ο Λεβαδιακός του πέρυσι, γιατί με αυτόν θα είχε θέμα ο Παναθηναϊκός αυτός, φαντάζομαι.
1: Ισχύει αυτό. Κοίτα, αυτό που σου είπα πριν, αγοράζει ηρεμία με την έννοια ότι έχει περάσει στην Ευρώπη.
0: Και πέρυσι είχε θέμα, έτσι.
1: Πώς δεν είχε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον τώρα μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η Ευρώπη, θα έχει λίγο χρόνο ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ να διορθώσει τα κακώς κείμενα που τα έχουμε δει όλοι βέβαια. Ερχόμενοι και κάποιοι παίκτες να μπουν στην εξίσωση και αυτοί, καινούργοι, όπως είναι ο Λούζα, όπως είναι ο Κάκουρα. Και να σου πω και κάτι, θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα ακόμη, αν και για μένα χρειάζεται να πάρει δύο. Αυτό μαθαίνω, αλλά θα δούμε τώρα αν θα πάρει όντως δύο. Δεν βλέπω να θέλει παίκτη στο έξι, δηλαδή ένα καθαρόιμο εξάρι που λέμε. Και μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα δώσει κάποια χρήματα να πάρει πάλι στο οχτάρι παίκτη. Δεν θέλει ο προπονητής, φαντάζομαι, με τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, να μην έχει έναν σκληροτράχυρο, αν μπορώ να πω έτσι. Ένα σκυλί, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, στο κέντρο, ειδικά στο έξι. Τώρα. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, γιατί μέχρι Τετάρτη βράδυ, 12 παρά 1, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Που αυτή, θυμίζω, δεν αλλάζει, δεν έχει αλλαγές μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση της League Phase του Conference. Οπότε ο Παναθηναϊκός, ό,τι είναι να κάνει με το θέμα των ενισχύσεων, ακόμη, και θα δούμε αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Διάφορα ονόματα ακούγονται από εδώ και από εκεί, αλλά δεν γνωρίζω αν. Γιατί από τον Παναθηναϊκό το ξέρεις πολύ καλά, δεν βγαίνει και κάτι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι πριν τον Ουναΐ, να πω ότι ο Παναθηναϊκός με το Football Meets Data η πιθανότητα να προκριθεί είναι 82,1, φίλε. Να περάσει απευθείας οι πιθανότητες στους 16 είναι 23,5. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή με τα παιχνίδια που έχει να είναι στους 24, να βγει από τους 24 της League Phase του Conference League. Έτσι.
1: Γιώργο, με εξαρτάται από τα πόδια του.
0: Όπως ναι. Εγώ σου λέω
1: για μένα εξαρτάται από τα πόδια του.
0: Λοιπόν, για πάμε για Ουναΐ, γιατί είναι μεγάλη περίπτωση. Για πες μου.
1: Μεγάλη περίπτωση, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ουναΐ. Πολύ από το εξωτερικό, από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει, ξαναλέω έτσι. Πάει να μιλήσει με τον Άγιαξ. Ενδιαφέρθηκε η Άντερλεχτ, νομίζω, όχι.
0: Καλά, είναι μια περίεργη προσωπικότητα ο Ουναΐ. Έτσι,
1: ναι, και πολύ
0: δίστροπος, αλλά παιχταράς, φίλε. Δίστροπος, αλλά παιχταράς.
1: Ο ίδιος σίγουρα θέλει να παίξει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ενδιαφέρεται και δεν βρίσκει ομάδα και σε πολλούς κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχει κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ. Ίσως είναι ο χαρακτήρας του, δεν ξέρω. Κάποιες ομάδες που ενδιαφερθήκαν, όπως ο Άγιαξ, ας πούμε, δεν φτάνει στο ποσό που θέλει η ομάδα του για να πληρώσει, για να πάρει τον παίκτη. Και δεν νομίζω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ομάδα να έχει δώσει αυτά τα χρήματα, δεν νομίζω να πάει εκεί πέρα το ποσό αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει μια προσπάθεια που από ό,τι μαθαίνω θα την κάνει για να φέρει στην Αθήνα τον παίκτη, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Δεν ήταν η Άντερλιχτ που είπα, ο Eindhoven που ενδιαφέρθηκε, αλλά. Δεν ήθελαν να καλύψουν αυτό το ποσό. Υπήρχε και ενδιαφέρον από τα πετροδόλαρα, αλλά εκεί δεν θέλει να πάει ο παίκτης. Οπότε είμαστε σε αναμονή σε αυτό. Και αν θα είναι αυτός, έτσι, 100%. Μπορεί ξαφνικά να δούμε να έρθει ένας άλλος παίκτης στο 8. Ένας παίκτης που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, ειδικά στη μεσαία γραμμή που έχει αρκετά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια δηλαδή. Στις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπα δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια γι' αυτό.
0: Έγινε, ούτε εμείς έχουμε χρονικά περιθώρια, θα πάμε στο διαφημιστικό.
1: Χάρηκα, Γιώργο,
0: λοιπόν, να σε καλά. Να τα πούμε και αύριο.
1: Καλό βράδυ, φίλε.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με χρυσό μετάλλιο. Θα σας πω ποιο χρυσό μετάλλιο. Μιλάμε για τους μεσογειακούς αγώνες πάντα. Η χρυσή, είπαμε προηγουμένως, ήταν στο τζούντο για την Τελτσίδου. Κυριάρχησε στα τρία παιχνίδια που έδωσε στους μεσογειακούς αγώνες στο τζούντο, κάτω των 70 κιλών. 30χρονη τζουντόγκα, χάλκινο μετάλλιο. Είχε πάρει στο Ράν το 22, τώρα έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια. Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, την Νίκα Κορέν, στα ημιτελικά την Τσβέτκο από την Κροατία και στο τελικό την Άντριτς από την Σερβία. Δηλαδή Σλοβένα, Κροάτισα και Σέρβα. Τις νίκησε και τις τρεις και η Ελληνίδα έγινε χρυσή μεσογειονίκης. Λοιπόν, ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Θα πούμε τώρα και τα γκολ. Ο Λεβαδιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, είναι στις 7.30, γιατί ρωτάει ένας φίλος, τη Δευτέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια και να δούμε τι έκανε και ο Λεβαδιακός, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού, συγγνώμη, το Λεβαδιακό, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Το είχαμε αφήσει στο 1-0, το μάτς πήγαινε προς το τέλος. Τελικά πέτυχε και δεύτερο γκολ η ομάδα του Αγρινίου και κέρδισε την Καλαμάτα με 2-0. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε, να σας πω τώρα, το δεύτερο γκολ έχει έρθει από τον... από τον Σαλιφό Σουμάχ από την Γουινέα είναι το δεύτερο γκολ του στο 94, το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Ήταν το μάτς 1-0 μέχρι το τέλος, η Καλαμάτα έπαιξε τα αρέστα της, πέχτηκε δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν ο Πανετολικός βρίσκεται νομίζω στην πρώτη θέση, γιατί έχει κάνει το 2-2, είχε κερδίσει και στο πρώτο μάτς με 3-1 τον Αστέρα, κέρδισε τώρα και την Καλαμάτα και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά από δύο αγώνες και εκεί θα μείνει, βέβαια μπορεί να έχει και συγκατοίκους. Πάμε τώρα στα τελικά, να πούμε στην Γαλλία, Λοριάν Τρουά στο 91-2, Λιόν Χαύρι 1-1 στο 91, Μπρέστου Λούζ 1-2 στο 89 και ο Σέραντζε 1-3 στο 89. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κάνει μίχρονο 0-3. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 1-0. Η Γιουβέντους κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Γκονζάλες στο 63. Είναι στο 1-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0 στο 34. Και έχουμε δύο μάτς που γίνονται και είναι στις καθυστερήσεις στο Βέλγιο. Λέουβεν Σαντάρ Λίγης 1-2 στο 91 και Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 1-0. 0-1 για την ακριβία. Προηγείται η Λόμελ. Στο 91 είναι και αυτό το μάτς. Έχουμε παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στο 46. Άσκολη Καραρέζε 0-1 στο 73 στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Αβελίνο Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Τα μάτς είναι γύρω, θέλουν ένα 20 λεπτό χοντρικά για να τελειώσουν αυτά. Στην Ολλανδία, Τσβόλε Νάιμέγκεν 1-2 στο 74. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία, το Ρεν Σεβιτζέλα 0-2 στη δεύτερη κατηγορία στο ημίχρονο. Παιχνίδι στην Τουρκία, Γαλατά Σαράι Γκέζντεπε τελείωσε 3-2. Νίκησε η Γαλατά Σαράι αγχωτικά. Και παιχνίδι στην... Όχι, το άλλο παιχνίδι. Υπήρχε και άλλο ένα παιχνίδι όμως. Σας το χρωστάμε στην Τουρκία. Είναι το παιχνίδι της Gaziantep με τη Rizespor 1-2 και αυτό τελικό νίκησε η Rizespor εκτός έδρας στην Gaziantep. Στο 86 είναι το παιχνίδι της Juventus. Είναι στο 87 τώρα, μπήκε 1-0, προηγείται η Juventus. Επαναλαμβάνω, η Γαλατά Σαράι πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Βρέθηκε πάντως πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με την Γκέζντεπε. Ο Μυρώση άνοιξε το σκορ. Ο Ντάβινσον Σάντσες έκανε στο 33 το 1-1. Ο Γκάμπριελ Σάρα έκανε το 2-1 και ο Βίκτορ Οσιμέν έκανε το 3-1. Η Γκέσδεμπε μείωσε με τον Χουάν στο 65. Πέτυχε ένα γκολ στη συνέχεια ο Οσιμέν, ακυρώθηκε ως offside. Η Γαλατασαράι είναι με 7 βαθμούς, 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Δεν νομίζω ότι προηγείται. Προηγείται, μπορεί να προηγείται οριακά στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-1 στο 48. Να δω αν στο πρωτάθλημα της Τουρκίας η Γαλατασαράι, δεν πιστεύω θα υπάρχει κάποια ομάδα που θα έχει το απόλυτο. Στη βαθμολογία, ναι, η Γαλατασαράι είναι πρώτη. Με την Γκεζλέρ μαζί έχουν από 7 βαθμούς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα χωρίς απώλεια στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία ομάδα μετά από 3 αγωνιστικές χωρίς απώλεια. Δεν είναι τρίτη αγωνιστική, είναι. Όλες οι ομάδες έχουν απώλειες. Δεν υπάρχει καμία χωρίς απώλεια, επαναλαμβάνω, στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει ήττα. Είχε χάσει από την Γκεντζλέρ στην έναρξη. Μπεσίκτας έχει κάνει ήττα από την Αλάνια Σπορ. Και η Τραμζονσπορ έχει κάνει ισοπαλία με την Κασίμπασα. Οπότε πρώτη είναι η Γαλατά. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τρίτο γκολ για τη Βιτσέλα. Το Ρένσε Βιτσέλα 0-3 στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Μπαίνουν τα γκολ. Γκολ για τη Γιουβέντους δεύτερο. 2-0 προηγείται. Δοκάρι και μέσα. Οριακά ακούμπησε το δοκάρι. Το δεύτερο γκολ της ο Κουπ Μέινερς. Το δεύτερο γκολ της Ιουβέντους στο 88 κλειδώνει τη νίκη. Ο Κουπ Μέινερς, Ολλανδός, ο Τέον Κουντ Μέιερς, κάνει το 2-0, κλειδώνει τη νίκη της Ιουβέντους. Οδεύουμε προς τη λήξη και σε αυτό το μάτς. Οπότε υπάρχει ΒΑΡ, Λιόν Χαύρη 1-2, η Λοριάν με την Τρουά τελείωσε 1-2. Υπάρχει τελικό Στρασβούργο Λανς 2-1 νωρίτερα. Λιόν Χαύρη, υπάρχει ΒΑΡ, διόρθωση 1-1, κυρώνει το ΒΑΡ τον γκολ της Χαύρης. Στο 96 Λιόν Χαύρη 1-1, Μπρέστ Τουλούζ 1-2 και ο Σέραντζε 1-3. Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν τελειώσει, μόνο το Λοριάν Τρουά, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις παρατέταρτο έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει μόνο το Λοριάν Τρουά. Νωρίτερα έχει τελειώσει και το Στρασβούργο Λανς. 2-1 η ομάδα του Στρασβούργου νίκησε και η Λοριάν έχασε 1-2 από την Τρουά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Αυτά για την Γαλλία. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 0-3 στο ημίχρονο. Γιουβέντους Πάρμα 2-0 στο 90. Και τελείωσαν και τα βελγικά. Λέοβεν Σανταρλίγκης 1-2 και Σερτ Μπρίζ Λόμελ 0-1 στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 60, στο 51 είναι το παιχνίδι της Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, είναι στο 1-1. Και έχουμε περίπου ένα τέταρτο για τα Ιταλικά. Στην Ολλανδία, η Τσβόλε με την Αϊμέγγεν είναι στο 1-2, οπότε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Πλην αυτά τα δύο που θα τελειώσουν, τρία σε εξέλιξη για την Γαλλία. Η Λιόν με τη Χαύρη στο 97, 1-1. Η Μπρέσπε την Τουλούζ στο 95, 1-2. Και ο Σέρ με την Ανζέ στο 95, 1-3. Αυτό μπορεί να το πεις διπλό, αλλά σκορ δεν μπορείς να εγγυηθείς αν δεν τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά για την για τη Γαλλία. Λοιπόν, ανησυχία για τον Κωνσταντέλια, επαναλαμβάνω, υπάρχει δήλωση του προπονητή της Dortmund, του Kovacs, αυτό που είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό. Αυτά, αυτή είναι η ενημέρωση, τώρα θα πρέπει να γίνουν μαγνητικές εξετάσεις κλπ. Για να μπορέσουμε να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Κωνσταντέλια. Είχε ένα άσχημο. Μπρέστ Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Μπρέστ Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Αν μας κάνει τη χάρη ο Μάριος, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γκέλιο.
1: Κονατέ. Τροίλο.
0: Δεν ακούσαμε τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, είναι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε ένα change για να τον ακούσουμε, οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Άστο. Άστο, Μάριέ μου, πάμε να ακούσουμε, μάλλον να δούμε πώς θα λήξουν τα παιχνίδια, γιατί μπαίνουν γκολ. Γκολ από στα γαλλικά κυρίως παιχνίδια, γιατί είχαμε γκολ στο 96, Μπρες Τουλούς 2-2, είχαμε γκολ και λήξη. Κατάφερε η Μπρες να ισοφαρίσει το μάτς στο 95 με τον Αγιόρκε, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Λιόν με τη Χάβρη είναι στο 1-1 στο 99 και η Οσέρ με την Ανζέ 1-3 στο 97. Εδώ δεν ψάχνουμε να βρούμε ποια ομάδα θα νικήσει, αλλά πόσο θα λήξει το μάτς. Τελικό Λιόν Χάβρη 1-1. Οπότε έχουμε τελικά στην Γαλλία Στρασβούργο Λανς 2-1, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χάβρη 1-1, Μπρες Τουλούς 2-2 και Οσέρ Ανζέ 1-3. Όμως αυτό το μάτς δεν έχει τελειώσει, είναι όμως το 1-3. Αυτά για την Γαλλία. Τα τελικά αποτελέσματα, η Γιουβέντους παίζει ακόμα.

Λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι αύριο έχουμε για την Αγγλία καλά παιχνιδάκια. Στις 4 η ώρα ξεκινάει το Lynch Bradford. Την ίδια ώρα έχουμε τη Sunderland με τη Fulham και την Chelsea με την Brighton. Ενώ στις 6.30 η ώρα παίζει Manchester United με την Ipswich. Υπάρχουν 3 γαλλικά που γίνονται αύριο. Η Paris FC με την Nice στις 4, 6 και 4 η Ρεν με την Le Mans και στις 9 και 45 η Μονακό με την Μαρσέγ. Στην Γερμανία υπάρχουν 2 παιχνίδια, 4.30 και 6.30, πρώτα Freiburg Werder και στις 6.30 ώρα Augsburg Schalke. Και για την Ελλάδα έχουμε 7.30 ώρα πρώτο παιχνίδι Άρη Σόφη, ακολουθεί 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τα 2 παιχνίδια, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, είναι στις 9. Στην Ισπανία έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα στις 6, Κορούνια Βαλένθια στις 8.30 και στις 10.30 Θέλτα Μπιλμπάο. 10.30. Στην Ιταλία, 7.30 ώρα Νάπολη Κομό, 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ και 10 παρατέταρτο Λάτσιο Τζένοα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που γίνονται, επαναλαμβάνω, αύριο Κυριακή. Σήμερα υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια. Θα ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά πριν τις 12 για το πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια που γίνονται τούτη τη στιγμή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Σεβίλη Ατλέτικο είναι στο 0-3. Η Οσέρ με την Ανζέ στο 101. Τώρα έχει γράψει τελικό. 1-3 τελικό. Άρα λοιπόν τα τελευταία παιχνίδια, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρες Τουλούς 2-2 και ο Σερ Ανζέ 1-3 τα τελικά αποτελέσματα. Η Γιουβέντους τελείωσε 2-0, τελικό αποτέλεσμα με 2 γκολ που βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0, στο 46 του πρώτου μέρους, ένα πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ξεκίνησε γιατί το MLS Seattle με τη Chicago Fire είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Η Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, θυμάστε που σας είπα ότι έγινε 1-1. Τώρα η Χιρόνα προηγείται με τον Μπελτρά να πετυχαίνει γκολ. Είναι 2-1. Το μάτς είναι στο 58. Προηγείται, επαναλαμβάνω, η Χιρόνα 2-1 της Λας Πάλμας. Στο 85 Άσκολη Καραρέζε 1-1. Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Παιχνίδια σε εξέλιξη, θέλουν χοντρικά ένα δεκάλεπτο ακόμα. Στην Ολλανδία, η Τσβόλε με την Αϊμέγγεν έχει γίνει το μάτς 1-3. Η Αϊμέγγεν περνά και από το Τσβόλε. Πετυχαίνει και τρίτο γκολ τώρα με τον Σούρς στο 83. Το παιχνίδι είναι στο 1-3. Και στην Πορτογαλία είναι στο 0-3. Στο 57 το παιχνίδι που γίνεται για την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ, από δέσμευση ιού, από πατέρα. Αυτά είναι, έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Από δέσμευση, από του Μάριου, από τον Δήμο, έτσι. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Επαναλαμβάνω, αύριο τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Όπως μας είπε ο Σάκης Μπουσδούνης, πήρε έξτρα 600 εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός αναμένεται αύριο με τον Αστέρα με πάρα πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί με την Κηφισιά, την οποία δεν την έχουμε δει φέτος, ενώ ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Περιστέρι για να δοκιμαστεί με πάρα πολλές ελλείψεις κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλή εικόνα. Και η ανησυχία της ημέρας ακούει στο όνομα του Κωνσταντέλια, ο οποίος πέτυχε γκολ στην παρθενική του συμμετοχή στο πρωτάθλημα με την Dortmund, αλλά ο Κόβατς μας ενημερώνει ότι αυτό που άκουσε από τον γιατρό δεν είναι πολύ καλό. Τώρα τι σημαίνει το πολύ καλό θα το μάθουμε αύριο από τη μαγνητική που θα βγει στο γόνατο Κωνσταντέλια, ο οποίος φάνηκε να έχει πειράξει το γόνατό του στο παιχνίδι της Dortmund με το Αμβούργο, τελείωσε 2-0 με γκολ δικό του και ασίστ του Καρέτσα. Το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Γκυρασία από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος Καρέτσας βγήκε και man of the match. Αυτά αναφορικά με τον Κωνσταντέλια.

3-1 την Las Palmas. Η Χαλ κέρδισε, κύριε, 1-0 με τον Τζολάκη να βγαίνει man of the match για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας στην Coventry. Τζολάκης δεν είχε δεχτεί ούτε στο πρώτο match με τη Manchester United goal που η Χαλ νίκησε με 2-0. Ο κύριος Τζολάκης λοιπόν μάλλον μπορεί να ξεχνιέται σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι κάνει αίσθηση στην Premier League και μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει την Χαλ πρωτοπόρο. Πώς τη βλέπεις? Και να μην έχει βάλει, δεν έχει δεχτεί και γκολ, έτσι. Ο κύριος η Χαλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Έχει κερδίσει 1-0 την Coventry εκτός έδρας και 2-0 εντός έδρας στην Manchester United, και αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος παρέα με την ομάδα της Manchester City. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης είναι πρώτοι στην Premier League, κύριε Δήμο μου. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης. Μάλιστα. Και δεν έχει δεχτεί και γκολ. Λοιπόν, 0 γκολ. 0 γκολ έχει άλλη μία ομάδα. Όχι, η Λίντς έχει δεχτεί. Ναι. 0 γκολ μπορεί να το κάνει η Arsenal αυτό. Αν κερδίσει αύριο εκτός έδρας στην Αστον Βίλα, δεν τη βλέπω πολύ εύκολη την αναμέτρηση αυτή. Μπορεί να έχει και η Arsenal την ίδια, τα 0 γκολ. Να δούμε. Αύριο όμως θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Υπάρχουν μόνο παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα σημερινά είχαμε Βόλος Ηρακλή 1-1. Παράπονα του Ηρακλή για την κόκκινη, με το ματσάρι να αποβάλλεται τον προπονητή του Ηρακλή. Αλλά ο Βόλος ισοφάρισε 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλάματα με 2-0 στα 2 σημερινά για την Premier, μάλλον για την Super League, για την πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Στην Ισπανία είχαμε την πεντάρα της Λεβάντε προς την Μπέτις, 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Σοσιεδάδ τα χρειάστηκε, αλλά νίκησε την Εσπανιόλ με 2-1. Ενώ η Σεβίλη χάνει αυτή τη στιγμή στο 58 με 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν βρίσκω τον τρόπο που θα το γυρίσει το μάτς. Στην Ιταλία είχαμε σήμερα Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 τελικό αποτέλεσμα και Ιουβέντους Πάρμα 2-0. Αυτά για την Ισπανία, για την Ιταλία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια σας τα είπαμε. Η Λίντσερ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ για την League Face Champions League, νίκησε την Άλταχ με 3-0, όπως νίκησε και την Γκέσδεμπε η Γαλατά Σαράι με 3-2 η αντίπαλος της ΑΕΚ και αυτή για την League Face του Champions League στο πρωτάθλημα, πρωτοπόρος η Γαλατά Σαράι. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Αυτά να πω επίσης ότι με πρωταγωνιστή τον Μπράγκου Μπαντιό η Σενεγάλη επικράτησε με 104-102 της Αγκόλας στα προκριματικά του Μούντε Μπάσκετ. Έντονο ελληνικό χρώμα είχε αυτή η αναμέτρηση. Ο Μπαντιό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους. Μάλιστα ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που έβαλε και το μεγάλο τρίποντο στο τέλος. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι δώρο κλήρωση, πότε την λένε, λοιπόν, μέχρι την 3η, 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει δώρο κλήρωση Μεγανήσι, απέναντι Λευκαδά, τι λες τώρα, Μεγανήσι είναι η πατρίδα του Βαλαωρίτη, Βαλαωρίτης. Λοιπόν, απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκυπώνησα, το Μεγανήσι. Λοιπόν, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές, τυρκουάζ μαραδεγδένια νερά, βέβαια τυρκουάζ τα νερά σε όλο το Ιόνιο, αλλά εκεί Λευκάδα είναι άλλα πράγματα, είναι στον όρμο του Βλυχού, όπως βγαίνεις συναντάς Σκορπιό και Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί, το Μεγανήσι, με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρες της φύσης, το διαμάντι του Ιωνίου. Λοιπόν, εκεί είναι το δώρο μας. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για τη συμμετοχή θα την υποβάλλετε τη συμμετοχή σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επαναλαμβάνω, 6

0: 6-9-3-9-9-4-3-9-4-3 6-9-3-9-9-4-3-9-4-3 στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση Τετάρτη 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», στην εκπομπή των Γεωργιάδη Πουρναρά, θα γίνει η κλήρωση. 3 διανυκτερεύσεις, 4 ημέρες και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Αυτό είναι το δώρο μας, επαναλαμβάνω, είναι για στο Μεγανήσι, έτσι, στο νησάκι που είναι δίπλα στη Λευκάδα. Και πάμε για κλείσιμο εκπομπής, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, θα μας πει ο Δήμος. 5 λεπτά. Γενναιόδωρος, 5 λεπτά μας δίνει για να κλείσουμε αρκετές εκκρεμότητες που έχουμε πάνω στο θέμα της, των μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Να δούμε πόσα είναι. Υπάρχει Σεβίλη με την Ατλέτικο, δεν το προλάβουμε. Είναι 62 λεπτό, είναι στο 0-3. Η Ρωσάριο Σεντράλ με τη Χιμνάζια Λα Πλάτα είναι στο 0-0. Η Σαν Χωσέ με την Ορούρο στην Βολιβία είναι στο 95-4-1. Παίζει και με 10 η Ορούρο, έχει κρυφθεί το μάτς. Το Σιάτλ πετυχαίνει γκολ. Σιάτλ Σικάγο Φάιρ 1-0. Το γκολ το πετυχαίνει ο Γιοβελίτς στο 12ο λεπτό. Η ομάδα του Σιάτλ της Ανατολικής μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών προηγείται. Της ομάδας του Ιλινόη, του Σικάγο Φάιρ 1-0. Χιρόνα Λας Πάλμας είναι 3-1 στο 67. Και Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 τελικό. Η Άσκολη με την Καραρέζε είναι στο 1-1 στο 95. Η Πάντοβα με τη Μερόνα είναι στο 1-1 στο 91. Παιχνίδια που γίνονται στην Πορτογαλία. Το Ρένσε Βιτζέλα είναι στο 0-3 στο 66. Ενώ τελείωσαν και τα 3 για την Super League της Σερβίας. Η Νόβι Παζάρ με την Μάτσβα είναι στο 1-1 τελικό. Η Ρατζίνσκι Νίσ με την Ρατζίνσκι 1923 1-1 τελικό. Και η Τσουκαρίσκι με Βοηδίνα είναι στο 0-5. Νίξε η Βοηδίνα την Τσουκαρίσκι εκτός έδρας με 5-0. Η Χιρόνα πετυχαίνει τώρα 4ο γκολ. Προηγείται της Λας Πάλμας στο 68. Τελικό η Άσκολη με την Καραρέζα 1-1 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και η Πάντοβα με τη Βερόνα είναι το μοναδικό σε εξέλιξη και αυτό στο 1-1. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Χιμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0, επαναλαμβάνω, στο ημίχρονο. Η Χιρόνα προηγείται 4-1 της Λας Πάλμας, το παιχνίδι ήταν 1-1 στο 48. Στη συνέχεια η Χιρόνα πετυχαίνει 3 γκολ, πρώην ομάδα της Πριμέρα. Τώρα παίζει στην Σεκούντα, υποβιβάστηκε η Χιρόνα που είχε κάνει την αίσθησή της πέρυσι, που είχε καταφέρει να βγει, να παίξει, να απειλήσει, να μπει στην τετράδα της Ισπανίας, αλλά δεν μας τα έκανε μαντάρα στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά με σκόρερ τον Σαμάτα. Η Χαύρη πήρε τον βαθμό μέσα στη Λιόν. Το θυμάστε το Σαμάτα. Ο Σαμάτα λοιπόν καταφέρνει να και βράχω τον Τουμπά. Ο Τουμπά και ο Σαμάτα. Η Χαύρη πάγωσε τη Λιόν στην έδρα της και την οδήγησε σε σοκαριστική ισοπαλία. Να πούμε ότι η Χαύρη, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για υποβασμό στην Γαλλία, ο Σαμάτα κατάφερε να πετύχει τον γκολ σοκάροντας τη Λιόν στο 74, και ο Τουμπά, ο οποίος αγωνίστηκε ολόκληρο το 90 λεπτό, ο Τανζάνος του ΠΑΟΚ είναι ο Σαμάτα, έτσι, που δεν πετύχε ένα γκολ με τίποτα, το παστέλωσε στην Λιόν. Μάλιστα, μπράβο στο Σαμάτα. Μπράβο Σαμάτα, ήταν 2-3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Περισσότερα γκολ είχε βάλει ο Τζίμας. 2 λεπτά ακόμα για την λήξη της εκπομπής. Η Χαύρη παραλίγο να κλείψει το μάτς, έτσι. Στο τέλος είχε ο Νακαμούρα ευκαιρία. Είχαμε χθες Λίλ Παρί Σεζερμέν 2-2. Γκέλα για την Παρί. Αλλά η Λίλ είναι μεγάλη ομάδα και όταν παίζει στο γήπεδο της μπορεί να κάνει ζημιά σε όλους. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει και την έξοδο της Champions League. Να πω όμως ότι το μάτς ήταν μέχρι το 84-1-0 και ήρθε 2-2. Μάλιστα, η Paris Saint-Germain έχανε 2-0 μέχρι το 91 και έβαλε 2 γκολ με το Βιτίνια και το Μαρκίνιο στο τέλος και πήρε την ισοπαλία. Αλλά αυτό που έκανε ο Σαμάτα δεν το περίμενε κανένας. Με Σαμάτα η Χάβρη ισοφάρισε την... Λοιπόν, τώρα να πω εγώ ότι για την ομάδα μπάσκετ, γιατί δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ σε αυτήν την εκπομπή, έχουμε ένα λεπτό, να κλείσουμε και όλα στην εκπομπή με αυτό. Να πω η εθνική ομάδα που έχασε χθες από την Ουκρανία στη Ρίγα, στη Λετωνία, και μάλλον δεν θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί στα τελικά μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει. Έχει αρκετά προβλήματα. Σαφώς και είναι σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας σε σχέση με τις κλήσεις και τις απουσίες από τα παράθυρα. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να τελειώσει κάτι και να ξεκινήσει κάτι με περισσότερη υγεία μέχρι το τέλος των προκριματικών αυτών, για να μπορέσει στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη διοργάνωση, να φανεί αντάξια, γιατί η Ελλάδα του μπάσκετ πρέπει να είναι σε όλα τα τελικά. Κάπως έτσι τελειώνουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Αύριο θα έχουμε όμως αρκετά μάτς και θα έχουμε και 4 ώρες την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λιώτο, μάτσι, λιώτο. Μάτσι, γιατί έχεις
0: κανένα... Έχω πολλούς μπασκετικούς, έχω αρκετούς.
2: Θέλω, άμα είναι, γιατί δεν θέλω να βάλω το λιώτο από τους παλιούς που είχε ο Θελάκης. Προσπαθώ να μην βάζω...
0: Όλους αυτούς τους έχει εκλέξει ο Κοκαλίδης.
2: Ναι,
0: καταλαβαίνεις. Θα πρέπει να φέρουμε αρκετούς. Λοιπόν, εγώ θέλω αύριο...
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.